0: 92.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

όμως ξεκινά. Στου χωρισμού την άκρη ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά. Μα δεν κυλά το δάκρυ,

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι, ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Βόσκολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε.

0: 92. You were born for it. Περιπέτεια Massif. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρη Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Πήρα τα πράγματα μου, άλλους δρόμους για να βρω. Σε κρύψα στην ψυχή μου, σαν ένα παλιό παλτό. Έβγαλα το όνομά σου μέσα από το κινητό. Όμως σε σκέφτομαι.

Να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα.

0: Χρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλοθη, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβέλ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα, ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα, αλλά ποια πατρίδα?
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
4: Είσαι ηλίθια!
5: Ρε, έχεις δει πως είσαι!
3: Άσε μαζέ, νουπά!
4: Πως είσαι έτσι, ρε!
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε. Δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Πρίσμα 92.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zach Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Βόσκολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 90.2. You
1: were born for it. Περιπέτεια Μασίφ. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικό Τεχεράνι. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικό Τεχεράνι. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρι Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει η κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλοθη, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παύλ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις την πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πρίσμα 92. Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λεμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Συνεχίζετε με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολους. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Και από μένα το Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς, χωρίς πολλά λόγια. Καλή μας διασκέδαση, βρε! Hello!
2: Είναι στιγμές που σ' αγαπώ, μα δεν είσαι ένας. Υπάρχει δίπλα σου ένας άλλος που με κρίνει.

με αυτή τη φωνή που δεν ακούγεται τη συνέχεια. Να σας πω δύο λόγια δικά μου. Όχι από τη σκηνή, ούτε στο καμαρίνι. Εδώ, στο ανάμεσα. Εδώ που ανήκω σε μένα και μόνο. Πίσω από τη σκηνή, μετά την πρόβα. Λίγο πριν αρχίσουν όλα ξανά. Ξαφνικά κατάλαβα πως εγώ τη ζωή μου τη βρίσκω σε αυτό το ανάμεσα. Παιδί της νύχτας και πιστός του φωτός. Μπουτσιφόρεμα κοινό πνεύμα σκηνό. Πότε να φεύγω για μένα και πότε να θέλω να γυρίσω. Όμως το μεγαλύτερο ανάμεσα το αποκάλυψε αυτός ο τελευταίος δίσκος που τον αγαπάω απέραντα. Γιατί υπήρχε ένα κενό και τώρα υπάρχει και ένα θαύμα. Ό,τι ζούμε ως κενό μπορεί να το ζήσουμε και ως θαύμα. Στον έρωτα, στη ζωή, στο μήλα μου, στο γαμό την πουτάνη. Φίλες και φίλοι, απόψε θα γεμίσουμε κάθε κενό. Θέλω να σας παρακαλέσω να εγκαταλείψετε κάθε ενδιασμό και προβληματισμό. Να κοιτάξετε τον άνθρωπό σας στα μάτια, να κοιτάξετε και άλλους ανθρώπους στα μάτια. Δεν πειράζει. Να διασκεδάσουμε όλοι μαζί, με σεβασμό, αυτοσεβασμό και άσκηση της ελεύθερης βούλης. Γιατί όλα έξω είναι ένα κενό και εδώ μέσα είμαστε ο ένας για τον άλλον ένα θαύμα. Είναι θαύμα και είμαι ευγνώμων στο Θεό που βρισκόμαστε τόσα χρόνια. Που αντέχουμε να φτάνουμε στην υπερβολή, που ανταμώνουμε ξένοι και γινόμαστε λατρεμένοι. Γιατί όλο αυτό κάτι σημαίνει. Γιατί όλο αυτό αγαπώ σημαίνει. Και το πάρτι ξεκινάει αμέσως τώρα.

0: κρύο.
1: Καλή σας μέρα.
0: Πίγρος καημός.
1: Καλώς ήρθατε στο Prisma 92 και στην εκπομπή Καλημέρα Ζακυνθός. Άλλη μία μέρα μαζί σας. Άλλο ένα πρωινό.

0: καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα στις μαμάδες, στις μπαμπάδες, στους παππούδες, στις γιαγιάδες, στους εκπαιδευτικούς μας, αλλά πάνω απ' όλα στα παιδιά μας που πάνε τώρα στο σχολείο. Καλημέρα. Καλό μάθημα, παιδιά. Στους μεγαλύτερους από εσάς θα κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 10. Έχουμε να πούμε πολλά και σήμερα. Και σήμερα, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, θα ασχοληθούμε με τα σχολεία μας. Μας τάξανε, μας είπανε ότι είναι όλα έτοιμα ή σχεδόν έτοιμα.
1: Είναι φωτιά.
0: Μας είπαν την αλήθεια.
1: Σου στο κορμί.
0: Ή πάλι ακούσαμε πολλά θα.
1: Χωρισμός στα στήθια.
0: Θα το ξέρουμε μετά τις 9.
1: Βαθιά πήγη.
0: Θα ρωτήσουμε την κυρία Μαρία Τσανάκα, την πρόεδρο της πρώτης ένωσης μαθητών.
1: Η ερημιά στο νου το κατακλά.
0: Των σχολείων μας εδώ στη Ζάκυνθο. Και μετά τις 9.30 θα είναι μαζί μας τηλεφωνικά ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκή Συσπήρωση, ο κύριος Γιώργος Κωνσταντίνου, ο οποίος η παράταξή του έχει βγάλει μια ανακοίνωση για τα σχολεία. Θα τη διαβάσουμε και θα την αναλύσουμε μαζί με τον κύριο Κωνσταντίνου.
1: Να περνάς από εδώ τα βράδια.
0: Προσδεθείτε.
1: Και αν ζω, μη ρωτάς.
0: Ξεκινάει η απογείωση.

Λοιπόν, πάμε φίλες και φίλοι να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Ξεκινάμε όπως ξεκινάμε κάθε μέρα. Έχουμε πολλά ονόματα που γιορτάζουν σήμερα και θέλω λίγο την προσοχή σας για να μην ξεχάσουμε κάποιον ή κάποια.

0: μια μελανιά.
1: Λοιπόν, σήμερα φίλες και φίλοι είναι Πέμπτη. Είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 17 Σεπτεμβρίου 2026 και είναι της Σοφίας και των Θυγατέρων αυτής. Αγίας Αγαθοκλίας Μάρτυρος, Οσίου Ολβιανού και Αγίου Παντολέοντος, συγγνώμη, και Αγίου Πηλαίος. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Σοφία, η Σόνια, η Σοφιανή, Σόφη, Σοφίνα, Φιφή, Σοφούλα, Σοφίτσα, Σοφάκη, Σοφιανός, Σοφούλης, Πίστη, Πίστης με γιώτα, Ελπίδα, Ελπής, Αγάπη, Αγάπιος, Σοφιάνα, Αγαθοκλής, Αγαθοκλέας, Αγαθόκλια, Ολιβιανός, Ολβιανός, Ολιβία, Ολίβια, Παντολέον, Παντολέοντας, Παντολεοντής, Παντελεοντία, Παντολεοντή, Πηλεύς και Πηλέας. Χρόνια πολλά σε όλες, χρόνια πολλά σε όλους και σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα λόγω γενεθλίων, έτσι. Να τους χαίρεστε και να σας χαίρονται. Καλημέρα στο φίλο του Διονύση στο Γιακουμέλο, η πρώτη καλημέρα για σήμερα. Καλημέρα και στο Γιάννη το Γιακουμέλο, ο οποίος στέλνει τις ευχές του. Καλημέρα φίλε μου, καλή δουλειά σε όλους. Επίσης, Τζον,

0: Ζέστη, ε!
1: Ναι.
0: Θες και εσύ κάτι.
2: Ζέστη, ε!
0: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
2: Φόβραση. Λιοπύρι. Κάψον.

0: λες.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καλό μας ή τον κακό μας τον καιρό. Ηλιοφάνεια επιφυλάσσει ο καιρός σήμερα, 5η 17 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr στις περισσότερες περιοχές της χώρας.
2: Λες. Αλήθεια το λες.
1: Πιο αναλυτικά, η ηλιοφάνεια αναμένεται στα περισσότερα τμήματα της υπηρετικής χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά κατά τις απογευματινές ώρες. Βροχές και κατά τόπους καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις μεταμεσονύχτιες ώρες της Τετάρτης στην Κρήτη και γρήγορα θα επεκταθούν στα Δωδεκάνησα, σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου όπως Σάμος και Ικαρία και ενδεχομένως και σε νησιά των Νοτίων Κυκλάδων. Πιθανότητα για τοπικές βροχές εμφανίζεται και στα Επτάνησα. Κυρίως στα βόρεια νησιά μας, Λευκάδα και Κέρκυρα. Τα φαινόμενα αναμένεται να ξασθενήσουν κατά τις βραδινές ώρες. Η μεταφορά ερημικής σκόνης στην ατμόσφαιρα αναμένεται να συνεχιστεί στην Κρήτη, στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Πάμε στην θερμοκρασία. Θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 11 έως 26, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 30, στην Ήπειρο από 11 έως 29. Στη Θεσσαλία από 10 έως 31 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 11 έως 30, στην Πελοπόννησο από 10 έως 29. Στην Κρήτη από 12 έως 27, εδώ στα Επτάνησα από 15 έως 29. Στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 17 έως 26 και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Και θα κλείσουμε με την πρόγνωση του καιρού με τους ανεμούς. Στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, ενώ από τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς. Εδώ σε εμάς, στο Ιόνιο, θα πνέουν κυρίως από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις και εντάσσεως 2 έως 3 μποφόρ. Τίποτα. Άπνια.
2: Δεν θα κάνω με σένα.
1: Λοιπόν, αυτά μετά του καιρού. Είπαμε και ποιοι γιορτάζουν και ποιες σήμερα. Και πάμε να δούμε ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό 17 λεπτά μετά τις 8.
2: Είσαι τώρα τα πάντα για μένα.
1: Στις φυλακές Κορυδαλλού από το πρωί οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τι υποστήριξαν για το θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη, οι φωτογραφίες στον υπνοθεραπευτή και το ραντεβού μετά την πλασμαφαίρεση. Για να δούμε έτσι 2-3 πράγματα. Εντάξει, από ό,τι διάβασα χθες το βράδυ, ο γιατρός έχει ξεκινήσει απεργία πείνας και δίψας. Δεν θέλει ούτε να τρώει ούτε να πίνει.
2: Στην αγάπη αυτή λέω ναι.
1: Λοιπόν, αρχικά έγινε η μεταγωγή της γυναίκας γιατρού από το ΑΤΑΦ Κυψέλης προς τις φυλακές Κορυδαλλού στις 6.30 το πρωί. Ακολούθησε μισή ώρα αργότερα, στις 7 δηλαδή, η μεταφορά του συζύγου της που κρατείται προσωρινά στη Γαδά για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Με την απόφαση για την προφυλάκηση των δύο γιατρών, ολοκληρώθηκε το πρώτο σκέλος της ανακριτικής διαδικασίας για το θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη, ενώ πλέον το ενδιαφέρον των αρχών στρέφεται στα επόμενα στάδια της έρευνας. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο γιατροί θα κρατηθούν σε ειδικά κελιά μακριά από τον πληθυσμό των δύο φυλακών. Χθες το μεσημέρι εκδόθηκαν τα φυλακιστήρια για τους δύο κατηγορουμένους, οι οποίοι πλέον διώκονται για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεστήσας δια παραλήψεως. Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται μετά την αναβάθμιση της αρχικής κατηγορίας από αυτή της θανατηφόρας έκθεσης σε ανθρωποκτονία.
2: Δεν είμαι εντελώς. Γιατί σ' αγάπησα.
1: Λοιπόν, ο ένας εκ των δύο γιατρών και συγκεκριμένα ο άντρας από την πρώτη στιγμή της κράτησής του αρνείται να λάβει τροφή. Είχε μάλιστα αναφέρει στον ανακριτή ότι θα ξεκινούσε απεργία πείνας αν αποφάσιζε την προφυλάκησή του. Να σημειωθεί ότι οι δικηγόροι των δύο συλληφθέντων γιατρών αναμένεται να προσβάλλουν το ένταλμα προσωρινής κράτησής τους, σημειώντας πως έχουν κακοποιηθεί βάναυσα τα δικονομικά δικαιώματα των εντολέων τους.

0: Αλλάζουμε θέμα. Τροχαίο στην Ποσειδόνος με 5 τραυματίες. Αυτοκίνητο έπεσε στα κυκλειδώματα και ανετράπη. Σε σοβαρή κατάσταση και οι 4 επιβαίνοντες. Εκτός συνόρων τώρα, ο Τραμπ απειλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση για το σχέδιο να γίνει ο Καναδάς συνδεδεμένο μέλος της. Θα επιβάλλω, λέει, δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο. Όπα ρε μεγάλε, όπα. Ρε που μπλέξαμε.
1: Εγώ γεννήθηκα να δει...
0: Biden και πάλι Biden, λέει ο κόσμος.

0: και κάνεις προς.
1: Στα 106 δολάρια το Brent, στα ύψια μόλιβδη και diesel, αυτά πληρώνουμε από τον κύριο Τραμπ, έτσι. Τις μεγάλες ανόδους στα καύσιμα. Πάνω από τα 2 ευρώ εδώ και καιρό. Η αμόλιβδη εδώ στο νησί μας έχει φτάσει στα 2 ευρώ και το πετρέλαιο κίνησης και πάει λέγοντας. Σε αυξημένη επιφυλακή η κυβέρνηση για να φρενάρει το κόστος. Ναι, βλέπω πόσο το φρενάρει και η κυβέρνηση.
0: Σαν την Ελλάδα μια ζωή.
1: Δάνεια σε ελβετικό φράγκο, τι σας λέω τώρα. Εδώ δεν έχουμε να βγάλουμε το μήνα και εγώ σας λέω για δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Λίγη προθεσμία με τους μισούς δανειολήπτες εκτός ρύθμισης, στο τραπέζι του ενδεχόμενο παράτασης.

Και πάμε σε μια νέα δημοσκόπηση της Pols. Στο 11,5% η διαφορά Νέας Δημοκρατίας και του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, το Ελλάς. Τρίτο, σταθερά στην τρίτη θέση το Πασόκ. Ποιοι θα ψήφιζαν Σαμαρά, που στρέφονται οι αναποφάσιστοι. Λοιπόν, νέα δεδομένα για τους πολιτικούς συσχετισμούς μετά τη ΔΕΘ, καταγράφει η δημοσκόπηση της Pols. Για λογαριασμό του Sky, η οποία παρουσιάστηκε την Τετάρτη, με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί το προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου, την Ελλάς να ακολουθεί στη δεύτερη θέση και το Πασόκ στην τρίτη. Η έρευνα με το βλέμμα στραμμένο και στις επόμενες εκλογές εξετάζει παράλληλα το δυνητικό ακροατήριο ενός νέου κόμματος με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά. Στην συγκεκριμένη δημοσκόπηση για το Sky, η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 26,5% στην πρόθεση ψήφου, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στο 15% και το Πασόκ στο 10,5%. Ενώ παρουσιάζεται και υποθετικό σενάριο κατανομής των αναποφάσιστων. Παράλληλα, εν ώψη των επόμενων εκλογών, η έρευνα μετρά πόσοι από τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας θα μπορούσαν να στραφούν σε ένα νέο κόμμα υπό τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, αλλά και το αποτύπωμα που άφησαν στη ΔΕΘ οι Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκος Ανδρουλάκης και Αλέξης Τσίπρας. Στην πρόθεση ψήφου, με όλες τις απαντήσεις, η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται, όπως είπαμε, στο 26,5% έναντι 26% στην προηγούμενη μέτρηση που εμφανίζεται στην καρτέλα, ενώ η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 15%, στο ίδιο επίπεδο με την προηγούμενη μέτρηση. Το Πασόκ τώρα ακολουθεί με 10,5% από 10%, ενώ η Ελληνική Λύση βρίσκεται στο 7,5% από 7%. Το ΚΚΕ καταγράφεται στο 6%, η Πλεύση Ελευθερία στο 5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 5% και η Φωνή Λογική στο 3%. Χαμηλότερα το Μέρα 25 βρίσκεται στο 2,5% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2%. Στο άλλο κόμμα δηλαδή, τοποθετείται το 4,5%, από Χ Λευκό ή Άκυρο επιλέγει το 1,5%, ενώ οι αναποφάσιστοι και όσοι δεν απαντούν ανέρχονται στο 11% έναντι 11,5% στην προηγούμενη μέτρηση. Δηλαδή, αν υπήρχε ένα τέτοιο κόμμα αναποφάσιστων, αυτή τη στιγμή με αυτή την δημοσκόπηση που μόλις διάβασα, θα ήταν, φίλες και φίλοι, στην τρίτη θέση. Θα περνούσε ακόμα και το Πασόκ που είναι στο 10,5%, επαναλαμβάνω, η αναποφάσιστη είναι στο 11%. Στο 15% είναι η Ελλάς του Τσίπρα και στο 26,5% η Νέα Δημοκρατία. Διαφορετική είναι η εικόνα του στο υποθετικό σενάριο κατανομής των αναποφάσιστων, φίλες και φίλοι. Σε αυτή την περίπτωση η Νέα Δημοκρατία διαμορφώνεται στο 30,5%. Με την Ελλάς στο 17% και το Πασόκ στο 12%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 8,5%, το ΚΚΕ με 7%, η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 5,5%, αντίστοιχα και η Φωνή Λογικής με 3,5%. Το Μέρα 25 καταγράφει 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 2,5%, ενώ η κατηγορία Άλλο βρίσκεται στο 5%. Ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η μέτρηση για ένα υποθετικό νέο κόμμα υπό τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Η εταιρεία που προέβη σε αυτή την δημοσκόπηση διαχωρίζει στην καρτέλα της δύο κατηγορίες ψηφοφόρων. Τους αποσυσπηρωμένους, δηλαδή όσους ψήφισαν Νέα Δημοκρατία το 23, αλλά σήμερα δεν επαναλαμβάνουν την ίδια επιλογή στην πρόθεση ψήφου, και τους συσπηρωμένους, οι οποίοι ψήφισαν Νέα Δημοκρατία το 23 και εξακολουθούν να δηλώνουν ότι θα την ψηφίσουν. Μεταξύ των πρώτων, των αποσυσπηρωμένων δηλαδή ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, το 15% δηλώνει ότι σίγουρα θα ψήφισε ένα νέο κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά, και ακόμη 17% ότι μάλλον θα το ψήφισε. Στους συσπηρωμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας τα αντίστοιχα ποσοστά είναι αισθητά χαμηλότερα, 2% απαντά σίγουρα ναι και 6% μάλλον ναι. Καταλληλότερος πρωθυπουργός, το 30% λαμβάνει ο Μητσοτάκης και 17% ο Τσίπρας. Από εκεί και κάτω, ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι στο 8%, το 13% επιλέγει κανένας ή άλλος, έναντι 17% που ήταν προηγουμένος, σε προηγούμενη δηλαδή δημοσκόπηση. Ακολουθούν ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου 5%, η Μαρία Καριστιανού 4%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας 3%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου και ο Γιάννης Βαρουφάκης με 2%. Αντίστοιχα και η Ρένα Δούρου, ο Δημήτρης Ναστιός, ο Στέφανος Κασελάκης και ο Γαβρίλ Σακελαρίδης με 1% εκάστος. Στο 5% βρίσκεται το «Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ». Λοιπόν, αυτά και με την νέα δημοσκόπηση που είδε το φως της δημοσιότητας χθες για λογαριασμό του Sky. Αυξάνονται τα κόμιστρα στα ταξί.
Στα 50 ευρώ η διαδρομή αεροδρόμιο Αθήνα, δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα. Η Ελένη Γιανατσούλια μοιράστηκε την άγνωστη ιστορία πίσω από το «Ώρες μικρές». Το κομμάτι αυτό το θέλω τώρα, είχε πει τότε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Τι εστί η Ελένη Γιανατσούλια, είναι η γνωστή στιχουργός, η οποία συνεργάστηκε για πάρα πολλά χρόνια με τον αείμνηστο πλέον Γιώργο Μαζωνάκη.

Λοιπόν, πάμε και λίγο στα αθλητικά εκτός νησιού. Ακόμα είμαστε. Είχαμε βραδιά Europa League χθες το βράδυ. Ο Ολυμπιακός, αν και ήταν καλύτερος, τα χρειάστηκε, γιατί βρέθηκε πίσω στο σκορ. Αλλά τελικά κατάφερε να το γυρίσει το μάτς και επικράτησε με 2-1 στο Καραϊσκάκη στις Γιαγκελόνια, πολωνική ομάδα, για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League, και έκανε έτσι πρεμιέρα με το δεξί στην συγκεκριμένη διοργάνωση και βέβαια έφερε και βαθμούς στην χώρα μας. Στον αγώνα που κάνουμε έτσι συλλογικά, να είμαστε ψηλά στο βαθμολογικό πίνακα της Ευρώπης. Παρότι βρέθηκε να χάνει από τη Γιαγκελόνια στο ξεκίνημα του αγώνα, ο Ολυμπιακός έδειξε το μέταλλό του και έφτασε σε μια σημαντική ανατροπή μπροστά στους οπαδούς του. Με τον Αρμάντο Γκονζάλες, πολύ καλός παίκτης αυτός, να κάνει ντεμπούτο με γκολ στην Ευρώπη και τον ξεχασμένο Γιάρεμτσουκ να δίνει τη λύση στο φινάλι, η ομάδα του Ιμανόλ Ιλγκουαθίλ πήρε το πρώτο της τρίποντο στη League Face. Μπράβο στον Ολυμπιακό. Και πάμε στην Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Ο Παναθηναϊκός νίκησε, άλλη μια νίκη για τον Παναθηναϊκό που πάει τρένο, να μην το ματιάσουμε, φτου. Νίκησε με 2-0 την Κηφισιά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, εκτός έδρας δηλαδή, αλλά εντάξει, εκεί μεγάλος ο Παναθηναϊκός. Και ο ΠΑΟΚ πέρασε ξανά από το Περιστέρι με 1-0 επί του ατρομή του, όπως και ο Άρης κόντρα στο Μαρκό για την τρίτη αγωνιστική της League Phase στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Μέσω του Ουνάη, ο Παναθηναϊκός συνέχισε τον νικηφόρο σερί του στην Ελλάδα κάνοντας και το 2-2 στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας, ενώ ο ΠΑΟΚ και ο Άρης πανηγύρισαν τις πρώτες τους νίκες στη διοργάνωση. Λοιπόν, διαφημίσεις, επιστρέφω σε λίγο.

0: 92.
1: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
2: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιόστρα Ντιζάντε, Αμ και Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι. Και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. You were born
4: for it. Περιπέτεια Massif. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9:30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρη Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Μαυρογιαλούριος, Αγροτική Ακαδημία.
2: Και γεωργική σχολή θα κάνουμε. Και την βιομηχανοποίηση της αγροτικής παραγωγής θα επιδιώξουμε.
3: Μάλιστα.
2: Και τα οδικά δίκτυα θα πυκνώσουμε. Και τέλος πάντων, ως υπουργός της έργατο αγροτικής ανασυγκροτήσεως, υπόσχομαι. Τέλος πάντων, υπόσχομαι και τον εαυτό μου ακόμα να αναλώσω στην προσπάθεια της εξυψώσεως του βιωτικού επίπεδου του μέσου αγρότου.
3: Μάλιστα.
2: Καλά το πήγα και αυτό,
3: Κύριε Υπουργέ. Να, κοίταξε. Ανατρίχια.

0: 34 λεπτά δείχνει εδώ το ρολόι μετά τις 8. Εδώ στο στούντιο του Prisma 92. Σήμερα Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2026. Είναι η εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Μαζί θα πάμε ως τις 10. Πίσω από το μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα και Παρασκευή, Γιώργος Αναγνωστόπουλος.
1: Είναι γάτα 7 ψυχή Αθήνα.
0: Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά-πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθος στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Οικολογική, γεωργική, Βάρτζηλης Παναγιώτης Γεωπόνος, από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική, γεωργική, Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη, Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26 950 24 231. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος, που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από τον Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26 950 35 4 16 και 6 9 49 81 47 45. Ξένος ΑΤΒ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ΑΤΒ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΤΒ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26 950 22 212. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο, ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόδι 13, στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Casablanca Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casablanca, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Casablanca, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή.
2: Αγαπάω πολύ, να το ξέρει.
0: Bay San Marco, ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco, με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights, άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco, η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco, η πόλη σε τρία επίπεδα. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά επιπλά οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο και 26950-24639 για την έκθεσή μας.

αυτά με τους χορηγούς μας. Πάμε να δούμε μερικές ειδήσεις ακόμα από Ελλάδα και εξωτερικό και μετά θα έρθουμε εδώ στα δικά μας. Είπαμε στη δεύτερη ώρα, για όσους από εσάς δεν ήταν στην παρέα μας από την αρχή, θα ασχοληθούμε με τις σχολικές υποδομές, θα ασχοληθούμε με τα σχολικά κτίρια. Γιατί βγάζοντας εδώ στην εκπομπή μας τον κύριο Νίκο Ακτύπη, τον αντιδήμαρχο, ναι, συγγνώμη, παιδείας και αναπληρωτή δήμαρχο, αλλά και η αγαπητή συνάδελφος η Μαριέτα Υποταμίτη, τον εντεταλμένο σύμβουλο καθημερινότητας, τον κύριο αγαπητό Βίτσο, μας είπαν ότι όλα πήγαν πολύ καλά πριν αρχίσουν τα σχολεία, έχουν γίνει απαιτούμενες ενέργειες έτσι ώστε τα παιδιά μας, οι εκπαιδευτικοί μας να είναι σε ένα πολύ ωραίο έτσι περιβάλλον. Καθαρό, ε! Όμως, οι διάφορες ανακοινώσεις των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, αλλά και μια ανακοίνωση που έβγαλε η Λαϊκή Συσπήρωση, η Δημοτική Παράδοξη στο Δήμο μας, λένε άλλα και γράφουν άλλα. Γι' αυτό λοιπόν μετά τις 9 και 2 πρώτα λεπτά θα έχουμε μαζί μας την πρόεδρο της πρώτης ένωσης συλλόγων των παιδιών μας, των μαθητών μας εδώ στη Ζάκυνθο, την κυρία Μαρία Τσανάκα. Και μετά τις 9.30 μαζί μας θα είναι ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης Ζακύνθου, ο κύριος Γιώργος Κωνσταντίνου, για να αναλύσουμε το θέμα αυτό. Πάντα κρατάμε εφεδρίες στο μήνυμα Μητσοτάκη για παρέμβαση στα καύσιμα. Κοιτάξτε πρώτα, κύριε Πρωθυπουργέ, να βάλετε λίγο χέρι στους κερδοσκόπους που μας στέλνουν τα καύσιμα εδώ στο νησί και αναγκάζονται και οι άνθρωποι των πρατηρίων. Τι άλλο να κάνουν, πώς θα ζήσουν και αυτοί τις οικογένειές τους. Να έχει φτάσει η αμόλυβδη στο 2,2 περίπου. Το πετρέλαιο κίνηση στα 2 ευρώ, εντάξει δηλαδή, άντε να θα αγοράσουμε γαϊδουράκια τώρα να πηγαίνουμε άλλα παλαιά. Τέλος Σεπτεμβρίου λέει οι ανακοινώσεις, τα μέτρα στο τραπέζι. Ποιο τραπέζι, ναι καλά. Anyway. Τώρα μία χείρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στη Νέα Υόρκη συγκεκριμένα, χείρα εκατομμυριούχου, έπεσε θύμα ενός ωραίου συνοδού πολυτελείας. Ήθελε συνοδό πολυτελείας η κυρία.

Έτσι. Τη είπε, λέει, σ' αγαπώ και άρπαξε 5,2 εκατομμύρια ευρώ. Βραδιά καριέρας για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή της Brighton, τον Κοστούλα, στο Old Trafford. Μέσα στην έδρα της Manchester United, φίλες και φίλοι, η Brighton κέρδισε 2-3 με γκολ και assist του Κοστούλα και πέρασε στην επόμενη φάση του League Cup. Τι επιδιώκει η Τουρκία, ανεβάζοντας τους τόνους με την παλιά συνταγή της αποστρατικοποίησης των νησιών. Πατούλης, μία φορά πήγαμε για έλεγχο στο ιατρείο της Καρνεάδου χωρίς ραντεβού και δεν μας άνοιξαν. Τι να κάναμε, λέει, να μπαίναμε από το μπαλκόνι. Αν καλούσατε, ξέρω εγώ, ενημερώνατε τον εισαγγελέα, λέω εγώ τώρα έτσι. Πάντως το ψάχνει η εισαγγελία, το ψάχνει η δικαιοσύνη. Δεν σταματάει δηλαδή μόνο στους δύο γιατρούς. Ψάχνει, από ό,τι άκουγα το πρωί που ερχόμουν στα δελτία ειδήσεων, τα πρωινάδικα, ότι ψάχνουν και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Και δει τον κύριο Πατούλη, έτσι, να δουν αν έχει γίνει σωστά όλος ο έλεγχος που

0: μέσα στα και...
1: Ωραίο αυτό. Έτσι να γελάσουμε και λίγο. Κάμερα ασφαλείας λέει κατέγραψε την απίθανη υποδοχή σε διαρρήκτη από τον χειρότερο σκύλο φύλακα στον κόσμο. Ωραίο αυτό.

0: Στην Οδεία, στη Γρανάδα, φίλες και φίλοι, στη Γρανάδα, έμποροι ναρκωτικών βάζουν, λέει, ναρκωμανείς και άστεγους να δέρνονται μέχρι θανάτου για 20 ευρώ. Απίστευτο, υπάρχει το βίντεο, είναι πάρα πολύ σκληρό. Το διαβάζω μέσα από το πρώτο θέμα.gr. Λοιπόν,
1: μη βιαστούμε σε μια στιγμή.
0: Βενζίνη, αυτό που σας έλεγα για τη βενζίνη, αντί για 1,57 λέει ευρώ το λίτρο, πληρώνουμε 2,20. Ναι, αυτό που σας έλεγα, 2,2. Απίστευτο. Κι όμως, ελληνικό.
1: Λογικό, σε ένα δρόμο αληθινό, οι αγάπες οι...
0: Λοιπόν, ας έρθουμε σιγά σιγά στα δικά μας.
1: Μεγαλώνουν αργά.
0: Είμαστε 45 λεπτά μετά τις 8.

0: υπάρχει.
1: Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε ένα δελτίο τύπου που μας ήρθε από, από το Δήμο Ζακύνθου. Χθες ήρθε αυτό. Και έχει να κάνει με το Αργάσι και την ανάπλαση της παραλίας εκεί. Ιστορική ημέρα, λέει ο τίτλος, για τη Ζάκυνθο. Υπογράφεται η σύμβαση για την ανάπλαση της παραλίας Αργασίου.
2: Ρώτα λίγο καμιά φορά.
1: Καλημέρα στη φίλη τη Μαριέτα την Ποταμίτη. Καλημέρα Μαριέτα, μου ευχαριστώ για την ενημέρωση. Θα τα πούμε σε λίγο. Με την είδηση αυτή που μας στέλνεις. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής για τη Ζάκυνθο, λέει το δελτίο τύπου από το Δήμο Ζακύνθου. Την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, αύριο δηλαδή, στη Μία στο Αργάσι, θα πραγματοποιηθεί η επίσημη υπογραφή της σύμβασης για το έργο ανάπλαση παραλίας Αργασίου. Πρόκειται για μια κομβική παρέμβαση που δίνει οριστική λύση σε ένα χρόνιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Το έργο στοχεύει στην ουσιαστική αναβάθμιση.

αναβάθμιση της παραλιακής ζώνης, τη θωράκιση της ακτογραμμής και τη δημιουργία ενός σύγχρονου λειτουργικού και ελκυστικού δημόσιου χώρου. Με την υπογραφή της σύμβασης ξεκινά μια νέα εποχή ανάπτυξης, ποιότητας και προοπτικής για το Αργάσι και ολόκληρο το νησί. Το Αργάσι και ολόκληρη Ζάκυνθος περίμεναν αρκετά. Τώρα μιλάμε με έργα. Γυρίζουμε όλοι μαζί σελίδα. Η ώρα της υλοποίησης έφτασε. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026, 1 το μεσημέρι στο Αργάσι. Υπογράφουμε, ξεκινάμε. Αλλάζουμε τη Ζάκυνθο, αλλάζουμε το Αργάσι. Για τη Ζάκυνθο. Αυτά λοιπόν από την Δημοτική Αρχή και τον Δήμο μας γενικότερα.

0: στο κορμί μου χορεύουν.
1: Πάμε σε άλλο θέμα. Άμεσες παρεμβάσεις στο Λύκειο Κατασταρίου. Οι σχολικές μονάδες στο επίκεντρο. Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στο Λύκειο Κατασταρίου με πρωτοβουλία του Δημάρχου Ζακυνθού Γιώργου Στασινόπουλου, με αντικείμενο την πορεία των εργασιών και την άμεση αντιμετώπιση των εκκρεμωτήτων που αφορούν τη σχολική μονάδα. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Νίκος Ακτύπης και στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Ζακύνθου. Παρόντες ήταν ο Διευθυντής του Σχολείου, εκπρόσωποι του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, καθώς και ο Πρόεδρος και μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Κατασταρίου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκε διεξοδικά η υφιστάμενη κατάσταση, καταγράφηκαν οι ανάγκες και συζητήθηκαν οι απαιτούμενες τεχνικές παρεμβάσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην ολοκλήρωση των εργασιών στις τρεις αίθουσες της καθύψος επέκτασης του σχολείου, στις εργασίες στεγανοποίησης καθώς και στις λοιπές αναγκαίες εργασίες για τη βελτίωση της λειτουργικότητας των εγκαταστάσεων. Στο πλαίσιο της συνάντησης δόθηκαν συγκεκριμένες διαβεβαιώσεις και τέθηκαν χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των εργασιών. Ο Δήμαρχος Ζακύνθου Γιώργος Στασινόπουλος τόνισε ότι η Δημοτική Αρχή αντιμετωπίζει τα ζητήματα των σχολικών υποδομών με πολιτική βούληση, συγκεκριμένα ο σχεδιασμό και διαρκή παρουσία στο πεδίο. Και πρόσθεσε: η σχολική στέγη αποτελεί σταθερή και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής. Τα σχολεία μας δεν είναι απλώς κτίρια, είναι οι χώροι στους οποίους διαμορφώνεται το μέλλον των παιδιών μας. Γι' αυτό και κάθε ζήτημα που αφορά την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και τη βελτίωση των σχολικών εγκαταστάσεων απαιτεί άμεση κινητοποίηση και υπεύθυνη αντιμετώπιση. Με δική μας πρωτοβουλία βρεθήκαμε στο Λύκειο Κατασταρίου, ακούσαμε τη σχολική κοινότητα, εξετάσαμε τα προβλήματα που δώσαμε και δώσαμε συγκεκριμένες κατευθύνσεις για την ολοκλήρωση των εργασιών. Δεν θέλουμε γενικές διαπιστώσεις, αλλά συγκεκριμένα έργα, σαφή χρονοδιαγράμματα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Η Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την πορεία των παρεμβάσεων μέχρι την ολοκλήρωσή τους. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Νίκος Ακτύπης υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων και του συντονισμού των αρμόδιων υπηρεσιών. Η βελτίωση των σχολικών υποδομών αποτελεί καθημερινή ευθύνη και βασική προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής, λέει ο κ. Ακτύπης. Στο Λύκειο Κατασταρίου πραγματοποιήσαμε μια ουσιαστική συνάντηση εργασίας με στόχο να αποτυπωθούν με ακρίβεια οι ανάγκες και να προχωρήσουν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις. Δόθηκαν συγκεκριμένες διαβεβαιώσεις και χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωση των εργασιών στις τρεις αίθουσες της καθύψος επέκτασης, καθώς και για τις εργασίες στεγανοποίησης. Σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες, τη διεύθυνση του σχολείου, τους γονείς και τους τοπικούς φορείς, παρακολουθούμε την εξέλιξη, ώστε κάθε αναγκαία ενέργεια να προχωρά με συνέπεια και αποτελεσματικότητα. Η Δημοτική Αρχή Ζακύνθου παραμένει σταθερά προσιλωμένη στη βελτίωση της σχολικής στέγης, με στόχο τη δημιουργία ασφαλών, σύγχρονων και λειτουργικών εκπαιδευτικών υποδομών σε ολόκληρο το Δήμο. Γιατί κάθε σχολείο που βελτιώνεται είναι μια επένδυση στο μέλλον της Ζακύνθου.
2: Πώς να βιβλιώσει αγάπη σε ένα κόσμο που...
1: Παραμένουμε στα σχολεία. Και εκεί θα πάμε μετά τις 9, όπως είπαμε, μέχρι τις 10.
2: Έχω κουραστεί και θέλω να σε πάρω και...
1: Άλλη μία ανακοίνωση από τον Δήμο Ζακύνθου. Ο Δήμος Ζακύνθου ενημερώνει ότι μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας απεντόμωσης και την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού από την εταιρεία που διενήργησε τις εργασίες, το Δημοτικό Σχολείο Ορεινής Ζώνης στον Άγιο Λέοντα θα λειτουργήσει κανονικά από σήμερα, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Η Δημοτική Αρχή, με προτεραιότητα την ασφάλεια και την προστασία της υγείας μαθητών και εκπαιδευτικών, προχώρησε άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να διασφαλιστούν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη επανελειτουργία της σχολικής μονάδας. Δήμος Ζακύνθου. Εξ όσων γνωρίζω, χθες δεν έγινε μάθημα. Και νομίζω ότι το ζήτησαν οι ίδιοι οι γονείς. Περισσότερα όμως θα μας πει λίγο αργότερα, σε πολύ λίγο, σε 8 λεπτά περίπου, η πρόεδρος της Πρώτης Ένωσης Συλλόγων των Μαθητών της Ζακύνθου, η κυρία Μαρία Τσανάκα. Λοιπόν, εδώ βλέπω φωτογραφίες από συμπολίτες μας. Μία εξ αυτών έχει μία φωτογραφία με πάρα πολλά σκουπίδια. Ξεχυλισμένη η κάδη. Και γράφει η συμπολίτησά μας: υποτίθεται ότι πλέον η καθαριότητα περνάει σε άλλο επίπεδο με τον ιδιώτη, αναρωτιέται. Τέλεια, γράφει από κάτω. Να σας πω, εχθές περνούσα έξω από το δημοτικό στάδιο. Είδατε εκεί που υπάρχουν κάποιοι κάδοι απορριμμάτων. Υπήρχε λοιπόν απορριμματοφόρο του Δήμου, γιατί το πρόσεξα, το οποίο μάζευε τα σκουπίδια. Η ενότητα αυτή που μάζευε τα σκουπίδια έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλούς, 2 μήνες περίπου, ο ιδιώτης να μαζεύει. Αλλά μάζευε απορριμματοφόρο του Δήμου. Τώρα, ο Δήμος έχει παραχωρήσει τα απορριμματοφόρα στον ιδιώτη και τους υπαλλήλους. Ήταν κατηγορηματικό σε αυτό και ανένδοτος ο κύριος Νίκος Γιακουμέλος, όταν τον είχα βγάλει εδώ και του το είχα αναφέρει. Όχι, λέει, σε καμία περίπτωση. Εμείς δεν μαζεύουμε τα σκουπίδια στις ενότητες που είναι ο ιδιώτης. Και επιτρέψτε μου, λέει, να έχω ιδία άποψη, γιατί γυρίζω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ναι, αλλά κύριε Γιακουμέλο, συγγνώμη, αυτό σημαίνει ότι δεν πιστεύετε εμάς, τους απλούς πολίτες. Γιατί σας λέω και εγώ, το είδα από μόνος μου, περνούσα από εκεί. Έξω ακριβώς από το δημοτικό στάδιο, δηλαδή Δημοτική Ενότητα Ζακυνθίων. Για να τον βρω, δώσ' μου να πιω, το νου μου να βιάσω. Λοιπόν, παραμένουμε σε mood σχολείων, εκπαίδευσης γενικότερα και ιδιαίτερα των σχολικών κτηρίων.

0: πίσω για πιο.
1: Όπως σας είπα, υπάρχει ένα δελτίο τύπου από την Λαϊκή Συσπήρωση. Είναι όμως πάρα πολύ μεγάλο, από ό,τι βλέπω, θα το διαβάσω. Αλλά είναι... Α, μήπως προλάβω μέσα στο 5 λεπτό, γιατί θέλουμε 5 λεπτά περίπου για να πάμε στις διαφημίσεις των 9. Και αναφέρει η Λαϊκή Συσπήρωση για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς διαψεύστηκε η όποια προπαγάνδα της Δημοτικής Αρχής του κ. Στασινόπουλου και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για έτοιμα σχολεία να υποδεχτούν τους μαθητές και εκπαιδευτικούς. Αναφερόμαστε στα γεγονότα τα οποία ήρθαν στη δημοσιότητα, ενώ είναι δεκάδες καταγγελίες μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων για σχολεία με προβλήματα, με ελλείψεις, με σοβαρά θέματα όπως μούχλα, λέβητες, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, αλλά και η έλλειψη καθηγητών και δασκάλων σε κάποιες περιπτώσεις. Συγκεκριμένα, η απαράδεκτη κατάσταση που σημειώθηκε στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λέοντος με τους ψήλους, παρότι ήταν γνωστό στη Δημοτική Αρχή από τις αρχές Σεπτέμβρη, έγινε μια πεντόμωση χωρίς αποτέλεσμα και έβαλαν μαθητές και δασκάλους, αλλά ακόμα και γονείς που παραβρέθηκαν την πρώτη ημέρα στο αναγιασμό, με αποτέλεσμα να δεχτούν τσιμπήματα από ψήλους, ενώ οι πληροφορίες μας λένε ότι ολόκληρο το 26 δεν είχε γίνει καμία πεντόμωση σε ένα ορεινό σχολείο που γύρω του υπάρχουν ζώα. Στηρίζουμε τους γονείς και τους δασκάλους που ζητούν να επανέλθουν στο σχολείο με ασφάλεια και έλεγχο από το υγειονομικό. Η πολύ σοβαρή καταγγελία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Καταστάριου για το Λύκειο Καταστάριου, που φιλοξενεί εκατοντάδες παιδιά από τη Βορειοδυτική Ζάκυνθο και αναφέρεται σε κατάληψη εργασιών στην Ταράτσα για παγίδες τραυματισμού με σοβάδες, τσιμέντα, καλώδια κλπ. Εκτεθειμένα για σπασμένα παράθυρα, μούχλα, υγρασία αλλά και προβλήματα με το λέβητα. Αντίστοιχα, στον παιδικό σταθμό του Αργασίου υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα μούχλας, υγρασίας και φθορών στους σοβάδες του κτηρίου. Όλα αυτά προστίθενται και σε άλλες καταγγελίες για μούχλα, υγρασία, κακοτεχνίες, προβλήματα με λεβιτοστάσια που έχουμε δεχτεί οι δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπήρωσης. Για άλλη μια φορά αναδεικνύεται ότι η κατάργηση των σχολικών επιτροπών από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δημιουργεί τεράστια προβλήματα στις σχολικές μονάδες, ενώ η σταθερά μειούμενη χρηματοδότηση σε σχέση με τις ανάγκες των σχολικών κτηρίων αποδεικνύει το παραμύθι κυβέρνησης Δημοτικής Αρχής για έτοιμα σχολικά κτίρια. Ιδιαίτερα για το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, το οποίο αφορά μόνο στο 3% των σχολείων της χώρας, τη στιγμή που η συντριπτική πλειονότητα των σχολικών κτηρίων χτίστηκαν πριν από το 80 και βρίσκονται σε τραγική κατάσταση. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι περισσότερες παρεμβάσεις του προγράμματος αφορούν βαψίματα με καλοπισμούς, χρωματισμούς εξωτερικών χώρων, κατασκευή γηπέδων, μπάσκετ και όχι ουσιαστικά μέτρα παρέμβασης. Την ίδια στιγμή που οι τσέπες των λαϊκών οικογενειών θα αδειάσουν πάλι γιατί πρέπει να αγοραστεί εκπαιδευτικό υλικό που δεν παρέχεται πλέον, αλλά και οι φροντιστήρια που πια έχουν καθιερωθεί σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Γράφει και άλλα πάρα πολλά, είναι πολύ μεγάλο το δελτίο τύπου από την Λαϊκή Συσπήρωση. Περισσότερα όμως για το θέμα αυτό θα πούμε μετά τις 9.30 με τον κύριο Γιώργο Κωνσταντίνου, τον επικεφαλής.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλοθη, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβελ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
0: Και δύο.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να...
4: Λοιπόν, πάμε. Ζητώ συγγνώμη που διακόπτω έτσι, αλλά δεν έχει πάρα πολύ χρόνο. Η κυρία Μαρία Τσανάκα, που την έχουμε μαζί μας, την πρόεδρο της Πρώτης Ένωσης Συλλόγων Μαθητών της Ζακύνθου, είναι στη δουλειά της και την ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο της. Καλημέρα, κυρία Τσανάκα.
5: Καλημέρα και σε εσάς.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόταση και ξέρω ότι σας βγάζω το πρόγραμμά σας, αλλά πάμε γρήγορα να μην χρονοτριβούμε. Κυρία Τσανάκα, είχα βγάλει πριν από λίγες ημέρες τον αναπληρωτή, αναπληρωτή δήμαρχο, αλλά πιο πολύ αντιδήμαρχο παιδείας, τον κύριο Νίκο Ακτύπη εδώ στην εκπομπή, και μας είχε πει λίγος πολύ ότι είναι σε πάρα πολύ καλό στάδιο όλες οι εργασίες που έγιναν για σχετικά με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, προαύλιους χώρους, αλλά και μέσα στα σχολεία, με τους λέβητες, όλα αυτά. Για πείτε μας, είναι έτσι τα πράγματα?
5: Ναι, η αλήθεια είναι ομολογουμένως υπάρχει μια κινητικότητα πολύ έντονη, αυτό δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε. Ναι. Ωστόσο, η σχολική χρονιά έχει ξεκινήσει και δυστυχώς η εικόνα που μας έρχεται μας δεν μας επιτρέπει να μιλάμε για τόσο ομαλή έναρξη. Mm-hmm. Έχουμε ιδιαίτερα σοβαρές ανάγκες και στο κομμάτι τώρα του Δήμου, για παράδειγμα, επειδή αναφέρατε τον Αντιδήμαρχο Παιδείας. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στις σχολικές υποδομές. Έβγαλε ανακοίνωση το καταστάρι, θα την έχετε δει φαντάζομαι, το γυμνάσιο και το Λύκειο, όπου υπάρχουν σοβαρά προβλήματα καθαριότητας, σοβαρά προβλήματα, βασικά κυρίως έχουν μείνει οι εργασίες στη μέση στο καταστάρι. Mm-hmm. Ή για παράδειγμα ζητήματα καθαριότητας, αποτροπτικά, το ζήτημα με τους ψήλους, τον Αγιολέοντα.
4: Το οποίο έχει πάρει διαστάσεις, έτσι, κυρία Τσανάκα. Έχει...
5: Ναι.
4: Έχει πάρει διαστάσεις, λέω, το θέμα αυτό με το... Ναι. Στο αργάσι πάλι, στο βρεφονηπιακό εκεί σταθμό, πάλι υπάρχουν προβλήματα. Ναι. Στο νηπιαγωγείο, μάλλον, συγγνώμη, υπάρχουν προβλήματα με τους ψήλους, όπως είπα και πριν, αλλά ίσως να μην με ακούσατε. Έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις το θέμα αυτό. Έχει φτάσει και εκτός, έχει βγει και εκτός Ζακύνθου. Και θα απασχολήσει και στο μέλλον, από ό,τι ξέρω, το θέμα αυτό. Υπάρχουν όμως πολλά προβλήματα και στους εκπαιδευτικούς. Ναι, για πείτε μας.
5: Ναι, βέβαια. Υπάρχουν και εκεί σημαντικά προβλήματα. Έχουμε ακόμη κενά εκπαιδευτικών. Υπάρχουν σοβαρές ανάγκες ακόμη σε σχολεία. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα γενικότερα. Τα παιδιά ακόμη έχουν κενά, δεν μπαίνουν στις τάξεις τους. Υπάρχει ακόμα πρόβλημα. Μάλιστα. Και δεν μπορεί να περνάνε στη δεύτερη και στην τρίτη φάση τα παιδιά για να λειτουργήσει κανονικά το σχολείο τους. Mm-hmm. Σχολική χρονιά έχει ξεκινήσει ήδη. Οι ανάγκες πρέπει να καλύπτονται πριν ξεκινήσει.
4: Σωστά.
5: Η σχολική χρονιά. Όχι εκ των υστέρων. Αυτά φωνάζουμε κι εμείς κάθε χρόνο. Είναι πάρα πολύ απλό αυτό που λέμε. Δεν γίνεται κάθε Σεπτέμβρη να ακούμε ότι τα σχολεία είναι έτοιμα. Ναι, όντως, υπάρχει μια κινητικότητα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια να το παραβλέψουμε, το βλέπουμε κι εμείς. Για να λέμε και τα καλά.
4: Ναι, βέβαια.
5: Ωστόσο, δεν αρκεί. Ξέρουμε ότι οι σχολικές υποδομές είχαν φτάσει στο απροχώρητο και ότι ήταν δύσκολο να μπουν σε μια σειρά. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν χρηματοδοτήσεις. Όλα αυτά τα γνωρίζουμε και έχουμε και εμείς μια ρεαλιστική εικόνα. Ωστόσο, βλέπουμε ότι οι αποδέκτες είναι τα ίδια μας τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί που τους διδάσκουν. Έχουμε και το ζήτημα εντωμεταξύ της στέγασης των εκπαιδευτικών. Άλλο χρόνο το θέμα αυτό φαίνεται πλέον να έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις και όλο και χειροτερεύει. Εδώ δεν βρίσκουμε σπίτια εμείς.
4: Εμείς, ναι, μπράβο, ναι. Ισχύει, ισχύει.
5: Ακριβώς.
4: Για να κλείσουμε, και... ναι, παρακαλώ.
5: Από πού να το πρωτοπιάσουμε.
4: Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Έχει
5: πάρα πολύ η εικόνα που έχουμε, που φτάνει σε εμάς. Και βλέπουμε καθημερινά αυτές τις επισκέψεις που κάνουμε σε σχολεία ή μας επικοινωνούν μαζί μας οι σύλλογοι.
4: Ναι, σωστά.
5: Και η αλήθεια είναι ότι χρόνο με το χρόνο υπάρχει και μια μεγαλύτερη προσδοκία. Δεν μπορούμε να είμαστε στο 2026 και ακόμη να συζητάμε για τέτοια θέματα.
4: Ναι, σίγουρα.
5: Τα σχολεία που βρίσκονται, όπως είναι η ορεινή ζώνη, που βρίσκονται σε χωριά, τέλος πάντων, θα έπρεπε να υπάρχει μια μέρημνα από πριν, μια πρόληψη σχετικά με τέτοιου είδους φαινόμενα, όπως είναι ψηλή. Λογικό είναι, αφού είναι ένα σχολείο που είναι στην εξοχή.
4: Ναι, σωστά. Να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση για να σας απελευθερώσω, γιατί έχετε περιορισμένο χρόνο. Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί, γιατί διάβασα πριν από λίγο από τη Δημοτική Αρχή ένα δελτίο τύπου που λέει ότι από χθες το σχολείο επάνω στα Ορεινά, στον Άγιο Λέοντα, έχει ανοίξει, ότι έχουν γίνει απαιτούμενες ενέργειες έτσι ώστε και έχουν και το χαρτί της απεντόμωσης. Όμως νομίζω ότι χθες δεν πήγαν τα παιδιά τους στο σχολείο οι γονείς, φοβούμενοι ακόμα, έτσι, γιατί είχαν την κακιά εμπειρία της Παρασκευής όπου τους τσίπησαν οι ψήλοι.
5: Εγώ η τελευταία ενημέρωση που έχω είναι ότι θα πάνε τα παιδιά στο σχολείο την Δευτέρα.
4: Α, από τη Δευτέρα, μάλιστα.
5: Αποφασίστηκε αρχικά ότι θα ανοίξει το σχολείο. Ναι, τελικά αποφάσισαν μαζί με τη Δημοτική Αρχή να ανοίξει τη Δευτέρα το σχολείο. Αυτή είναι η τελευταία ενημέρωση.
4: Ενημέρωση που έχετε, μάλιστα.
5: Ας πούμε το βράδυ.
4: Πω, κακή αρχή, πολύ κακή αρχή για τα παιδιά μας. Κυρίως η ψυχολογία τους έτσι τώρα να πηγαίνουν πρώτη μέρα στο σχολείο με τα περισσότερα έτσι με χαρά, με ενθουσιασμό και ξαφνικά να πέφτουν θύματα εντός εικόνων των ψήλων και να κλείνει το σχολείο για μια εβδομάδα. Δεν ξέρω.
5: Α σκεφτούμε μόνο σε ποιο έτος βρισκόμαστε.
4: Έτσι, έτσι ακριβώς.
5: Γιατί αυτά τα φαινόμενα δεν θα έπρεπε να υπάρχουν.
4: Ακριβώς.
5: Έπρεπε να υπάρχει. Όπως για παράδειγμα, καθαιρεσίες αποτροπτικά σε προάβλια. Είχαμε και τέτοιες εικόνες.
4: Υπάρχουν τέτοιες εικόνες. Το άκουσα πριν που το είπατε, αλλά δεν ήθελα να σας διακόψω. Τι λέτε τώρα στην πόλη, κυρία Τσανάκα, ή γενικότερα στο νησί?
5: Όχι, εκτός πόλης.
4: Α, εκτός πόλης, ε.
5: Είναι αυτό που σας έλεγα, ότι ας πούμε για τα προπτικά, επειδή το έχουμε ξαναπεί,
4: ναι, ναι.
5: Ποντικιά, πρέπει να γίνονται συγκεκριμένες
4: εποχές, ημερομηνίες κλπ.
5: Ένα κύκλος, τέλος πάντων,
4: ναι.
5: Πρέπει να γίνεται μειοκτονία, ούτως ώστε να υπάρχει πρόληψη και όχι όταν φτάνουμε να βλέπουμε ποντίκια στα σχολεία, να λέμε τώρα θα κάνουμε μειοκτονία. Δεν αρκεί μία μειοκτονία. Μας έχουν πει οι ειδικοί ότι πρέπει να γίνονται συγκεκριμένοι κύκλοι.
4: Σωστά.
5: Αλλά έχει αποδεχτεί ο Δήμος ότι δεν έχει τα χρήματα. Ο Δήμαρχος ο ίδιος το είπε σε εκπομπή, σε αθηναϊκό μέσο, ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα. Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει ο Δήμος σε τέτοια κόστη.
4: Αν είναι δυνατόν, έτσι.
5: Άρα, τι πρέπει να κάνουμε εμείς?
4: Αν είναι δυνατόν, κυρία Τσανάκα, με δύο θανάτους.
5: Δεν πρέπει να, όταν το νησί βρίσκεται στα κόκκινα αυτή τη στιγμή, γιατί ας μην κρυβούμε.
4: Έτσι. Στα κόκκινα είναι.
5: Ναι.
4: Με δύο θανάτους, έτσι, κυρία Τσανάκα, από λεπτοσπήρωση. Και εμείς δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν είναι καθησυχαστικό, γιατί μας το λένε πολλές φορές, ότι ήταν σε χωριά, δεν ήταν μέσα στην πόλη.
4: Και τι, δεν κατάλαβα.
5: Πόλη στο ποτάμι.
4: Τι είναι αυτοί οι άνθρωποι ενός κατώτερου Θεού, δεν κατάλαβα.
5: Πριν από λίγα χρόνια.
4: Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Τσανάκα, για τον χρόνο σας και για την ενημέρωση που μας κάνατε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλημέρα.
6: Να είσαι εδώ κι όμως να μην είσαι. Και ενώ πως δεν θα φύγεις προσποιείσαι.
4: Ακούσατε λοιπόν από την κυρία Μαρία Τσανάκα, την πρόεδρο της πρώτης ένωσης συλλόγων των μαθητών της Ζακύνθου, ότι σε αθηναϊκό κανάλι μίλησε ο Δήμαρχος και είπε ότι δεν υπάρχουν λεφτά για να γίνεται η μειοκτονία. Τροκτικά και σε προάβλιους χώρους των σχολείων μας, φίλες και φίλοι. Εκτός πόλης μας, είπε η κυρία Τσανάκα, είναι πάρα πολύ σοβαρό και αυτό, όπως και η ψήλη, αλλά και γενικότερα αυτή Η ανακοίνωση που έχει βγάλει και η Λαϊκή Συσπήρωση που θα την αναλύσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνου μετά τις 9.30. Η κυρία Τσανάκα είχε περιορισμένο χρόνο, δεν μπορέσαμε να την κρατήσουμε παραπάνω. Θέλαμε να τη ρωτήσουμε κάποια πράγματα. Πιστεύω ότι μπορεί να γίνει αυτό κάποια στιγμή μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ συγγνώμη, αλλά είχαμε ένα τηλεφώνημα. Ήταν λίγο σοβαρό. Έπρεπε να το σηκώσω. Λοιπόν, πάμε. Διαμαρτυρία γονέα για έλλειψη κλιματιστικού σε τάξη του τρίτου γυμνασίου. Το διαβάζω μέσα από το imerazante.gr που το βλέπω. Έντονο προβληματισμό προκάλεσε η δημόσια ανάρτηση του δικηγόρου και γονέα μαθητή στο τρίτο γυμνάσιο του κ. Λευτέρη Γιαννάτου. Ο ίδιος ανέφερε ότι σε μια τάξη 22 παιδιών, η οποία διαθέτει μόνο ένα μικρό παράθυρο, δεν υπήρχε κλιματισμός, ενώ τόνισε το γεγονός ότι οι ίδιοι οι μαθητές συγκέντρωναν χρήματα για να αγοράσουν ένα ανεμιστήρα. Ο Χριστός και η Παναγία.

Διαβάζουμε ανακοινώσεις από το Δήμο ότι ζούμε και αναπνέουμε για το καλό του πολίτη, του ζακεφινού πολίτη. Συγκεκριμένα στην ανάρτησή του ο κύριος Γιαννάτος γράφει: εν έτη 2026 σε γυμνάσιο της Ζακύνθου 22 παιδιά στηβάζονται σε μια πολύ μικρή αίθουσα σε δύο σειρές στρανία με ένα μόνο μικρό παράθυρο, άνευ κλιματισμού. Οι μαθητές της εν λόγω τάξης αποφάσισαν να συγκεντρώσουν από 3 ευρώ ο καθένας για να αγοράσουν τουλάχιστον έναν ανεμιστήρα. Ζητώ συγγνώμη που χαμογελάω, που γελάω μάλλον. Θα έπρεπε να κλαίω. Αυτή είναι η ανάπτυξη και η ευημερία που έχουμε ως χώρα. Το προηγούμενο που είπα, εγώ το λέω, δεν το είπε ο κύριος Γιαννάτος, έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η ανάπτυξη και η ευημερία που έχουμε ως χώρα. Και αν αντιδράσεις, αυτοί που έχουν γράψει τα παιδιά τους στα κολέγια των Αθηνών σε λένε υπερβολικό ή μυρολάτρι. Η διαμαρτυρία του γονέα κινητοποίησε τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαιδεύσεως, ο οποίος επικοινώνησε άμεσα μαζί του, ενώ υπήρξε γρήγορη κινητοποίηση προκειμένου να εξασφαλιστεί η προμήθεια δύο κλιματιστικών από πλευράς του Δήμου. Γιατί τρέχουμε εκ των υστέρων? Γιατί σε αυτή τη χώρα όλα γίνονται εκ των υστέρων? Γιατί δεν υπάρχει πρόληψη και γιατί στην προκειμένη περίπτωση ο διευθυντής ή η διευθύντρια, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, δεν είχε ενημερώσει την δευτεροβάθμια, τον κύριο Πόθο, ή εκτός αν είχε γίνει και δεν ξέρω, δεν είχε προχωρήσει το αίτημα αυτό, δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Δεν με ενδιαφέρει καν. Με ενδιαφέρει ότι τα παιδιά θα μάζευαν από 3 ευρώ το καθένα από το ειστέρημά τους για να πάνε να αγοράσουν έναν ανεμιστήρα, γιατί δεν αντέχουν άλλο. Δηλαδή, πόσο ντροπή! Και όλο φρουφρού και αρώματα είμαστε. Και στα δελτία τύπου τα AI και λοιπά και λοιπά. Και πάντα, πάντα για το καλό του πολίτη. Το βλέπω. Και ειδικά στα παιδιά μας. Το βλέπω. Ωραία αντιμετώπιση. Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ να διαβάσουμε το ρεπορτάζ από το imerazande.gr. Η διαμαρτυρία του γονέα κινητοποίησε τον προϊστάμενο της Δευτεροβάθμιας. Το είπαμε αυτό, ναι. Μιλώντας στην εφημερίδα μας, λέει ο προϊστάμενος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο κύριος Πόθος, τόνισε σχετικά με το περιστατικό. Ενημερώθηκα για το θέμα, δεν με είχε ενημερώσει το σχολείο, ούτε θα έλεγα να βάλουν ανεμιστήρες. Πήρα τον. Αδειάζει εδώ ο κύριος Πόθος τον διευθυντή, τη διευθύντρια. Και εντάξει, θα πρέπει να υποθεί και η αλήθεια, έτσι. Έπρεπε από το σχολείο να είχαν ενημερώσει την δευτεροβάθμια και από εκεί η δευτεροβάθμια να ενημερώσει τον Δήμο. Πήρα, λέει, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, εννοεί τον κύριο Ακτύπη, και μου υποσχέθηκε ότι θα βάλει κλιματιστικά και θα βάλει ηλεκτρολόγο να ελέγξει την ηλεκτρική κατάσταση. Ενημέρωσα τους γονείς και τον Σύλλογο Γονέων και του σχολείου και ζήτησα από τον διευθυντή του σχολείου να κάνει έγγραφο. Διάβασα τα σχόλια το βράδυ της Δευτέρας και κατάλαβα σε ποιο σχολείο ήταν. Μίλησα με τον διευθυντή και τον αντιδήμαρχο και θα μπουν δύο κλιματιστικά οπωσδήποτε. Κύριε Πόθο μου, εσείς το λέτε το οπωσδήποτε, το και ότι θα μπουν δύο κλιματιστικά. Το πότε θα μπουν? Σε 10 μέρες? Γιατί έτσι ακούμε πάντα, σε 10 μέρες όλα λύνονται, όλα θα λυθούν. Don't worry, be happy. Ο κύριος Πόθος ξεκαθάρισε ότι εφόσον δεν ενημερώνεται επίσημα, δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τι ακριβώς χρειάζονται τα σχολεία. Αναμενόμενο είναι, φίλες και φίλοι. Σημειώνοντας ότι οι ανάγκες για παρεμβάσεις στις κτηριακές υποδομές είναι συνεχείς. Ωραία. Εξαιρετικά. Κατά τα άλλα, είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι. Τα σχολεία έτοιμα. Και μετά το σάλο με το λύκειο στο Καταστάρι, εκ των υστέρων, η Δημοτική Αρχή, όπως διαβάσαμε και νωρίτερα στο Δελτίο Τύπου, βρέθηκε εκεί. Φωτογραφίες, τα γνωστά. Α, δεν βγάλουμε φωτογραφία, δεν γίνεται, δεν πρέπει να το επικοινωνήσουμε. Βέβαια, βέβαια, και στα social media πρέπει να είμαστε πρώτη γραμμή. Συνέχεια, κάθε μέρα να βομβαρδίζουμε με τη φωτογραφία μας.

0: Λοιπόν. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα του ΠΑΣΟΚ, εδώ στο νησί μας, ο κύριος Διονύσης Μποτώνης. Διονύση μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, αγαπητέ Γιώργο.
0: Ήθελες να κάνεις μια παρέμβαση.
1: Ναι, μια μικρή παρέμβαση, επειδή είμαι συνταξιούχος εκπαιδευτικός και επειδή ξέρω το μεγάλο σοβαρό στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι νέοι συνάδελφοι και ειδικά αυτοί οι συνάδελφοι που προέρχονται από την άλλη Ελλάδα σαν αναπληρωτές, θα πρότεινα το εξής. Όπως συνηθιζότανε παλιά σε κάθε μονοθέσιο στην ορεινή ζώνη, αλλά και σε άλλα σχολεία της Ζακύνθου, όταν διορίστηκα, δίπλα ακριβώς υπήρχε ένα δωμάτιο για το δάσκαλο. Έτσι λοιπόν θα πρότεινα σήμερα, άμεσα, ο κύριος Ακτύπης να πάει στο Υπουργείο και να ζητήσει όσα κοντέινερ απαιτούνται, ούτως ώστε δίπλα σε κάθε μεγάλο συγκρότημα, πρώτο, δεύτερο, τρίτο, ρίζας, κάμπου κτλ., έχουμε χώρους τεράστιους να μπουν 3-4 κοντέινερ κατοικήσιμα με τουαλέτες, με μικρό κουζινάκι, ούτως ώστε να στεγαστούν οι εκπαιδευτικοί μας άμεσα. Παρακαλώ πάρα πολύ τον κύριο Ακτύπη, όχι μονάχα για έργα τα οποία είναι βιτρίνα, αλλά για έργα ουσιαστικά, και η εκπαίδευση είναι ουσιαστικό έργο. Πρέπει να φιλοξενήσουμε άμεσα, όπως και ο κύριος, άκουσα, ο κύριος Ξένος στο συγκρότημά του προτίθεται να φιλοξενήσει εκπαιδευτικούς. Έτσι πρέπει να υπάρχει υποδομή να φιλοξενήσουμε τους εκπαιδευτικούς που έρχονται να υπηρετήσουν στη Ζάκυνθο. Αυτό ήθελα, Γιώργο μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Είναι πολύ σημαντικό, φίλε Διονύση.
1: Να αναπαραχθεί, γιατί άμεσα μπορεί να δοθεί λύση.
0: Όντως.
1: Με 20 περίπου κοντέινερ λύνεται προσωρινά το θέμα στέγασης των εκπαιδευτικών της Ζακύνθου.
0: Αυτό είχα σκεφτεί, φίλε Διονύση, εκτός από τους εκπαιδευτικούς, είχα σκεφτεί την ίδια σκέψη έχουμε κάνει για τους γιατρούς οι οποίοι έρχονται.
1: Μπράβο,
0: εκτός. Εκεί στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου υπάρχει.
1: Βεβαίως.
0: Από πίσω ακριβώς, εκεί που είναι το ΕΚΑΒ, που στεγάζεται το ΕΚΑΒ,
1: ακριβώς.
0: Έχει χώρους που μπορούσαν να μπουν κάποια κοντέινερ. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό αυτό. Βέβαια, μπορούμε να ρωτήσουμε τον κύριο Ακτύπη σε επόμενη συνέντευξη και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση.
1: Και ευχαριστώ.
0: Έχουμε κανένα νέο, μιας και σε έχω, έχουμε κανένα νέο με τους τρεις υποψηφίους βουλευτές.
1: Περιμένουμε τον γραμματέα μέχρι τέλος του μηνός. Πιστεύω ότι ο γραμματέας θα ανακοινώσει οριστικά το ψηφοδελτίο μας, που είναι
0: τέλος,
1: σχεδόν έτοιμο.
0: Σχεδόν έτοιμο, ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Διονύση μου.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σου μέρα, καλημέρα. Ήταν μαζί μας ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής για τον εκλογικό αγώνα που γίνεται εδώ στο νησί μας, του ΠΑΣΟΚ, κοινάλ. Ο Διονυσάκης, ο καλός φίλος, ο Μποτώνης. Πρώην εκπαιδευτικός, τον ακούσατε, το είπε κιόλας. Το γνωρίζετε όμως, γιατί πολλοί από εσάς έχουν περάσει από τα θρανία που έχει διδάξει ο φίλος ο Διονύσης. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος, τον έχω γνωρίσει και είναι χαρά μου που είναι φίλος μου, άσχετα αν δεν βρισκόμαστε να τα πούμε, αλλά κάποιους ανθρώπους τους θεωρείς δικούς σου, ρε παιδί μου. Μοναχός, χωρίς αγάπη. Λοιπόν, 23 λεπτά μετά τις 9, για να δούμε. Όλα γύρω μου ήταν. Εδώ ένας φίλος μου λέει, μα από τον Δήμο ο κύριος Ακτύπης, συγκεκριμένα ο κύριος Νίκος Ακτύπης, είπε ότι είναι όλα καλά. Ναι, αυτό είπαμε πριν, αγαπημένοι ακροατοί. Καλημέρα στη φίλη την Μέλτα τη Διαφυγγέλη, η οποία μας στέλνει τις καλημέρες της. Καλημέρα, αγαπημένη Μέλτα, σε σένα και στις όμορφες τις κόρες σου. Να είστε καλά και οι τρεις.

0: για να δούμε τι άλλο έχουμε. 25 λεπτά μετά τις 9. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και δημόσια. Πριν πω, καλημέρα στη ζωή την Κλαμπάνη. Είμαστε δίπλα σου, Τζόρτζ, μου γράφει. Καλή σου μέρα. Τι είχα πει 8 και 10 που μου στείλε το μήνυμα, τώρα το είδα, ζωή μου, συγγνώμη. Τι είχα πει. Για θύμισε μου, ρε ζωή, γιατί είσαι δίπλα μου, είστε δίπλα μου. Για στείλε. Sorry, αλλά μεγαλώνουμε και έρχεται και το Αλσχάιμερ. Να ευχαριστήσω και δημόσια λοιπόν, γιατί με πήρε τηλέφωνο τον Διονυσάκη το Βιλιάρδο. Διονύση μου, καλημέρα. Ξέρω ότι ακούς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια και για το ενδιαφέρον σου, ρε φίλε. Με πήρε ο άνθρωπος γιατί άκουσε που είπα ότι είχα ένα πρόβλημα υγείας και επισκέφθηκα το νοσοκομείο. Και με πήρε τηλέφωνο ο άνθρωπος να μου πει περαστικά και πόσο με αγαπάνε από ό,τι μου είπε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Διονύση. Ειλικρινά, με συγκίνησες, αλήθεια σου λέω. Να σε καλά, φίλε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να δούμε τι άλλο υπάρχει στην σημερινή μας εδώ επικαιρότητα, στο νησί μας. Να πούμε ότι υπάρχει έκτακτο κατεπήγον, μάλιστα, διοικητικό συμβούλιο τώρα στις 10, στη ΔΕΙΑΣ. Γελάει εδώ η ζωή. Τι γελάς? Δεν έχει σημασία, μου λέει. Σημασία έχει ότι είμαστε δίπλα σου ανεξαρτήτως λόγου. Α, οκ. Okay. Και εγώ το ίδιο. Σας αγαπώ, το ξέρεις. Είμαστε μια παρεΐτσα, ρε παιδί μου, για δύο ώρες. Για δύο ώρες. Εγώ βγάζω τα ισοψυχά μου και εσείς μέσω των μηνυμάτων.
1: Μια συγγνώμη δεν μπορεί τη χαμένη μου ζωή.
0: Κάτι μου έχει στείλει εδώ η Μαριέτα, η ποταμίτη, μισό λεπτό.

είναι για αυτή την τουρίστρια εκ Ρουμανίας, η οποία είχε χαθεί από τον Αλικανά, από ένα ξενοδοχείο εκεί στον Αλικανά. Μόνη της, λέει, μου γράφει εδώ η Μαργέτα, έκανε διακοπές. Οπότε, ξέρετε, δεν υπάρχει κάποιος σύντροφος ή φίλος, φίλη, έτσι ώστε να βοηθήσει τις τοπικές αρχές, τις αστυνομικές αρχές, λογικά, όχι λογικά, του καταστατήριου, γιατί είναι δίπλα. Και από ό,τι μου γράφει εδώ η Μαργέτα, σήμερα έρχεται και η ΕΜΑΚ για να ψάξει την Ρουμάνα τουρίστρια. Ας ελπίσουμε να τη βρουν σύντομα και να είναι και καλά. Λέγαμε λοιπόν ότι έχει σήμερα κατεπήγον Διοικητικό Συμβούλιο ΙΔΕΙΑΣ στις 10, σε μισή ώρα από τώρα. Και βέβαια πρώτο θέμα, η τηλεμετρία. Σας το έλεγα εγώ από την προηγούμενη εβδομάδα για την τηλεμετρία. Καθίστε να διαβάσετε, σας έλεγα, τι είναι η τηλεμετρία. Έσκασε. Θα δούμε. Εγώ δεν θα μπορέσω έτσι να σας ενημερώσω. Αύριο θα πούμε περισσότερα για την τηλεμετρία. Αλλά εσείς μπορείτε μέσω της Μαργέτας Ποταμή, της 12 η ώρα, να ενημερωθείτε άμεσα για το τι γίνεται εκείνη την ώρα, γιατί θα είναι ακόμα στον αέρα. Λογικά η όλη διαδικασία. Οπότε μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Prisma 92. Λοιπόν, 29 λεπτά μετά τις 9, διαφημίσεις, σε λίγο και πάλι μαζί.

0: και 2.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Plesas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιόστρα Ντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πεάζα Κίνθου ή Πάρκι Λετεράρι. Και την επενδύει μουσικά το Φωνητικό Σύνολο των Τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
5: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολους. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια, θα πίνουν βρωμόνερα, μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100, καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους, αντιδράστε, μιλήστε, είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Ρίσμα 92.
7: Όπα και να με.
8: Βάμπη.
7: Συγγνώμη ομίγυρης, αλλά είχα στείλει το μικρό το Σωτήρι να παρακολουθεί την κυρία. Ατσίδας ο Σωτήρης μου τηλεφώνησε.
9: Εσείς ποιος είστε?
7: Μπάμπης Καντουράκης, χοντρικός, λαχανακορά.
9: Όπα και τα ζαρζαβατικά. Μα τι γίνεται εδώ? Τι το κάναμε το μαγαζί, Μποστάν?
7: Κατά πρώτον λέω παρντών, καθότι είμαι και ευγενής. Και κατά δεύτερον θα σαρπάξω από το τσουλούφι και θα σε φέρω γυροβολιές 4. Τι γυρεύει μωρή εδώ στο ξένο μαγαζί?
8: Τι ξένο κατάστημα, ποιο ξένο κατάστημα? Τον άντρα της γυρεύει γυναίκα.
7: Ποιος είναι ο άντρας της?
9: Εγώ.
7: Σβήσου.
9: Δεν το έπιασα.
7: Σβήσου από τον κατάλογο, κάναμε αναθεώρηση. Ο κύριος δεν είναι άντρας της.
8: Τι?
7: Ο κύριος δεν είναι άντρας της. Ήτανε.
9: Ήτανε.
7: Μάστα. Και κάνω μια μικρά ανεξήγηση. Και παρακαλώ, Φόφιο, που κάνω λάθος, να τραβάς γραμμή. Πόσα χρόνια είναι που παντρευτήκατε?
8: 5.
9: Δηλαδή, μια μουτζα χρόνια.
7: Ορθόν. Πόσο καιρό είσαστε παντρεμένοι?
9: Κύριε Μπάμπη, 11 μέρες.
8: Τόσο λίγο κράτησε ο γάμος σας, γιατί? Καλέ κύριε, αυτή μου μετάραξε την πείνα. Άλλες γυναίκες είχαν στις τουαλέτες τους, τα παγωτά τους, το ληχτικό τους, το πισυγείο, εγώ τίποτες. Δεν μπορούσα να υποφέρω άλλο την πείνα, σηκώθηκα κι εγώ και έφυγα.
10: Και δεν τον ξανάδες από τότε?
8: Τι να ξαναδώ, καλέ από δάθος, όπως είχε και δουλειά. Τώρα που έπιασε δουλειά ήρθε.
7: Κάνε παύση. Την κυρία την έχω βάλει 1,5 χρόνο τώρα στο καφάσι εγώ. Ήρθε, έφαγε, ήπια, στρογγύλεψε και της λέω: Φόφη, τόσο καιρό μου τα τρώγε σαν Στεφάνο, ότι τώρα θα μου τα τρώς με Στεφάνη.

Επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 9. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά επίπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63-360 για το εργοστάσιο και 26950-24-639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα κιόλας στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμακών. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26950-24-231. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδαγαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στη ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-35416 και 6949-81-4745. Ξένος ΑΝΤΕΒΕ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ΑΝΤΕΒΕ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΝΤΕΒΕ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθο, τηλέφωνο 26950-22212. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σαρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χοντρική, λιανική, στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Καζαπλάγια Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Καζαπλάγια, οι επισκέπτες από το πρωί στο βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Καζαπλάγια, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Bay San Marco, ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco, με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights, άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco, η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco, η πόλη σε τρία επίπεδα.

Πάμε να δούμε άλλες ειδήσεις εδώ από τον τόπο μας. Λοιπόν, χθες ο Δήμαρχος Ακίνθου, ο κύριος Γιώργος Στασινόπουλος, έδωσε μία συνέντευξη στην, στο Στίγμα, Στίγμα FM, Στίγμα Radio 97,6, να το πω έτσι καλύτερα, μία συνέντευξη εφόλης της ύλης. Και θα ήθελα να σταθώ λίγο στα του Δημοτικού Σταδίου. Μας παίρνει ο κύριος Κωνσταντίνου, οπότε δεν θα προλάβω.

0: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Κωνσταντίνου, τον επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκής Συσπήρωση εδώ στο νησί μας και τον καλημερίζουμε. Καλημέρα κύριε Κωνσταντίνου.
1: Καλημέρα κύριε Αναγνωστόπουλε και σε εσάς και στους ακροατές μας και ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
0: Χαρά μας και μπράβο σας που αναδεικνύετε όλα τα προβλήματα σε καθημερινή βάση σχεδόν. Έχετε βγάλει μια ανακοίνωση σχετικά με τα σχολεία κύριε Κωνσταντίνου. Νωρίτερα στις 9 η ώρα είχα μαζί μου την κυρία Μαρία Τσανάκα τηλεφωνικά και μας την πρόεδρο της Πρώτης Ένωσης Συλλόγων Γονέων των Μαθητών μας εδώ στο νησί και μας είπε εκτός των άλλων ότι υπάρχουν και τροκτικά στα σχολεία, στα χωριά μας. Υπάρχουν ποντίκια. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό, απλά βάλτε το και αυτό στη σκέψη σας για να το πείτε στην πορεία. Παρακαλώ, να μας αναλύσετε λίγο την ανακοίνωση.
1: Όπως είδατε στην ανακοίνωσή μας, βάλαμε μόνο τα γνωστά δημοσιοποιημένα γεγονότα.
0: Σωστά.
1: Είτε από τους ίδιους τους συλλόγους γονέων, είτε από καθηγητές εκπαιδευτικούς που μας έχουν έρθει στην δημοσιότητα. Σαφώς την ίδια στιγμή είναι δεκάδες τα περιστατικά. Mm-hmm. Δεν γνώριζα φυσικά για αυτό το οποίο μου λέτε.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά είναι δεκάδες τα περιστατικά τα οποία μας φέρουν γονείς, μαθητές αλλά και εκπαιδευτικοί και μας καταγγέλνουν για δεκάδες λήψεις και παρεμβάσεις, μούχλες, ηλεκτρολογικά θέματα, θέματα καυστήρα, θέματα πολλά αυτά και δείχνει ακριβώς ότι όλο το καλοκαίρι ακούγαμε και ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες στη Δημοτική Αρχή να βγαίνει συνέχεια και να προπαγανδίζει ότι τα σχολεία θα είναι έτοιμα, ότι τα σχολεία θα είναι σε μια αιρετική κατάσταση, να διαφημίζουν και το περίφημο έργο
0: Μαριέτα Γιαννάκου.
1: Το Μαριέτα Γιαννάκου όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Και ερχόμαστε σε μια κατάσταση που πιθανόν να είναι χειρότερη και από κάθε άλλη χρονιά. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, μιλάμε για ψήλους το 2026, να μην έχει γίνει καμία πεντόμωση.
0: Ναι, σωστά.
1: Μιλάμε για την τραγική κατάσταση στο σχολείο του Κατασταρίου. Για αυτά τα

0: κλιματιστικό, κύριε Κωνσταντίνου, και ξέρετε τι κάνανε. Πήγανε τα παιδιά από δικιά τους προθυμία, έτσι, να μαζέψουν από 3 ευρώ το καθένα για να αγοράσουν, κύριε Κωνσταντίνου, ανεμιστήρα.
1: Εντάξει, είναι κατάντια όλα αυτά.
0: Βέβαια, βέβαια είναι κατάντια.
1: Και είναι, υπάρχει θράσος, αντί να ντρέπεται η Δημοτική Αρχή που δεν ασχολήθηκε όλο το καλοκαίρι με οι σχολικές εγκαταστάσεις, να βγαίνουν και να λένε τι σπουδαίο έργο έχουν κάνει. Αυτό λοιπόν είναι απαράδεκτο. Δεν θα το επιτρέψουμε σε καμία των περιπτώσεων, ούτε εμείς σαν παράταξη, αλλά νομίζω και οι γονείς εκπαιδευτικοί, όλοι οι μαθητές. Βλέπετε δηλαδή ότι τώρα μιλάμε για τραγικά πράγματα, να μην λειτουργεί το air condition για να μαζεύουν τα παιδιά λεφτά.
0: Όχι, δεν είχε καθόλου air condition. Δεν έχει καθόλου air condition.
1: Εντάξει,
0: ακόμα δηλαδή χειρότερο.
1: Είναι τραγικό, δηλαδή είναι τραγικό. Μα κοιτάξτε να δείτε, και εμένα ο γιος μου πήγαινε σε μία τάξη εδώ και 2 χρόνια που ήταν μέσα στις μούχλες και στα αυτά και δεν γινόταν τίποτα. Δεν είναι δηλαδή κάτι, αλλά δεν θέλω να επικαλούμε, πώς να το πω, προσωπικά. Είναι θέμα για όλα τα παιδιά σε όλα τα σχολεία.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Και μιλάμε σε μία φάση που οι γονείς βάζουν το χέρι ακόμα πιο βαθιά και με τα φροντιστήρια και με όλα αυτά τα υλικά που πρέπει να αγοράσουν, που πια δεν το παρέχει, και αντί να έχουν σύγχρονες υποδομές, σύγχρονα εργαστήρια, βιβλία, σχολεία δημιουργικά για να μπορούν να αναδειχθούν όλες οι δυνατότητες και κλείσεων μαθητών, πάμε σε ένα απίστευτο, σε μια απίστευτη κατάσταση που μας φέρνει πολλά χρόνια πίσω, θα πω. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να συζητάμε τώρα για όλα αυτά, για ψήλους, τροχτικά, για έλλειψη ερχοντήσεων, για τέτοια, δηλαδή δείχνει ακριβώς την άθλια κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία. Και γι' αυτό το λόγο, γιατί θεωρούμε ότι τα παιδιά μας δεν αξίζουν αυτή την αντιμετώπιση, και μάλιστα με βάση τις δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνολογίας που μπορούμε να έχουμε σήμερα και να μορφώνονται όλα τα παιδιά ισότιμα, να παίζει ανάλογα με την τσέπη των γονιών τους. Αυτό λοιπόν είναι τραγικό. Το καταγγέλουμε, εμείς δεν μπορούμε να σιωπήσουμε μπροστά σε αυτό, θα αναδεικνύουμε τέτοιου είδους γεγονότα και ζητάμε άμεσα η Δημοτική Αρχή να προβεί στις όποιες απαραίτητες ενέργειες να είναι τα παιδιά μας με ασφάλεια και υγεία στους χώρους και στις αίθουσες των σχολικών κτηρίων. Και όπου δεν έχουν χρήματα, γιατί οι χρηματοδοτήσεις φτύνουν όλο ένα και περισσότερο, και αφήσουν τα λογιστικά τερτύπια πόσα λεφτά δίνονται και πόσα δίνονταν το 2019. Αυτό λοιπόν να το αφήσουν όλη η κυβέρνηση και δημοτική αρχή και να διεκδικήσουν χρήματα για να φτιαχτούν τα σχολεία. Καταρχήν τώρα μιλάμε ότι το σύνολο των σχολείων πλην ελάχιστων περιπτώσεων, είναι μετασεισμικά. Έτσι. Μιλάμε ούτε καν τη δεκαετία του 80. Έτσι.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή μιλάμε τώρα για μια δραματική κατάσταση. Αλλά αυτό διέπει όλες τις πτυχές της κοινωνίας, διέπει τις αθλητικές εγκαταστάσεις, διέπει το νερό μας, το οποίο νερό το χρυσοπληρώνουμε, το ακριβοπληρώνουμε. Είμαστε από τις περιοχές, βάσει τα στοιχεία που έβγαλε το ίδιο το Υπουργείο, είμαστε η 11η περιοχή που έχει το πιο ακριβό νερό, και ένα νερό άθλη.
0: Ναι, ισχύει, το είδατε κι εσείς, Ναι, το είδα, κύριε Κωνσταντίνου. Και θα το έλεγα και εγώ τώρα. Ναι.
1: Και θα γίνουν και εκδηλώσεις και σαν κόμμα και αυτό και σαν λαϊκή συσπήρωση. Το πιο ακριβό νερό σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε η 11η πιο ακριβή περιοχή. Και ακούγαμε και διάφορα το προηγούμενο διάστημα ότι είναι και από τις πιο καλύτερες περιοχές το νερό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτή η προπαγάνδα και η διαστρέβλωση γεγονόταν φτάνει πια. Δεν πάει άλλο.
0: Μισό λεπτό, γιατί ψάχνω αυτό που είπατε τώρα. Ψάχνω τον πίνακα να βρω. Όχι, το έχω. Απλά ψάχνω, θα το βρω. Μισό λεπτό. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο κύριος Κωνσταντίνου, κυρίες και κύριοι. Να το βρήκα, κύριε Κωνσταντίνου. Λοιπόν, γράφει εδώ, Δήμο Ζακύνθου, Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, μέση ετήσια χρέωση από νοικοκυριά για ίδρυυση και αποχέτευση το 2026 με ΦΠΑ. 362 ευρώ. Πανελλαδική κατάταξη 11η, όπως είπε ο κύριος Κωνσταντίνου. Πληθυσμός, απογραφή του 21, 41.180. Αριθμός νοικοκυριών, απογραφή του 21 πάλι, 15.000.

0: 253. Είμαστε λοιπόν πανελλαθικά στην 11η θέση.
1: Και ο κύριος Τουρκάκης, ως πρόεδρος της ΔΕΙΑ φυσικά, και ο δήμαρχος, και μας έχουν πει ότι πληρώνουμε και πολύ χαμηλό νερό.
0: Ναι, όντως έτσι.
1: Έχουν πει τα δημοτικά συμβούλια αυτά.
0: Ναι, φυσικά, το έχουμε ακούσει. Έχουν καταγραφεί.
1: Διαφωνήσαμε, αλλά πλέον και τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ακριβώς αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Η 10η, και τώρα αν δείτε και τις προηγούμενες περιοχές, είναι κάτι μικρά νησιά, είτε σε απομακρυσμένες περιοχές, π.χ. Παξούς, είτε στο Αιγαίο. Και μιλάμε δηλαδή τώρα να έχουμε το χειρότερο μακρά νερό, να μας απειλούν και να μας πουνούν το δάχτυλο ότι θα φτιάξουν αφαλάτωση και ότι θα φτιάξουν τα δίκτυα και πρέπει να τα ακριβοπληρώσουμε, δηλαδή να πληρώσουμε ακόμα πιο ακριβά.
0: Έτσι.
1: Είναι οι δηλώσεις του Προέδρου της ΔΕΙΑΣ αυτές, δεν είναι κάτι το οποίο λέω.
0: Το λέτε εσείς, ναι. Κάνοντας αντιπολίτευση.
1: Να πληρώσουμε ακόμα περισσότερο για να έχουμε ένα νερό το οποίο δεν κάνει ούτε για οικιακή χρήση.
0: Ναι, ισχύει. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Κωνσταντίνου. Εχθές ήταν δύο γενικοί γραμματείς από την Νέα Δημοκρατία στο νησί μας. Και διαβάζω τώρα εδώ, δεν ξέρω αν τον έχετε δει, στο imerazante.gr, ένα τίτλο που λέει «Τέσσερις δεσμεύσεις του κυρίου Κυρανάκη για παιδιατρική, ναυάγιο, στεγαστικό και αγρότες». Δεν έχω διαβάσει τη συνέντευξη, αλλά μόνο από τον τίτλο έτσι μπορούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, μία από τα ίδια. Τι τίτλο θα βάζατε?
1: Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Δεν θέλω να μπω στα ισοκομματικά της Νέας Δημοκρατίας.
0: Όχι, αλλά είναι για το νησί μας.
1: Είναι ένα προεκλογικό παιχνίδι.
0: Είναι για το νησί μας, κύριε Κωνσταντίνου.
1: Ναι. Τώρα είναι ανέκδοτο. Η παιδιατρική έπρεπε να έχει λυθεί από χθες.
0: Έτσι.
1: Και όχι με απόσπαση γιατρού. Όχι με απόσπαση γιατρού. Έπρεπε αυτή τη στιγμή να λειτουργεί η παιδιατρική πλήρως. Πλήρως εξοπλισμένη από όλο το προσωπικό που πρέπει, γιατί μια κλινική δεν είναι ένας γιατρός.
0: Ακριβώς.
1: Ένα γιατρό πας και στο εξωτερικό.
0: Ακριβώς.
1: Μια απόσπαση γιατρού, μιλάμε να λειτουργεί με γιατρούς, με νοσηλευτικό προσωπικό, να είναι μια πλήρης κλινική. Και τώρα ακούω πάλι το ίδιο, ή για τους αγρότες. Για τους αγρότες που 100 χρόνια διεκδικούμε τα σφαγεία και μας λένε
0: ακριβώς
1: ότι έχει τελειώσει το ότι στην ουσία δεν υπάρχει κτηνοτροφία στη Ζάκυνθο και παράγουμε μόνο τουρισμό. Γιατί αν υπήρχαν σφαγεία, θα είχαν πολλαπλασιαστεί και οι κτηνοτρόφοι στη Ζάκυνθο.
0: Βέβαια, εννοείται
1: δεν
0: αυτό.
1: Δεν υπάρχει ούτε ένα αρδευτικό έργο για να ποτίζουν τα χωράφια τους και θα μας πούνε το 2026 για ενίσχυση της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής. Και κοιτάξτε να δείτε, πρόσφατα είχε έρθει και ο Βρούτσης.
0: Ναι, σωστά.
1: Την περίφημη συγκέντρωση στο...
0: Ναι, εκεί ήμουνα παρόν.
1: Στο
0: δημοτικό στάδιο και μετά στο θέατρο. Στο δημοτικό θέατρο το βράδυ, ναι.
1: Μας είπε τα θέατρα του αιώνα και δεν έχουμε τίποτα από τότε. Και οι αποδείξεις μιλάνε από μόνες τους, έτσι. Για να μην λέμε πολλά. Το τι έγινε στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Ζάκυνθο το ξέρουν όλοι.
0: Βεβαίως.
1: Ακόμα περιμένουν να φτιάξουν την κερκίδα από το 2019. Δεν υπάρχουν γήπεδα, δεν υπάρχουν κολυμπητήρια, δεν υπάρχει τίποτα στη
0: Ζάκυνθο. Τίποτα. Και τα γήπεδα που υπάρχουν.
1: Τα μάγια να πούμε στους πολιτευτάδες που έρχονται να μας πούνε παραμονές των εκλογών, θα τα φτιάξουν όλα.
0: Έτσι. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντίνου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε.
1: Για την κοινωνία, μόνο μία.
0: Παρακαλώ.
1: Για την ιδιότητα του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου. Αύριο κάνουμε μία συγκέντρωση συλλαλητήρων τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Είναι επίκαιρο τις μέρες μας και μετά και την αποφυλάκηση του δολοφόνου του ναζιστή Κασιδιάρη. Και καλούμε τον κόσμο σε συγκέντρωση 7 η ώρα στην Ομαρχία.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Να είστε καλά. Ήταν ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ελπίδας Λαϊκής Συσπήρωσης, ο κύριος Γιώργος Κωνσταντίνου. Στα πόδια εδώ μπροστά σου, μα μέσα από την καρδιά σου δεν δίνει. Για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα, όπως είπε και η κυρία Τσανάκα, έχουν γίνει εργασίες στα σχολεία μας από τη Δημοτική Αρχή, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι αυτονόητο. Δηλαδή να καθαρίσουν τους προαύλιους χώρους όπου θα παίζουν τα παιδιά μας.

Αλλά και μόνο αυτό που είπε η κυρία Τσανάκα, ότι υπάρχουν τροκτικά στα σχολεία. Εντάξει, ρε παιδιά, ούτε τα παιδιά μας δεν σκέφτεστε. Αλήθεια τώρα. Γιατί η γυναίκα δεν το λέει έτσι από μόνη της, δεν θέλει να κάνει αντιπολίτευση. Καλό, καλό. Η Αθηνά μου γράφει κάτι εδώ, εντάξει. Δεν θέλω να το πω αυτό στον αέρα, αλλά όμως το άλλο θα το πω. Έχουμε, λέει η Αθηνά, δύο ειδών τροκτικά στη Ζάκυνθο. Τα τετράποδα και τα δίποδα. Μαντεύστε ποιο ήθος είναι πιο δύσκολο να καταπολεμηθεί. Καλημέρα, γράφει η Αθηνά. Καλημέρα, Αθηνά μου.

0: Συνέχεια μακρύ.
1: Καλημέρα στο φίλο το Σάκη, τον Κόκλα, τον Πετιλόν, τον αντιπρόεδρο της ΔΕΠ, τον πρώην πρόεδρο της, του ΑΠΣ Ζάκυνθος. Γεια σου Διονυσάκη, καλημέρα. Και πολύ καλός φίλος.
0: Για πάντα έξω από τη ζωή μου να μείνει. Τι κάνει δεν μ' αφορά, ούτε σαν σκέψη.
1: Λοιπόν, έλεγα πριν μιλήσω με τον κύριο Κωνσταντίνου για την συνέντευξη που έδωσε στον Στίγμα 97,6. Μου μίλησε ο δήμαρχος, ο κύριος Στασινόπουλος. Και θα ήθελα να σταθώ λίγο σε αυτά που είπε για το δημοτικό στάδιο και γενικότερα για τις αθλητικές υποδομές.
0: Με υποτίμησε, γιατί προτίμησε να ζήσει μέσα.
1: Α, καλώς είναι. Ναι, απόρρισα λίγο, κυρία Μωραϊτή. Καλημέρα, κύριε Γιώργο. Μου λέει λίγο αργοπορημένα. Λίγο, δεν νομίζω λίγο. 4 λεπτά πριν από τις 10. Δεν θα προλάβω όμως να το διαβάσω. Θα το διαβάσω αύριο αυτό για τις δηλώσεις του κυρίου Στασινόπουλου σχετικά με το δημοτικό στάδιο. Αλλά αυτό που έχω να πω είναι ότι είπε το εξής. Για καθίστε μισό λεπτό να το βρω, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο το κείμενο. Είπε πάρα πολλά, ήταν φόλη στη σύλληση η συνέντευξη.

0: μια σκέψη.
1: Λοιπόν, είπε ο κύριος Στασινόπουλος ότι η ομάδα θα μπει στο γήπεδο της, στο δημοτικό στάδιο, στις αρχές του 27.

0: Επίσης ανέφερε ότι την επόμενη εβδομάδα ανεβαίνει ο μεγάλος διαγωνισμός για το κλειστό γυμναστήριο, υποστηρίζοντας ότι με τα έργα αυτά η Ζάκηθος μπαίνει στον αθλητικό χάρτη. Okay. Η επιθυμία, λέει ο κύριος Στασινόπουλος της Δημοτικής Αρχής, είναι να είμαστε δίπλα στην ομάδα μας. Δεν το δείχνετε όμως αυτό εμπράκτος, το αντίθετο δείχνετε. Και δεν το λέω εγώ, κύριε Στασινόπουλε, το λένε οι πράξεις σας.
1: Τα σεντόνια είναι ολανθισμένα.
0: Μισό λεπτό να σας πω. Ο Δήμαρχος έθεσε ως στόχο την ολοκλήρωση των εργασιών στο τέλος Οκτωβρίου με Νοέμβριο, ώστε να ακολουθήσουν, όχι ότι τελειώνει Νοέμβριο, ώστε να ακολουθήσουν οι αδειοδοτήσεις από την περιφέρεια και τους αρμόδιους φορείς και, όπως είπε, η ομάδα να μπορεί με τον καινούριο χρόνο να παίξει στο γήπεδό μας, να παίξει στο νησί μας. Από τον Οκτώβρη πήγαμε στον καινούριο χρόνο. Και γενικώς από τις αρχές του χρόνου δεν προσδιορίζει ακριβώς αν θα είναι από την 1η πρώτου ή από τις 10 ή από τις 31. Αρχές του χρόνου. 31 Γενάρη είναι αρχές του χρόνου. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και σήμερα. Πρώτη τελευταία ημέρα για αυτή την εβδομάδα. Αύριο θα είμαστε εδώ την ίδια πάντα ώρα, 3 λεπτά μετά τις 8. Μέχρι τότε όμως μένετε εδώ συντονισμένοι στον Prisma 92. Γιατί έχουμε την πρώτη σύνδεση με Real FM μέχρι τις 12. 12 με 2 έρχεται καλή συνάδελφος και φίλη Μαριέτα από τα Μύτη με πάρα πολλές ειδήσεις. Σήμερα θα ασχοληθεί και με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ που έχει πολύ σοβαρά θέματα και το πρώτο είναι η τηλεμετρία. Μετά τις 2 μέχρι τις 5, από τις 2 μέχρι τις 5, νέα σύνδεση με το Real FM με ενημερωτικές εκπομπές και δελτία ειδήσεων. Αμέσως μετά ένα μικρό μουσικό διάλειμμα μίας ώρας από 5 έως 6, 6 με 8 επανάληψη της εκπομπής της Μαριέτας των 12 με 2. Και από τις 8 το απόγευμα με τις 8 την άλλη μέρα το πρωί. Πάρα πολύ ωραία ελληνική μουσική. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε εκεί έξω. Σας αγαπώ και το ξέρετε. Καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνετε. Γεια σας.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
4: Επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός, Eurobank.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Νικηφόρα ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Europa League Ολυμπιακός επικρατώντας με 2-1 της Πολωνικής Γιαγκελόνια. Για την ίδια διοργάνωση στις 8 παρατέταρτα απόψε στο Ηράκλειο, ο Όφη υποδέχεται τη γερμανική Hoffenheim. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και χρόνια μας πολλά, χρόνια πολλά στον Real FM που συμπληρώνει σήμερα 19 χρόνια στον αέρα. 19 χρόνια που πέρασαν σαν μια μέρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους μας εδώ, σε όλους εσάς που όλα αυτά τα χρόνια είστε δίπλα μας και μας στηρίζετε με αγάπη. Θέλω να ξέρετε πως θα συνεχίσουμε με την ίδια διάθεση, με την ίδια όρεξη, με τον ίδιο ενθουσιασμό να επιχειρούμε να προστατεύσουμε την αλήθεια. Να επιχειρούμε να αναδείξουμε την αλήθεια, να επιχειρούμε να κάνουμε ρεπορτάζ και σχόλια που θα βοηθούν τους συμπολίτες μας να ζουν μια καλύτερη ζωή. Αυτό είναι στο μυαλό μας, τίποτε άλλο. Έχουμε περάσει αυτά τα 19 χρόνια μέσα από δυνατές χαρές και δυνατές λύπες επίσης, στενοχώριες, προβλήματα, αλλά είμαστε εδώ όρθιοι, χάρη στη δική σας αγάπη, χάρη στη δική σας στήριξη. Ευχαριστώ από καρδιάς.

0: Και ας αφήσουμε τώρα τα χρόνια πολλά και να προσγειωθούμε στην επικαιρότητα που είναι πολύ σκληρή. Το τίτλο της ημέρας τον έχει σήμερα το ποντίκι του Αντώνη Δελατόλα. Ο πιο δύσκολος χειμώνας είναι ο τίτλος και αναφέρεται στην πανάκριβη ενέργεια που καταπίνει εισοδήματα, εξαγγελίες και επιδόματα. Ήδη, λέει το ποντίκι, η κυβέρνηση ψάχνει νέες ενισχύσεις, παρεμβάσεις και συνεννόηση με τις εταιρείες. Στον αέρα οι προεκλογικοί σχεδιασμοί εν ώψη απειλής ακόμη και για ανεπάρκεια καυσίμων. Ενώ η Κόντρα γράφει σήμερα ότι έρχεται έκτακτη ενίσχυση για καύσιμα και ρεύμα. Θα σταθούμε δίπλα σε κάθε πολίτη, διαβεβαιώνει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Η διακοπή παράδοσης πετρελαίου από την Αράμκο εκτινάσει στα ύψη τις τιμές. Μιλούμε για την μεγάλη Σαουδαραβική εταιρεία, η οποία μετά την κατάληψη από τους Χούθη στρατηγικών σημείων για την διανομή του πετρελαίου, φαίνεται ότι έχει έρθει σε αδιέξοδο. Ενώ ήδη ακούγονται εκτιμήσεις για $120 το βαρέλι το χειμώνα το αργό πετρέλαιο. Πρώτη Real News χτύπησε το καμπανάκι του κινδύνου με τον τίτλο «Ο Εφιάλτης επιστρέφει», «Ο Εφιάλτης επέστρεψε» της ενέργειας και σας είπαμε από την Κυριακή ότι αν αυτή τη στιγμή είχαμε διαδικασία παράδοσης πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή θα ήταν πάνω από 1,9. 1,93 υπολογίζαμε την Κυριακή. Και το θέμα είναι τι δημοσιονομικά περιθώρια έχει η κυβέρνηση προκειμένου να στηρίξει τα νοικοκυριά. Δεν αρκεί μια απλή στήριξη, χρειάζεται γενναία ενίσχυση, γενναία στήριξη για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα, ειδικότερα οι ασθενέστερες οικονομικά και εισοδηματικά τάξεις. Τώρα μου στέλνετε μηνύματα από χθες το βράδυ. Ιδιαίτερα όσοι δεν μπορέσατε, είτε γιατί ήσασταν στα γήπεδα, γιατί χθες είχαμε και ποδόσφαιρο και κύπελο και ευρωπαϊκά, είτε γιατί βλέπατε ποδόσφαιρο στην τηλεόραση, να δείτε τη συνέντευξη με τον Γιώργο Πατούλη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και πρώην Περιφερειάρχη. Μου στείλατε δεκάδες μηνύματα, μου ζητάτε να σας ενημερώσω, να σχολιάσω. Δεν σχολιάζω τις συνεντεύξεις μου την επόμενη μέρα, είναι κανόνας αυτό. Διότι την επόμενη μέρα δεν είναι παρόν αυτός από τον οποίο πήρα τη συνέντευξη ώστε να δώσει τις απαντήσεις του. Επειδή όμως είναι δεκάδες τα μηνύματά σας, θα την ακούσουμε μαζί τώρα αυτή τη συνέντευξη και δεν θα τη σχολιάσω εγώ, θα τη σχολιάσετε εσείς. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Γιώργος Πατούλης. Καλώς ορίσατε, κύριε Πατούλη.
1: Καλησπέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Ακούσατε, είχαμε το πρωί εισαγγελική παρέμβαση από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, τον κύριο Κορέα, για την υπόθεση Μαζονάκη. Ναι. Ζητείτε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για όλους τους δημόσιους φορείς και για τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας που έχουν τυχόν ποινικές ευθύνες για τον μη έλεγχο ή για τον πλημελή έλεγχο του ιατρείου στο Κολωνάκι. Ναι. Να έχουμε την απάντησή σας.
1: Προφανώς, κύριε Χατζηνικολάου, θα συνδράμε με τον απόλυτο βαθμό στο να διελευκριθεί όλο αυτό το ερώτημα και προφανώς η εισαγγελία θα συνεργαστούμε με τις δικαστικές αρχές και θεωρώ ότι ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας έκανε ένα τεράστιο έργο και κάνει ένα τεράστιο έργο.
0: Εσείς αναγνωρίζετε ότι έχετε κάποια ευθύνη για τον πλημελή έλεγχο του ιατρείου?
1: Κοιτάξτε, στο βαθμό το δικό μας προφανώς όλοι μπορεί να έχουμε συνδράμει και να υπάρχουν και κάποιες ελλείψεις, διότι ο ελεγκτικός μηχανισμός του Ιατρικού Συλλόγου, που είναι ένας επιστημονικός φορέας αυτοδιαχειριζόμενος με 30 υπαλλήλους, τους οποίους προφανώς νυχθημερών θέλω να ευχαριστήσω για ό,τι κάνει.
0: Εκεί πήγατε βεβαίως, και δεν βρήκατε.
1: Πήγανε η Επιτροπή
0: προφανώς. Ναι, αυτό δεν εννοώ ότι πήγατε προσωπικά, πήγε η αρμόδια Επιτροπή.
1: Αλλά εν διάφορη περιπτώσει.
0: Αλλά εδώ ακούω ότι υπήρχαν, λέει, μηχανήματα κρυμμένα στα ντουλάπια. Όταν πηγαίνουν για έλεγχο, τι κάνουν? Πηγαίνουν και πίνουν καφέ?
1: Όχι, αυτό που
0: είπε. Δεν ανοίγουν τα ντουλάπια, δεν ψάχνουν να δουν αν υπάρχουν κάποια μηχανήματα παράνομα?
1: Ναι, καταρχάς να πω ότι αυτό.
0: Και άκουσα και κάτι τρελά, με συγχωρείτε να σας τα πω, για να μου δώσετε μια συνολική απάντηση. Ότι τους δώσανε, λέει, ένα χαρτί στα αγγλικά και τους παραπλανήσανε ότι το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης δεν ήταν μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, αλλά ήταν κάποια ανταλλακτικά για οζονοθεραπεία, για μηχάνημα οζονοθεραπείας.
1: Αυτό είναι.
0: Μεταφραστείτε, δεν έχετε αγγλικά, δεν ξέρετε, εκεί στον ιατρικό σύλλογο.
1: Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Καταρχάς να πούμε ότι πράγματι ο ιατρικός σύλλογος με τις αρμόδιες επιτροπές που αποτελούνται από δύο γιατρούς και έναν υπάλληλο του συλλόγου πήγανε 4 φορές. Θα σας έλεγα μάλιστα.
0: Πηγαίνουμε ραντεβού. Δηλαδή τηλεφωνούμε και λέμε, έλα Γιώργο Πατούλη, θα έρθω αύριο 11:30 για έλεγχο.
1: Όχι, την
0: οπότε
1: πρώτη φορά.
0: Εγώ
1: την
0: το
1: πρώτη...
0: βράδυ βγάζω το μηχάνημα στο ντουλάπι, το πάω.
1: Δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό, ούτε να πάρεις καμία έγκριση. Θα σας πω. Όταν πηγαίνεις την πρώτη φορά, προφανώς υπάρχει και να δει ότι το ιατρείο παίρνει την άδεια.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, μόλις
0: με ραντεβού δηλαδή, γίνεται ο έλεγχος.
1: Ο έλεγχος όσον αφορά το ιατρείο, για να δεις τα πιστοποιητικά, για να δεις αν έχει βάλει τις ταμπέλες και τα λοιπά, προφανώς τις πρώτες φορές είναι με ραντεβού. Οι επόμενες φορές
0: είναι μη έλεγχος. Είναι μόνο για τα τυπικά.
1: Προφανώς, όπως κάνει ο δικηγορικός σύλλογος, το ΤΕΕ και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι.
0: Δεν μπαίνετε δειγματοληπτικοί. Στην ουσία, επομένως. Από τους 4 ελέγχους, πόσοι ήταν με ραντεβού?
1: Αυτός ο πρώτος,
0: το
1: 13 που ήταν να δώσουν.
0: Μόνο ο πρώτος.
1: Κατόπιν έγινε ένας έλεγχος το 24 και άλλοι δύο γίναν το 25 και ήταν ένας ακόμα να γίνει 26. Ναι. Να φανταστείτε τώρα ότι μιλάμε για 16.500 ιατρία, τα οποία ανοίγουν και καινούργια και προφανώς.
0: Καλά, αφήστε
1: όλα αυτά.
0: Τα 16.000
1: στο συγκεκριμένο, λοιπόν,
0: γιατί για το
1: είναι προφανώς.
0: Πρόεδρε μου, εδώ τώρα, για να μην κοροϊδευόμαστε, να κάνουμε μια συζήτηση
1: προφανώς,
0: ειλικρινή.
1: Προφανώς.
0: Είναι γνωστό τη πάση ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είχε την προτίμηση πολλών κορυφαίων του πλούτου, της πολιτικής.
1: Πού είναι όλοι αυτοί να κατέβουν?
0: Το αφάνγκατε του Κολονακίου, όλο πήγαινε
1: ωραία,
0: εκεί.
1: Ωραία. Να πω εγώ.
0: Γι' αυτό ρωτώ
1: φορά
0: με τέτοια επιμονή. Αν γινόταν με ραντεβού, αν πηγαίναμε και δεν ψάχναμε τα ντουλάπια, αν πηγαίναμε και τα μηχανήματα βγαίναν στο μπαλκόνι και εμείς φυρίζαμε αδιάφορα.
1: Για να απαντήσουμε, γιατί μέσα από την εκπομπή σας μας ακούνε πάρα πολύ, και να διευκρινιστεί. Οι περισσότερες φορές, δηλαδή, η δειγματοληπτική έλεγχη ή από καταγγελία γίνονται χωρίς ραντεβού και αυθορμήτως. Αυτό όμως που πρέπει να καταλάβουμε.
0: Ναι, αλλά κατάλαβα ότι μία φορά που πήγατε αυθορμήτως και χωρίς ραντεβού, δεν σας άνοιξαν.
1: Ακριβώς. Διότι δεν έχουμε δύο.
0: Και δεν καλέσατε. Γιατί δεν καλέσατε την αστυνομία, τον εισαγγελέα, για να ανοίξουν?
1: Ακούστε, καταρχάς,
0: να ολοκληρώνετε, αλλά καταλαβαίνετε, ναι, ότι υπάρχει εδώ μια, ναι, αλλά έντονη αγωνία.
1: Αγωνία, γι' αυτό ακριβώς προσέξτε. Ένα λεπτό.
0: Και αυτούς τους καλούσατε έχουν, και σε συνέδρια.
1: Ακούστε, εγώ δεν τους κάλεσα. Υπήρχε.
0: Ποιος τους κάλεσε? Ήσασταν
1: το
0: μαζί σε συνέδρια,
1: ναι,
0: συνομιλητές.
1: Όχι συνομιλητές. Για να το ξεκαθαρίσουμε, υπήρχε ένα συνέδριο του Ινστιτούτου Κοινωνικής Πολιτικής με το διακεκριμένο καθηγητή, τον κύριο Τούντα, από τον οποίο υπήρχε η γίδα του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Τουρισμού και της Περιφέρειας, όχι του Ιατρικού Συλλόγου. Εμείς στείλαμε ένα μαγνητοσκοπημένο μήνυμα.
0: Εσείς
1: επειδή
0: δεν
1: μιλούσαν
0: σαν περιφερειάρχης τότε?
1: Βεβαίως, σαν περιφερειάρχης.
0: Και της περιφέρειας.
1: Όπως είχα έρθει και σε το έγκριτο συνέδριο που κάνετε για τον
0: Τουρισμό. Αλλά εγώ δεν
1: πάντα
0: καλούσα αυτούς.
1: Πάντα.
0: Ένα συνέδριο.
1: Ένα λεπτό, κύριε Χατζημαρκάκη, για να παρεξηγηθούμε χωρίς λόγο. Σε αυτό το συνέδριο, λοιπόν, υπάρχει Επιστημονική Επιτροπή και Οργανωτική Επιτροπή και εμείς δώσαμε ένα μαγνητοσκοπημένο μήνυμα για τον ιατρικό τουρισμό.
0: Τώρα ήταν υπό την αιγίδα και της περιφέρειας.
1: Ναι, προφανώς. Μα το είπα. Προφανώς. Γιατί όπως ξέρετε, μας ενδιαφέρει πολύ η αναπτυξιακή προοπτική μέσα από τον ιατρικό τουρισμό. Από εκεί και πέρα, το ποιος εμφανίστηκε μέσα στους 100 περίπου ομιλητές. Εμείς μιλήσαμε το πρωί μιας μέρας, την επομένη της Παρασκευής. Ποιος μίλησε? Εμάς δεν μας κατέθεσε κανένας εκ των φορέων. Διότι δεν είναι ο μόνος μας φορέας.
0: Πρόεδρε,
1: υπήρχαν διάφοροι.
0: Μου λένε, ήρθε εκεί η κυρία. αυτή η γκβαντική, δεν ξέρω τι άλλο βάζει μπροστά από τον τίτλο, της ανειδίκευτης ιατρού, ήρθε εκεί και διαφήμιζε ότι έχει
1: μηχάνημα
0: πλασμαφέρας. Και ήταν εκεί ο ιατρικός σύλλογος, ήταν
1: όλες σε ένα κανάλι εσείς.
0: Και την ακούν όλοι να λέει ότι έχει στο ιατρείο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και σφυρίζουν αδιάφορα.
1: Εσείς πιστεύετε, κύριε Χατζηνικολάου, περιφερειάρχη και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, θα ήμουν 2 μέρες να παρακολουθώ τι είπαν από τους 100 που ήταν παρεμβισκόμενοι.
0: Που ήταν εκεί
1: δεν μου έγινε καμία καταγγελία. Αν υπήρχε τέτοιο, είναι σαν να λέτε εσείς το βράδυ που μπορεί να βάζει κάποια διαφήμιση στο κανάλι, έχετε ευθύνη γιατί δεν το είδατε.
0: Εγώ δεν είμαι εμπορικός διευθυντής.
1: Προφανώς δεν είστε. Λέω εμπορικός διευθυντής.
0: Δεν είμαι γενικός διευθυντής.
1: Λοιπόν,
0: είμαι παρουσιαστής του δελτίου
1: ειδήσεων. Για να πάω λιγάκι, αν θέλετε,
0: αλλά
1: στον τρόπο παίξει του ελέγχου.
0: Στο κανάλι μία διαφήμιση, όπως υπενήσεστε, που είναι ακραία, που είναι προβληματική, θα το μάθω.
1: Καταρχάς, ξέρετε,
0: και θα επικοινωνήσω αμέσως να ρωτήσω.
1: Να βγαίνουν γιατροί να διαφημίζουν σε κανάλια τι καλή που είναι. Γίνεται, κατά κόρον. Απ' την άλλη πλευρά όμως, είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή, όταν πήγανε στον έλεγχο, όπως είπατε, χτυπήσαν. Δεν είναι διωκτική αρχή, δεν είναι το ΣΔΟΕ, δεν είναι η ανεξάρτητη αρχή, η οποία έχει και εισαγγελείς μέσα και ανοίγουν. Είναι ένας υπάλληλος και δύο γιατροί, οι οποίοι ανοίγουν και κάποιοι πήγαν και στο αυτόφορο.
0: Αν δεν μπορείτε να ελέγξετε.
1: Όχι, δεν
0: και
1: μπορούμε.
0: Δεν έχετε τις δυνατότητες.
1: Όχι, έχουμε τις δυνατότητες να δώσουμε τις άδειες. Δεν είμαστε όμως το κράτος όλο. Εδώ γίνανε τόσα ζητήματα.
0: Υπάω. Και αν
1: δεν σου ανοίγει, θα πας από το μπαλκόνι.
0: Δεν κάνω τίποτε.
1: Τι θα κάνεις.
0: Θα ειδοποιήσω να πας. Θα ειδοποιήσω την αστυνομία. Θα ειδοποιήσω την αστυνομία. Εδώ φαίνεται ότι είχατε συγκεκριμένες καταγγελίες.
1: Όχι, αυτό δεν υπήρχε καταγγελία.
0: Δεν είχατε συγκεκριμένες καταγγελίες για το ιατρείο αυτό.
1: Έγραφες καταγγελίες για το ιατρείο αυτό. Όσοι σελέμπρι
0: σας άκουσα εγώ να λέτε ότι είχαμε προφορικές καταγγελίες.
1: Έγραφε, επαναλαμβάνω, καταγγελία που να ήταν μέσα.
0: Το άκουσα το έγραφε και λέω εσείς έχετε πει ο ίδιος ότι είχατε στο σύλλογο.
1: Να διευκρινίσω λοιπόν, όσο
0: δεν
1: με αφορά για μία.
0: Το είπατε αυτό. Το άκουσα να σας
1: πω. Θα σας πω τι ακριβώς, για τη διευκρίνηση. Είπα ότι εκ των υστέρων, επαφορμής του γεγονότος που συνέβη, με πήρε ένας γιατρός.
0: Ο κύριος ιατρού σας, ο οποίος είναι νεφρολόγος.
1: Είναι.
0: Βλέπετε έγκριτος, ότι τα παρακολουθώ συστηματικά.
1: Το είπατε και στο ρεπορτάζ. Ο οποίος είπε ότι είχα πάρει πριν ένα χρόνο για μία ασθενή. Και έτσι πήγανε. Α, μάλιστα. Και πλέον μου το έλεγε σε μένα κατευθείαν να μπορέσω να συνδράμω. Λέει εντάξει, πήγα, δεν το βρήκαν. Μέχρι εκεί. Από την άλλη πλευρά όμως.
0: Μήπως υπήρχε ανοχή, πρόεδρε, στου συγκεκριμένου.
1: Όχι.
0: Μήπως επειδή είχαν διασυνδέσεις με πολιτικούς.
1: Με εμάς δεν είχαν καμία διασύνδεση. Ακούστε, θα
0: ρωτήσετε. Μήπως υπήρχε ανοχή.
1: Ακούστε.
0: Μήπως έμπαιναν οι υποτιθέμενοι ελεγκτές και έβλεπαν εκεί τα μηχανήματα και όλα αυτά και δεν μιλούσαν.
1: Γιατί ακούστε, εάν αυτή τη στιγμή γινόταν όλη αυτή η φοροδιαφυγή που ακούμε και δεν είχε πάρει κανείς χαμπάρι, εάν δεν υπήρχε το ΣΕΗ που υπάρχει και ενσωματώθηκε στην ΕΑΔ.
0: Διαφυγή είναι ένα θέμα.
1: Ναι, ένα λεπτό.
0: Μηχανήματα αυτά.
1: Όχι, ένα λεπτό.
0: Με συγχωρείτε, επειδή τα
1: είδα. Πώς μπήκε το μηχάνημα στη χώρα.
0: Μα
1: πώς μπήκε το μηχάνημα στη χώρα.
0: Γουμούτσες είναι αυτά.
1: Κύριε Χατζηνικολάου.
0: Πώς μπαίνανε και δεν τα βλέπανε.
1: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Είχε ρόδες. Εάν λοιπόν αυτό σου άνοιγε μετά από ένα τέταρτο.
0: Το βάζανε μέσα στο σε
1: έπαιρνε. Και τι να κάνω εγώ τώρα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Ανοίξτε και τα ντουλάπια.
1: Εγώ θα τα ανοίξω τα ντουλάπια.
0: Οι ελεγκτές σας.
1: Πού είναι
0: Δεν μου απαντάτε
1: ένα
0: εγώ.
1: Μα μου καταλαβαίνω ότι λέτε. Έχετε
0: τώρα
1: δίκιο.
0: Μου απαντάτε με έναν τρόπο
1: κύριε
0: που δεν είναι
1: Νικολάου,
0: έχετε. Μου λέτε εγώ να ανοίξω
1: έχετε
0: τα ντουλάπια.
1: Κύριε. Όχι, επειδή λέτε.
0: Οι ελεγκτές να ανοίξουν.
1: Ακούστε με λιγάκι. Επιτρέψτε μου 2 λεπτά να μπορέσω.
0: Έλεγχο πήγα να κάνω. Όχι κοσμική επίθεση.
1: Να ορθώσω μία κουβέντα.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να ελέγξει ο ιατρικός σύλλογος, ο οποίος δίνει την άδεια λειτουργία.
0: Δεν το δέχομαι εγώ.
1: Από εκεί και
0: δεν
1: πέρα μπορείτε να μου πείτε. Ο...
0: Δεν το δέχομαι.
1: Εντάξει,
0: αυτό που λέτε.
1: Εντάξει,
0: αυτός είναι ο τρόπος που μπορεί να ελέγξει, δηλαδή
1: δεν έχουμε...
0: ο μη τρόπος.
1: Όχι, δεν
0: ο μη έλεγχος. Αυτό που λέτε.
1: Υπάρχουν χιλιάδες εξετάσεις σε χιλιάδες ιατρία που γίνονται κάθε μέρα στα ιατρεία και δίνουν δημόσια υγεία. Μου λέτε τώρα για ένα ζήτημα το οποίο όλοι οι celebrity υπουργοί το ξέρανε. Ο μόνος που φταίει είναι η πλημελής διαδικασία 4 ελέγχων του φορέα, του επιστημονικού φορέα του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας και όλοι οι άλλοι είναι αμόλυτοι.
0: Ποιοι υπουργοί
1: σας
0: το ξέρανε και ποιοι celebrity.
1: Εσείς το είπατε λίγο πριν.
0: Ναι, αλλά το επαναλαμβάνετε εσείς.
1: Παίρνοντας.
0: Σημαίνει ότι έχετε γνώση.
1: Όχι, δεν έχω καμία γνώση.
0: Δεν έχετε γνώση.
1: Αλλά είναι σίγουρο όμως ότι αυτή τη στιγμή είναι προφανές ότι ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι έλεγχοι σε τόσες μεγάλες δομές είναι πλημελής σαν πολιτεία.
0: Έπρεπε να το δηλώσετε υπεύθυνα σας σύλλογο.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Να πείτε, δεν μπορώ να
1: ελέγχω. Δεν είπαμε αυτό.
0: Δεν μπορούμε.
1: Μα το έχουμε πει.
0: Και βρείτε κάποιον άλλο.
1: Κύριε
0: Χατζηνικολάου. Από τη στιγμή που δεχθήκατε να αναλάβετε αυτή
1: δεν
0: τη
1: δεχτήκαμε
0: ευθύνη,
1: την νομοθετική εξουσία. Μα τι λέτε τώρα. Είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Και είπαμε, θα αδειοδοτούμε τα ιατρία. Από εκεί και πέρα δεν καταλύεται το κράτος. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα ιατρικό σύλλογο με κάποιου απαταιώνε που πηγαίνει ένα γιατρό και ένα υπάλληλο από τον σύλλογο χωρί διοκτική δυνατότητα. Μέσα από μια διαδικασία που μπορεί να μην σου ανοίγει το. Που σε πηγαίνει στο αυτόφορο και να μην υπάρχει κανεί άλλο μέσα από τον οποίο θα έπρεπε να είναι στην εκπομπή σα σήμερα και να το ρωτάτε.
0: Απλή και πεζοδρομιακή ερώτηση.
1: Και εγώ από τα Πετράλω να
0: τόσο δύσκολο ήταν ένα ελεγκτή σα να κάνει τον ασθενή και να μπει να ελέγξει αν οι καταγγελίες του κυρίου γιατρού.
1: Αυτό είναι μια ιδέα.
0: Τόσο δύσκολο.
1: Όχι, δεν μπορεί και να μην είναι δύσκολο. Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω, δεν είμαστε σε μια διαδικασία που δίνουμε τόσες χιλιάδες άδειες να κάνει και τον ασθενή ο γιατρός που πάει να τον ελέγξει. Δηλαδή, ξέρετε, εδώ τώρα είναι Γιάννης Κερνά, Γιάννης Πίνη, δεν φταίει κανείς. Και φταίει ένας φορέας ο οποίος αδειοδοτεί τόσες χιλιάδες ιατρία, δημιουργεί τόση μεγάλη δυνατότητα καθημερινά να παράγεται αυτό που λέμε ιατρική πρωτοβάθμια περίθλαψη σε αυτή τη μεγάλη πόλη, και από την άλλη πλευρά να πρέπει να πούμε ότι κανείς άλλος δεν ελέγχει αυτό το ιατρείο. Κανείς δεν έκανε καταγγελία, έγραφε.
0: Άλλη. Ο καθένας okay. να αναλαμβάνει
1: σύμφωνη.
0: Την δική του ευθύνη.
1: Αλλά εγώ δεν λέω από ότι αντιλαμβάνομαι.
0: Ευθύνη μόνο εσείς.
1: Ακούστε.
0: Δεν λέω αυτό.
1: Από ότι αντιλαμβάνομαι.
0: Λέω όμως ότι θα ανέμενε κανείς από τον Ιατρικό Σύλλογο με παρησία να αναλάβει τις ευθύνες.
1: Προφανώς θα τις
0: αναλάβει. Δεν τις αναλαμβάνει. Μα σας είναι... ακούω μα... να λέτε πώς να ελέγξουμε. Είναι 15.000 ιατρία. Και τι να κάνουμε.
1: Πρέπει να είμαι σαφής. Επειδή εδώ τώρα μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι του κοινού ποινικού κώδικα εγκληματίες. Εδώ όχι, είπατε,
0: αυτή ήταν
1: ας πούμε...
0: σύνεδροι σύμφωνη. Υπό την αιγίδα σας.
1: Όχι τι
0: του κοινού ποινικού δικαίου.
1: Του
0: αυτή ήταν σύνεδροι υπό την αιγίδα σας. Υπό την αιγίδα.
1: Είναι δυνατόν να επαναλαμβάνει.
0: Τριών φορέων. Μα δεν είναι, γιατί δεν είναι αλήθεια.
1: Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Προληπτικής
0: Ιατρικής. Πώς εμφανίστηκαν αυτοί.
1: Αυτοί ήταν υπεύθυνοι το ποιοι θα έρθουν. Όχι αυτοί που
0: δεν διαφήμιζαν μάλιστα από βήματα συνεδρίου παράνομη
1: εφόσον, λοιπόν,
0: ιατρική δραστηριότητα.
1: Αυτοί που είναι υπεύθυνοι θα μπορούσαν να καταγγείλουν αν κάτι υπόθηκε ότι θα φέρει ένα μηχάνημα. Και σας ρωτώ εγώ, το έφερε το μηχάνημα. Σε αυτή τη χώρα μπαίνουν τα μηχανήματα και κανείς δεν ελέγχει πόσα μηχανήματα υπάρχουν ή πρέπει να πάει σε νοσοκομείο.
0: Μαζί σας.
1: Ωραία. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε.
0: Αλλά
1: στην
0: και
1: επιτροπή.
0: Οι δικοί σας ελεγκτές μπαίνανε και δεν το βλέπανε.
1: Λέω λοιπόν. Όταν εδώ λοιπόν σου φέρνει ένα χαρτί αναπληρωματικού προσαρτήματος.
0: Και με αυτό να κλείσουμε.
1: Για μηχάνημα ζωνοθεραπείας. Δηλαδή αυτό είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Καμία σχέση με αυτό το οποίο συζητάμε σαν μηχάνημα. Και στο οποίο εμείς προσωπικά και τη διοίκηση γενικότερα παίρνουμε μία έκθεση από τους ελεκτές οι οποίοι είναι υπογεγραμμένοι ακριβώς στις τέσσερις ελεκτικές διαδικασίες. Πέστε μου εσείς πώς ακριβώς θα μπορούσατε να αντιληφθείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν παραβιάσει ό,τι έχετε ακούσει και ό,τι μας έχουν καταθέσει, ότι θα μπορούσατε να αντιληφθείτε ότι κάνουν μία παρανομία.
0: Πρόεδρε,
1: αυτό όμως το οποίο, για να πούμε το θετικό για το αύριο, θεωρούμε.
0: Εμένα το συμπέρασμά μου είναι ότι οι πολίτες δεν νιώθουν καμία ασφάλεια.
1: Όχι, πρέπει να νιώθουν ασφάλεια. Υπάρχουν απαταιώνες, αλλά συγχρόνως θεωρούμε ότι το ΚΕΣΥ, το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, μαζί με τις εταιρείες επιστημονικές, προφανώς με το Υπουργείο και όχι πει ο Υπουργός, θα πρέπει να υπάρχει
0: πρόεδρε.
1: Μεγαλύτερη θεσμοθότηση στις γκρίζες ζώνες των πραγμάτων.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Δεν χρειάζονται σχόλια. Νομίζω ακούσατε τη συνέντευξη και έχετε βγάλει όλοι τα συμπεράσματά σας. Θα έχουμε τρεις πολύ δυνατές και πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις στη διάρκεια της σημερινής εκπομπής μας. Λίγο μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα είναι μαζί μας ο πρόεδρος των Δημοκρατών, Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, ο κύριος Στέφανος Κασελάκης. Και μετά τις 11 μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα θα έχουμε τον Τομεάρχη Εργασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, τον Διονύση Τεμπονέρα και τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή Άγγελο Σύριγο. Έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις και στα ελληνοτουρκικά και θα τις συζητήσουμε και αυτές στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάμε για τίτλους ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις.

0: και 2.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράβια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιόστρα Ντιζάντε, Αμ και Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το Φωνητικό Σύνολο των Τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
3: Περιπέτεια Μασίφ. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρι Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή καίγεται η σφαίρα.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
5: Τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμα νέων Σαχαρνών στην Κατεχάκη προς Μεσογείον και στην Ποσειδόνος από Ελληνικό προς Γλυφάδα. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό από Φιλίσσεως Κηφισίας.

0: Αγαπητέ Σπύρο, δεν καταλαβαίνω το σχόλιο σου. Δεν τον αποκαλούσα κύριε Πρόεδρε. Δεν τον αποκαλούσα κύριε Πρόεδρε, τον κύριο Πατούλη. Επομένως, ποια διαφορά υπάρχει από τον τρόπο που προσφωνώ τους υπουργούς στις συνεντεύξεις? Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, προσφέρει αυτή την εκπομπή η Telekom. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες. Μετά ήρθε το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telekom είναι εδώ ακριβώς γι' αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας γεμίζει λαχταριστές προσφορές μείον 20% σε όλες τις αγαπημένες σας τζάμπο πίτσες της Domino's. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από τα κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18311 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη. Πρόεδρε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είστε, πώς σας βρίσκω?
0: Δόξα τω Θεώ. Θα ξεκινήσω, πρόεδρε, τη συζήτησή μας από από αυτόν τον θάνατο που άνοιξε ουσιαστικά τον ασκό του αιώλου για όσα συμβαίνουν στα ιδιωτικά ιατρία, σε ορισμένα ιδιωτικά ιατρία, σε ορισμένα κέντρα ευεξίας και αισθητικής, στο κέντρο της Αθήνας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Θέλω το σχόλιο σας για τα όσα αποκαλύπτονται και κυρίως θέλω να μου πείτε τι κατά τη γνώμη σας θα πρέπει να γίνει ώστε να νιώσουν οι πολίτες ασφαλείς.
1: Ναι. Καταρχάς να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια και στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και σε όλους που τον έχουν αγαπήσει, στους εκατοντάδες χιλιάδες, ενώ και εκατομμύρια Έλληνες πολίτες που έχουν εγκαλιαστεί από τη φωνή και την καρδιά αυτού του ανθρώπου. Είναι ένας τόσο άδικος χαμός αυτός, και δυστυχώς για άλλη μια φορά βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που εκ των υστέρων πρέπει να κυνηγά η πολιτεία, να διεκδικεί, να λύσει θέματα. Είτε είναι το έγκλημα δυστύχημα στα Τέμπη που χάθηκαν 57 ζωές, είτε είναι ένας επώνυμος ο οποίος χάνει τη ζωή του από απατεώνες γιατρούς, αλλά συγχρόνως και από μια πολιτεία η οποία έδινα τώρα μην μπορεί να ελέγξει. Εδώ έχει CAD σε όλα, έχει QR code, ελέγχους παντού, my data, να μην μπορεί να ξέρει τι μηχάνημα εισάγεται στη χώρα και αν υπάρχει άδεια ή όχι γι' αυτό. Δηλαδή δεν μπορείς να είσαι ψηφιακό κράτος μόνο για δύο παράβολα και να μην μπορείς να είσαι εκεί που επηρεάζονται οι ζωές των ανθρώπων. Άρα νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν ευθύνες, όπως είναι και το κομμάτι της... τον ελέγχουν γενικότερα. Ποιος κάνει τον έλεγχο? Κάνουν τον έλεγχο οι γιατροί για τους γιατρούς, οι δικαστές για τους δικαστές? Χρειάζονται αντίβαρα και τεχνολογία και σεισμικότητα. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, η ευθύνη...
0: Επομένως λέτε πρέπει να αλλάξει το νομικό πλαίσιο, να αυστηροποιηθεί.
1: Και να αυστηροποιηθεί το νομικό πλαίσιο και να μην είναι ένας σύλλογος μόνο ο οποίος ελέγχει τους δικούς του. Νομίζω χρειάζονται πραγματικές δικλείδες ασφαλείας.
0: Τώρα έρχομαι στο άλλο μεγάλο θέμα που είναι και το μεγαλύτερο θέμα των ημερών, το μεγαλύτερο θέμα αυτού του δύσκολου χειμώνα που έρχεται. Έρχομαι στο θέμα της ενέργειας που έχει γίνει πανάκριβη και όπως σωστά γράφει σήμερα η εφημερίδα Ποντίκη, καταπίνει εισοδήματα, καταπίνει εξαγγελίες, καταπίνει επιδόματα. Θέλω να ζητήσω τη γνώμη σας για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται τα πράγματα στο μέτωπο της ακρίβειας και ιδιαίτερα της ακρίβειας στην ενέργεια, και θέλω να μου πείτε τι κατά τη γνώμη σας πρέπει να κάνει η κυβέρνηση, πώς πρέπει να αντιμετωπίσει αυτό τον εφιάλτη που έχει επιστρέψει.
1: Λοιπόν, πλέον περνάμε σε μια άλλη φάση στο θέμα της ενέργειας και όπως είπα και χθες το βράδυ σε συνέντευξή μου, είναι πάρα πολύ πιθανόν πλέον να έχουμε πετρέλαιο πάνω από, ή να έχει φτάσει τα $200 το βαρέλι μέχρι το τέλος του χρόνου. Αυτό πρόκειται για ένα νέο μοντέλο οικονομίας, δυστυχώς, παγκοσμίως, που μαζί με την κλιματική αλλαγή και τις αλλαγές στην τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει κυριολεκτικά και το πώς θα πρέπει να κοιτάμε το μέλλον και την πολιτική γύρω από το μέλλον. Και γι' αυτό δεν υπάρχει, μια παρένθεση εδώ, δεν υπάρχει πολυτέλεια των μικροκομματικών τσακωμών. Η χώρα πρέπει να έχει και κυβέρνηση και ριζικές αλλαγές, εάν είναι να κάνει το σωστό για τους πολίτες της, διότι έρχονται τσουνάμι τεκτονικών αλλαγών από όλα αυτά. Προφανώς το ζήτημα της ενέργειας έχει πολλές στοιχές, δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, που είναι κατανοητό ότι είναι εισαγωγή για την χώρα μας και σίγουρα πρέπει να υπάρχουν στρατηγικά αποθέματα και σίγουρα πρέπει να υπάρχουν και μειώσεις των φόρων, όπως τον FOCU στο κατώτερο επίπεδο που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το έχουν κάνει οι άλλες χώρες, να μπορούν να ανασάνουν οι πολίτες αντί να γίνονται επιστροφές και επιδόματα, που είναι μια κέρια διαφορά που έχουμε την κυβέρνηση. Διαφωνούμε με την επιδοματική πολιτική που κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Από εκεί και πέρα για το ρεύμα, ο κόσμος πολύ σωστά αναρωτιέται γιατί βλέπει τόσες ανεμογεννήτριες και πληρώνει τόσο ακριβό ρεύμα. Είναι μια απολύτως σωστή
0: γιατί
1: ερώτηση.
0: Δεν υπάρχει αποθήκευση.
1: Όχι, δεν είναι αυτό.
0: Παίζει και αυτό το ρόλο του.
1: Επειδή το χρηματιστήριο ενέργειας δεν συμπεριλαμβάνει έμπρακτα της ΑΠΕ στην τιμή την οποία πληρώνει ο καταναλωτής.
0: Και αυτό έχει βάση, αλλά εδώ χάνουμε ενέργεια καθημερινά επειδή δεν μπορούμε να την αποθηκεύσουμε.
1: Εδώ
0: αυτό είναι κρίσιμο
1: νερό,
0: θέμα.
1: 40% του νερού που έχουμε από τα φυσικά μας δίκαια το χάνουμε σε παλιές σωληνώσεις. Είναι, σας λέω ένα παράδειγμα, είναι πάρα πολύ πίσω οι υποδομές και σίγουρα στο κομμάτι των δικτύων που έχουν πουληθεί σε ξένους επενδυτές που δεν είναι στρατηγικοί επενδυτές. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα και εκεί πέρα χρειάζεται κρατική παρέμβαση. Και σας το λέμε αυτό, είναι ένα προοδευτικό φιλελεύθερο κόμμα. Σε μονοπόλια δεν τα δίνεις σε ξένους επενδυτές, ειδικά όταν είναι στρατηγική σημασία. Όντως έχουμε ζήτημα με την αποθήκευση, όντως, αλλά συγχρόνως πρέπει σιγά σιγά να μιλήσουμε και για την αποκεντρωμένη παραγωγή ηλεκτρικού. Πρέπει να έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα, παραδείγματος χάρη στις ταράτσες, να μπορούν να υπάρχουν φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, να είναι έξυπνα. Είναι έξυπνη η πώληση προς το δίκτυο και να μην είναι απλά συμψηφισμός.
0: Τώρα έρχομαι στην πολιτική επικαιρότητα των τελευταίων ημερών. Πώς είδατε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και πώς είδατε αυτές του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και του Προέδρου της ΕΛΑΣ, του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα, και ποιες είναι οι δικές σας κατευθυντήριες γραμμές σε ό,τι αφορά το οικονομικό πρόγραμμά σας?
1: Θα σου πω, αναφέρεται τρία ονόματα και τρία κόμματα στην ουσία. Και τα τρία ονόματα αυτά τα τρία κόμματα έχουν δοκιμαστεί. Ό,τι είχαν να προσφέρουν στον τόπο, πραγματικά πιστεύω ότι το έχουν προσφέρει. Και υπάρχουν και ζητήματα αξιοπιστίας. Τι να σας πω τώρα, αναφέρατε τον προκάτοχό μου στην εξωματική αντιπολίτευση, ο οποίος τώρα κατεβαίνει με ένα άλλο κόμμα, το οποίο ούτε συνέδριο δεν κάνει και έχει διορισμένα στελέχη. Εμείς οι Δημοκράτες είμαστε ένα συμμετοχικό κόμμα των μελών και αυτό ακριβώς είμαστε και θα παραμείνουμε. Και τα μέλη μας θα αποφασίσουν και την επόμενη μέρα στο κόμμα με εκλογικά. Από εκεί και πέρα, για το συγκεκριμένο κόμμα, το να λες ότι θα κυνηγήσεις καταθέσεις, κοσμήματα, κότερα, πατριωτικούς φόρους και να υπερασπίσεις κλειστές τράπεζες, αυτό και μόνο καθιστά το οικονομικό του μήνυμα κάτι μεταξύ αναξιόπιστου και γελίου. Αφήνω εκεί.

0: αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να δούμε μια πορεία και να σκεφτούμε ποιοι χώροι έχουν μεταρρυθμίσει τη χώρα ριζικά και ποιοι την έχουν χρεοκοπήσει. Λοιπόν, και όσον αφορά στη Νέα Δημοκρατία, εάν ο Πρωθυπουργός είχε 8 χρόνια, εάν δεν υπαρκούν 8 χρόνια για να μπορεί να αλλάξει τη χώρα, τότε δεν δικαιούται άλλη ευκαιρία. Νομίζω ότι είναι σημαντικό λοιπόν να πάμε μπροστά. Δεν υπάρχει κανένα όραμα το οποίο ακούσαμε από αυτά τα κόμματα, πέρα από μερικές διαχειριστικές αλλαγές, επιδοματική πολιτική και πολύ απλά μια ιδρυματοποίηση του ελληνικού λαού με την οποία εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι.
1: Καταλαβαίνω λοιπόν ότι δεν θα μπορούσατε, αν το κόμμα σας βρεθεί στο κοινοβούλιο την επομένη των εθνικών εκλογών, δεν θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και με το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη.
0: Δεν είναι ζήτημα.
1: Και το ρωτώ μπορεί... γιατί σας άκουσα πριν να λέτε ότι πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση την επόμενη μέρα.
0: Θα σας απαντήσω ξεκάθαρα. Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα μήνυμα που είναι η λέξη σταθερότητα. Σταθερότητα. Που από τη μία είναι συνώνυμο της λέξης στασιμότητα, γιατί δεν νομίζω ότι πολλοί από εμάς στη χώρα είμαστε υπερήφανοι για τη χώρα που χτίζουμε σήμερα, όχι για την ιστορία μας, όχι για τον πολιτισμό μας, αλλά για τη χώρα που χτίζουμε έμπρακτα, παραγωγικά. Καταλαβαίνετε ότι άλλες χώρες πάνε πολύ μπροστά και εμείς είμαστε δυστυχώς από πίσω, πάρα πολύ πίσω. Δεν το λέω αυτό, διότι η νέα Δημοκρατία, τη λέξη σταθερότητα, μπορεί να τη βαφτίσει και αστάθεια. Διότι στην ουσία αυτό είναι το μήνυμά της. Είναι αστάθεια. Ότι αν δεν είμαστε εμείς κυβέρνηση, η χώρα θα είναι ασταθής. Είναι εκβιασμός. Ο Έλληνας δεν πρόκειται να εκβιαστεί. Από εκεί και πέρα, επειδή θέλει πρόοδο, θέλει αλλαγή.
1: Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά, όταν δεν βλέπει τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης ικανές να προτείνουν μια ρεαλιστική λύση για την επόμενη μέρα, αυτό ενισχύει αυτόν τον πολιτικό εκβιασμό, όπως τον χαρακτηρίζεται, της Νέας Δημοκρατίας.
0: Γι' αυτό υπάρχουν οι δημοκράτες. Οι δημοκράτες είναι εκεί να καλύψουν αυτό το κενό. Για όσους θέλουν μια ορθολογική, μεταρρυθμιστική, κεντρώα και τολμηρή, αδέσμευτη πολιτική, αυτό είναι οι δημοκράτες. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό.
1: Ναι, αλλά καταλαβαίνω ότι και εσείς λέτε ότι δεν μπορείτε να συνεργαστείτε με κανέναν την επόμενη μέρα.
0: Εγώ, τα μέλη μας θα αποφασίσουν με μετεκλογικά απόλυτα. Όχι, το αντίθετο λέω. Οι συνεργασίες πρέπει να είναι μέρος της εξίσωσης, γιατί η αυτοδυναμία είναι ο τρόπος που γίνεται ασυδοσία και υπερβολή. Όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη, και εδώ πρέπει να υπάρχουν αντίβαρα μέσα σε μια κυβέρνηση. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Θα νομιμοποιήσουμε τις υποκλοπές, τις ασυλίες των πολιτικών, τον μπάζο μας στα τέμπη? Όχι. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται οι δημοκράτες να κάνουν πίσω στο κράτος δικαίου. Σε καμία απολύτως περίπτωση. Από εκεί και πέρα, όλοι θα είναι εκεί την επόμενη μέρα να κρυθούν. Εγώ θα κάνω μια εισήγηση στα μέλη μας μετεκλογικά. Θα είναι μια εισήγηση βάσει των δεδομένων. Εάν θεωρήσω ότι η χώρα μπορεί και να κυβερνηθεί και να βελτιωθεί, ουσιαστικά να βελτιωθεί, η εισήγησή μου θα είναι ανάλογη. Αλλά έχω να σας πω κάτι σε αυτό. Τα δύο ονόματα από τα τρία που αναφέρατε πριν πρέπει να πάνε στο παρελθόν. Ανήκουν στο παρελθόν. Δοκιμάστηκαν. Δεν πας με παλιές συνταγές στο μέλλον.
1: Ποια είναι τα δύο από τα τρία, ο Πρωθυπουργός και ο πρώην Πρωθυπουργός?
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Άρα πρέπει να πάμε μπροστά. Δεν έχουμε προεδρική δημοκρατία, ούτε πρωθυπουργική δημοκρατία. Έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία.
1: Με τον Νίκο Ανδρουλάκη καταλαβαίνω ότι υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο, μεγαλύτερο έδαφος συνεννόησης. Και το ρωτώ γιατί κινείστε στο χώρο του κέντρου και το ερώτημα είναι, έχετε ουσιαστικές διαφορές με το ΠΑΣΟΚ? Γιατί κάποιος να ψηφίσει Δημοκράτες και όχι ΠΑΣΟΚ?
0: Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο καταρχάς δεν είναι αδέσμευτο. Από τη φύση του δεν είναι, γιατί πολύ απλά βλέπετε ότι έχει και οικονομικές εκκρεμότητες τεράστιες και από εκεί και πέρα στην Βουλή πριν από δύο χρόνια τους είδαμε το ΠΑΣΟΚ να πηγαίνει με τη Νέα Δημοκρατία υπέρ των τραπεζών, όταν εγώ ως αρχηγός αντιπολίτευσης ήμουν απέναντι. Άρα στο κομμάτι των οικονομικών εξαρτήσεων και αυτού του συστημισμού, τράπεζες και τα λοιπά, το ΠΑΣΟΚ δεν έχει ούτε την ανεξαρτησία ούτε την τόλμη να πάει απέναντι, και εξάλλου αυτό το έχει φανεί. Μετά, πάμε στα δικαιώματα. Εδώ και καιρό έχουμε καταθέσει και γνωρίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρόταση για την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες. Τι να αγνοεί? Από εκεί και πέρα λοιπόν δεν μπορείς να λες ότι είμαι προοδευτικός όταν αγνοείς κάτι που επηρεάζει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Και πόσο μάλλον κάτι το οποίο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει πει ότι δεν έχει δημοσιονομικό κόστος. Πάμε λοιπόν τώρα στο κομμάτι της οικονομίας. Το ΠΑΣΟΚ

0: δυστυχώς ανήκει και συγχρόνως εκπροσωπεί έναν κομματικό συνδικαλισμό, το είδαμε και με την υπόθεση Παναγόπουλου, ο οποίος δεν μπορεί να στηρίξει μια φιλελεύθερη οικονομία. Λυπάμαι πάρα πολύ, εμείς θέλουμε συνδικαλισμό υγιή, αναλογικό, να εκπροσωπούνται όλοι οι εργαζόμενοι και να έχουν φωνή, με ενιαία τους δέλτια. Και θέλουμε οι συνδικαλιστές να μπορούν, πρέπει οι συνδικαλιστές να εργάζονται, να μην κάνουν τον συνδικαλισμό ως full time job, ως μόνιμη δουλειά. Αυτά και μόνο, και μπορούν να συνεχίσουν μερικές ριζικές αλλαγές, όπως η πολιτική μας είναι πιο καινοτόμος, και γι' αυτόν τον λόγο υπάρχουν και οι δημοκράτες, και γι' αυτόν τον λόγο είμαστε και προοδευτικό κέντρο. Προφανώς μπορεί να υπάρχουν ομοιότητες, αλλά επαναλαμβάνω, η αξιοπιστία του κάθε χώρου μετράει. Η πορεία του κάθε ανθρώπου.
1: Με δεδομένο ότι το μεν Πασόκ εμφανίζεται στην τρίτη θέση και όχι στη δεύτερη, όπως ήταν πριν από την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, και με δεδομένο ότι και εσείς εμφανίζετε χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις που δείχνουν ότι υπάρχει κίνδυνος να μείνετε εκτός Βουλής, θα υπήρχε πιθανότητα, θα υπήρχε δυνατότητα να συνεργαστείτε προεκλογικά, να κατεβείτε μαζί στις εκλογές?
0: Όχι, οι Δημοκράτες δεν είναι ένα κόμμα με αυτό σκοπό την εξουσία. Είναι μια λύση η οποία προέρχεται από την κοινωνία, από ανθρώπους που θέλουν να εργαστούν, να καινοτομήσουν, να κάνουν έρευνα, να χτίσουν, να παράγουν στη χώρα τους και σε μια χώρα με κανόνες. Αυτό είναι οι Δημοκράτες, και γι' αυτό πρέπει αυτές οι απόψεις, οι ιδέες και ο χώρος του κέντρου, όπως εκφράζεται και στην ευρωπαϊκή μας ομάδα. Εξάλλου γι' αυτό θα έχουμε και το συνέδριο των Ευρωπαίων Δημοκρατών στην Αθήνα στο τέλος του Οκτωβρίου. Αυτός ο χώρος πρέπει να εκφραστεί αυτόνομα, όπως υπάρχει και στην υπόλοιπη Ευρώπη, με ένα μέσο όρο 12%. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι οι Δημοκράτες θα μπουν στη Βουλή και με αξιοπρεπές ποσοστό. Υπάρχει έλλειμμα αναγνωρισιμότητας του κόμματος και του ονόματος και του κόμματος σε σχέση με τη δικιά μου παρουσία πολιτικά. Είναι κάτι το οποίο εμείς το διορθώνουμε αυτή τη στιγμή με ενεργό πολιτική και τις δραστηριότητες των καθεδρίων. Έχουμε 24 γραφεία σε όλη την χώρα που ανοίγουν, από το Μαρούσι μέχρι την Ξάνθη. Συνεπώς αυτή η δουλειά θα αποδώσει. Και εξάλλου οι καμπάνιες μετράνε. Μετράει το μήνυμα το οποίο θες να πεις, και κανείς, και επειδή λέτε για χαμηλές πτήσεις κτλ., ανεξάρτητα τι μπορεί να είναι η εκάστοτε πτήση, ο απολογισμός γίνεται στο τέλος και η δουλειά μετράει. Δεν ζητάμε από τον κόσμο να μας πιστέψει, ζητάμε να μας ελέγξει. Ο κόσμος έχει προδοθεί πάρα πολλές φορές από υποσχέσεις, έχει κάθε δίκιο να είναι καχύποπτος, αλλά το να λες ότι θα προεξοφθείς πράγματα δεν είναι η λύση. Παλεύεις για το οποίο πιστεύεις.
1: Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη. Καλημέρα, πρόεδρε.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ.
1: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Ανακέμ. Χτίζετε, γκρεμίζετε, ανακαινίζετε, ό,τι και αν κάνετε, οδηγήστε τα μπάζα σας προς ανακύκλωση. Και μην ξεχάσετε να ζητήσετε τη βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από την Ανακέμ μετά το πέρας των εργασιών. Καλέστε τώρα 2314-405300. 2314-405300. Το έμπειρο επιστημονικό προσωπικό της Ανακέμ θα σας δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων που προκύπτουν σε όλες τις φάσεις εκτέλεσης των έργων σας, λύνοντας τα χέρια σας. anakem.gr για περισσότερες πληροφορίες. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στο Δελτίο Ειδήσεων αμέσως μετά, και πάλι μαζί.

0: Δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
2: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
3: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
4: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
3: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
5: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού.
7: Υποβολή εργασίας έγινε.
8: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
9: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
10: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
6: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
11: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
14: Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. Πέντε δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. Πέντε δωροεπιταγές από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. Δύο δωροεπιταγές από τα Public. Είστε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες.
15: Χρόνια πολλά, Real.
14: 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
16: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
17: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
16: Και για μέσα στο σπίτι?
17: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
18: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
19: Διζυγλικινικό.
18: Και ποιος είναι ο παρασκευάς?

0: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
2: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια.

0: αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλοθη, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβελ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
6: Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Ρίσμα 92.
11: Σε κρίσιμη κατάσταση. Έντονα αντέδρασε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πρόταση της Προέδρου της Κομισιόν να γίνει ο Καναδάς συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Αν το κάνουν, θα επιβάλλω βαρύτατους δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος.
12: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
13: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Με 7-2 η Μπαρτσελώνα συνέτριψε τη Σαντάντερ για την έκτη αγωνιστική του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Προηγείται στην κατάταξη με 18 βαθμούς, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να ακολουθεί με 15. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
6: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι εκατοντάδες τα μηνύματά σας με τις ευχές για τα 19 χρόνια του Real FM που κλείνουν σήμερα. Σας ευχαριστούμε όλους από την καρδιά μας. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω την αγαπημένη μας Σόφη που στέλνει τις ευχές της, γιατί γιορτάζει κιόλας σήμερα. Και ενώ εκείνη γιορτάζει και εμείς πρώτοι θα έπρεπε να της ευχηθούμε, έσπευσε πρώτη πρωί-πρωί να μας γλυκάνει και να μας στείλει τις θερμές ευχές της. Και σε σένα, Αντώνη, καλημέρα.
1: Επίσης ήθελα να σου το πω, αλλά προφανώς με πρόλαβες και καλά έκανες. Η Σοφία, χρόνια πολλά στη Σόφη που
0: χρόνια είναι, πολλά στη Σόφη που είναι και πιστή ακροάτριά μας και φίλη. Πιστή, καλή.
1: Και αγαπημένη, και χρόνια πολλά στο Real και σε όλα τα παιδιά. Καλή δύναμη.
0: Να έχουμε υγεία.
1: Και υπομονή.
0: Αυτό. Αυτά. Τα είπες.
1: Και τα δύο. Και τα δύο.
0: Και επιμονή και υπομονή. Σωστά. Ναι. Τώρα. Το τίτλο της ημέρας το είπα στον πρόλογό μου, τον έχει το ποντίκι σήμερα, ο πιο δύσκολος χειμώνας. Πανάκριβη ενέργεια, καταπίνει εισοδήματα, εξαγγελίες και επιδόματα. Ήδη η κυβέρνηση ψάχνει νέες ενισχύσεις, λέει το ποντίκι, παρεμβάσεις και συνεννόηση με τις εταιρείες. Στον αέρα οι προεκλογικοί σχεδιασμοί εν ώψη απειλής, ακόμη και για ανεπάρκεια καυσίμων. Μπορεί να αλλάξουν όλα μέσα στο χειμώνα. Αν οι φόβοι που υπάρχουν αποδειχθούν πραγματικοί. Μιλάνε για 120 δολάρια το βαρέλι πλέον.
1: Εδώ τώρα μου έστειλαν μια φωτογραφία από ένα πρατήριο στην Τίνο. Βενζίνα 2,329. Στην Άξο μου είπαν 2,44.
0: Κοντεύει τα 2,5 ευρώ. Τρομερό. Τρομερό.
1: Θα υπάρξει επίδομα και δεν ξέρω τι άλλες αυτές για το πετρέλαιο θέρμανσης, και έμαθα ότι τα δύο, οι δύο μεγάλοι, η παραγωγή ενέργειας, η Motor Oil και
0: τα ΕΛΠΕ,
1: θα κάνουν κάτι ξανά για το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Η Hellenic Energy, για να το πούμε σωστά.
1: Ναι, να το πούμε σωστά, ναι.
0: Hellenic Energy. Τι θα κάνουν, θα αναδεχθούν ένα τμήμα της αύξησης για να κάνουν εκτόσεις.
1: Όπως ήταν τον Αύγουστο που το έκαναν, τον Αύγουστο στην Ιούλιο που το έκαναν.
0: Σημαντικό είναι αυτό. Κάθε προσπάθεια πρέπει να γίνει. Δεν αρκεί πλέον μια απλή ενίσχυση. Χρειάζονται γενναία μέτρα. Αλλιώς τα νοικοκυριά θα βρεθούν σε τραγική θέση το χειμώνα. Σε τραγική θέση.
1: Τώρα έχω δύο παρατηρήσεις. Είμαι λίγο θυμωμένος για το εξής. Σκοτώθηκαν τρία παιδιά στην παραλιακή.
0: Ναι.
1: Και οι οικογένειές τους θρυνούν. Να φύγω όμως από αυτό καθ' αυτό το συμβάν, γιατί δεν ξέρω με τις συνθήκες έγινε. Αλλά θέλω να πω το εξής, που το βλέπει και ο κόσμος που μας ακούει και εσύ ενδεχομένως. Πολλοί τρέχουν, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τι υπάρχει αυτό? Δεν μπορεί, εγώ επειδή μένω στα νότια προάστια, μιλάμε για τρέξιμο στην παραλιακή, μέσα στα στενά, μέσα στην κλειφάδα, που περνάνε καρότσια, που περνάνε άνθρωποι ηλικιωμένοι, που είναι παιδιά μικρά στον δρόμο. Δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Εγώ από άποψη ήμουν κατά το προστήμων. Όμως, ακούγοντας και πρόσφατα το Χρυσοχοίδη, τα πρόστιμα έφτασαν και οι αφαίρεσεις αδειών έφτασαν και εμένα, που δεν ήμουν καλός οδηγός στη μηχανή και δεν έβαζα κράνος στις κοντινές αποστάσεις. Δεν πάω ούτε βήμα. Λυπάμαι που το λέω, το ξεκίνησα το πρόστιμο και πια μου έγινε συνήθεια, σωστή συνήθεια. Αυτό δηλαδή πρέπει, τρέχεις ή περνάς ή είσαι μέσα στη διάβαση ή παρκάρεις ή δεν, να σου παίρνουν το δίπλωμα για 5 χρόνια, να πληρώνεις 20.000, να σου δεσμεύουν την περιουσία. Δεν γίνεται αλλιώς. Κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει είναι ράλι στις λεωφόρους.
0: Ναι. Και χάνονται εκατοντάδες ζωές κάθε χρόνο. Σε μια χώρα που έχει οξύτατο δημογραφικό πρόβλημα, είναι άλλη μια αιτία να αδυνατίζει το έθνος αυτό, γιατί χάνονται εκατοντάδες ζωές και ζωές νέων ανθρώπων. Είναι πραγματικά τραγωδία, είναι πολύ κρίμα. Έχει απόλυτο δίκιο ο Αντώνης.
1: Το δεύτερο που θέλω να πω, που δεν έχει σχέση βέβαια με αυτό, το πρώτο είναι μια παρατήρηση θέλω για τα πολιτικά, με αφορμή και την κουβέντα στην
0: Έσκασαν και οι δημοσκοπήσεις. Σήμερα έχουμε στον Αντένα μεγάλη δημοσκόπηση το βράδυ. Θα την παρουσιάσουμε αναλυτικά.
1: Ωραία. Λοιπόν, έχουμε εκλογικά, μάλλον δημοσκοπικά αποτελέσματα που δείχνουν εδώ και 2 χρόνια σχεδόν ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτοδυναμίας. Δεν υπάρχει δημοσκόπηση για να μπούμε σε μια σειρά, τη διαβάζω κάτι σχόλια πραγματικά και συναδέλφων οι οποίοι νομίζουν ότι δεν καταλαβαίνουν ότι κάποιοι που τους διαβάζουν και ξέρουν λίγο καλύτερα τα πράγματα. Δεν υπάρχει δημοσκόπηση σε αυτή τη χώρα μετά τις ευρωεκλογές που να δείχνει τη Νέα Δημοκρατία 28% στην πρόθεση. Καμία δημοσκόπηση δεν υπάρχει. Η μία νομίζω και μετά εξαφανίστηκε. Και στην εκτίμηση πάει προφανώς 30 και κάτι. Η εκτίμηση είναι κάτι το οποίο θα το δούμε αν ισχύσει, γιατί ο άλλος δεν αποφασίσει. Σημαίνει λοιπόν αυτό ότι υπάρχει μια δυσκολία, φαίνεται μια δυσκολία στις εργασίες. Αυτό που γίνεται στη Βουλή πράγματι δείχνει ότι δεν συνεννοείται κανένας με κανέναν για τα ελάσσονα και τα μείζωνα.
0: Ούτε και στα βασικά.
1: Ούτε και στα βασικά. Δηλαδή άκουγα τον Μητσοτάκη, ο οποίος περνούσε γενιές 14, τον Τζίπρα, τον Ανδρουλάκη, για κάποια πράγματα που έχει δίκιο, για κάποια που μπορούσε να με το πει, με μια οξύτητα και αυτός, από την άλλη πλευρά. Αυτό, πού θα οδηγήσει τη χώρα την επόμενη φάση, αν δεν υπάρξουν κάποιες συνενέσεις στα βασικά πράγματα. Ή ακούω το άλλο, το οποίο είναι εξωφρενικό, λέει ο Κασιδιάρης, παίρνει, λέει, είναι συγκρίνον του Κασιδιάρη με το Σαμαρά. Όχι, εντάξει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Σε επίπεδο ανθρώπων που πάνε και ψηφίζουν αυτούς τους πρώην καταδικασμένους και εγκληματική οργάνωση, όπως είχε αποφασίσει η δικαιοσύνη. Δηλαδή, ο Σαμαρά το πει σε 100 πράγματα. Ότι πάει κόσμος ο οποίος διαμαρτύρεται το Μητσοτάκη για την ακρίβεια, βρίσκει εκεί μια αντίδραση. Αλλά ακραίοι άνθρωποι με συμπεριφορές που τους είδαμε με έκπληξη πάλι να είναι δίπλα στον δίπο αυτόν τον Κασιδιάρη, δεν έχουν σχέση με τον Σαμαρά.
0: Ναι, και να υπενθυμίσω επίσης ότι επί Σαμαρά έγιναν οι διώξεις σε βάρος της Χρυσής Αυγής. Να το υπενθυμίσουμε και αυτό για να είμαστε δίκαιοι και σωστοί.
1: Έτσι, έτσι.
0: Να, εδώ ο φίλος ο Διονύσης ο Καντιάνης λέει, έχει απόλυτο δίκιο ο Αντώνης, τρέχουν όλοι σαν να είναι πιλότοι της Φόρμουλα 1 στην παραλιακή. Λοιπόν, δεν μπορούν. Ειλικρινά τώρα, το έχω πει καμιά δεκαριά φορές, αλλά είναι κάτι που το έχω συναντήσει σε πολλές ξένες πρωτεύουσες. Συνεννοούνται στις παρέες οι νέοι και ένας από την παρέα δεν πίνει για να οδηγήσει στη συνέχεια και να τους αφήσει στα σπίτια τους. Είναι τόσο δύσκολο αυτό να το καθιερώσουμε και εδώ. Ένας από την παρέα θα είναι βάρδια το βράδυ που υπάρχει έξοδος και δεν θα πιει για να αφήσει τους άλλους στο σπίτι.
1: Επίσης, Νίκο, τώρα
0: και καλύτερα αυτό... ταξί, παιδιά. Αφήστε το παρκαρισμένο και πάρτε ένα ταξί όταν έχετε πιει.
1: Επίσης, πάνω σε αυτό θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Μπορώ να κάνω λάθος, δεν ξέρω, αλλά εντάξει. Εγώ έχω την αίσθηση, παρά τα νούμερα που αράδιασε προχθές ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ότι πράγματι έχουν γίνει πολλοί έλεγχοι κλπ. Έχω την αίσθηση ότι τα αλκοτέστ έχουν μειωθεί.
0: Α, ναι, πάλι.
1: Αυτή την αίσθηση έχω.
0: Πάντως για ένα διάστημα έγινε χαμός μετά.
1: Κυκλοφόρησα μια μέρα, δύο τη νύχτα, από πάνω εδώ, από το κέντρο μέχρι κάτω. Δύο φορές μετά τις 12, μία ποτέ. Παλιά ήταν στη Βουλιαγμένη, στην Παραλιακή, ο κόσμος. Πήγα στην Τίνο ένα μήνα. Πειράζει κιόλας. Κάποια έγιναν. Στην Πάρο που πήγα λίγες μέρες δεν είδα κανένα. Μήπως είχε λατωθεί ο έλεγχος.
0: Ναι, πρέπει να ξαναρχίσουν οι έλεγχοι. Πρέπει να ξαναρχίσουν. 2 συνεντεύξεις θα έχουμε, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε 1-2 λεπτά, Διονύσης Τεμπονέρας, τομεάρχης εργασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Και αμέσως μετά, Άγγελος Συρίγος, βουλευτής, πρώην υπουργός, καθηγητής διεθνών σχέσεων, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές, αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Telecom.gr. Και βέβαια, όπως πάντα, μαζί μας η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που υποστηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού, καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18311. 18311.

0: Πάμε τώρα να καλημερίσουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, τον τομεάρχη εργασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα. Κύριε Τεμπονέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
2: Καλημέρα κύριε Τεμπονέρα. Τα ξέρετε πάρα πολύ καλά τα εργασιακά και το εκμαντρευτούμε με τον Νίκο. Μπας και φωτίσουμε δύο-τρεις πτυχές αυτής της αντιπαράθεσης που είχαμε και έχουμε, μάλλον λίγο ακόμα φαίνεται, με τις τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, πριν πάμε στα πολιτικά. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Χρειάζεται ένας εξορθολογισμός στα θέματα των επιδομάτων? Δηλαδή με ποια έννοια, ότι πρέπει να επιδοτούν τους άεργους ή τους ανέργους? Και έκανα προχθές, είπα στον Νίκο χθες μάλλον, ότι όταν είχαμε 17% ανεργία είχαμε 1,2 δις στα επιδόματα, και τώρα που έχουμε 7 έχουμε 2,2 για κάποιους λόγους. Πρέπει να το ξαναδούμε αυτό? Χωρίς να σημαίνει ότι θα πρέπει να αφήσουμε ανθρώπους που είναι άνεργοι το χειμώνα για διάφορες δουλειές ή το καλοκαίρι χωρίς επιδόματα, τα οποία προφανώς πληρώνουν και εισφορές και τα λοιπά όταν εργάζονται.
1: Κύριε Δελατόλα, το επίδομα ανεργίας είναι ανταποδοτικό και ασφαλιστικό δικαίωμα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένας εργαζόμενος επί 5, 15, 20 χρόνια πληρώνει μέρος των αποδοχών του, βεβαίως εργαζόμενος και εργοδότης, ώστε όταν επέλθει ο κίνδυνος ενδεχομένως της απόλυσης, οι εισφορές οι οποίες έχουν καταβάλει να αντιστοιχούν σε ένα διάστημα κατά το οποίο θα μπορεί να βιοποριστεί, θα μπορεί να αναβαθμίσει δεξιότητες έχοντας ένα εισόδημα και θα μπορεί τελικά σε ένα εύρος χρόνου να μην δεχτεί την πρώτη πρόταση εργασίας, όσο κακή και αν είναι αυτή, προκειμένου να ανταποκριθεί και να εκβιαστεί ή να πιεστεί από τον ενδεχόμενο εργοδότη προς πρόσληψη με κακούς όρους. Γι' αυτό και το επίδομα ενεργείας σε όλες τις χώρες της Ευρώπης είναι από 6 έως 12 μήνες, σε κάποιες δε χώρες της Βόρειας Ευρώπης είναι και μεγαλύτερο του ενός έτους. Άρα λοιπόν εδώ, η πρόταση η οποία διατυπώθηκε παραγνωρίζει το γεγονός ότι μια σειρά αποκλάδων, όχι μόνο ξέρετε εργαζόμενοι στον επισυτισμό ή στον τουρισμό, τις αγροτικές εργασίες, τον πολιτισμό, στην οικοδομή, ακριβώς έχουν μεγαλύτερη προστασία, ειδικά λόγω εποχικότητας της εργασίας, όταν όχι επειδή το επέλεξαν, αλλά επειδή εξ αντικειμένου δεν μπορούν να εργαστούν το διάστημα εκείνο, λόγω του, για παράδειγμα, τα καφέ, τα εστιατόρια είναι κλειστά ή τα χωράφια λειτουργούν σε συγκεκριμένες περιόδους του χρόνου. Η πρόταση λοιπόν η οποία διατυπώθηκε δεν είναι μια πρόταση η οποία είναι εκ του πονηρού. Ξέρετε, μας ενοχλεί και μας κάνει εντύπωση κάτι. Γίνεται αυτή η συζήτηση εδώ και μία εβδομάδα. Εχθές ο Πρωθυπουργός μίλησε 25 λεπτά στην ομιλία του και άλλα 5 λεπτά στη δευτερολογία του. Δεν βρήκε το χρόνο να αρθρώσει 6 λέξεις. Δεν θα κόψουμε το επίδομα ανεργίας. Επειδή ακριβώς έχει
0: μεσολαβήσει. Έβγαλε όμως ανακοίνωση η κυρία Κεραμέως, η καθήλυνα αρμόδια υπουργός.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, με συγχωρείτε, αλλά από το να ξεκατηνιάζονται δημοσίως με διάφορες σκοπιμότητες οι διάφοροι υπουργοί, μεν κυβερνητικός εκπρόσωπος, να απαντάει η Υπουργός Εργασίας, τα μισά στελέχη και οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας να παίρνουν το μέρος της μιας πλευράς και τα άλλα μισά της άλλης. Ο καθένας αρμόδιος για να λήξει την όποια συζήτηση είναι και παραμένει ο Πρωθυπουργός. Μας κάνει εντύπωση λοιπόν ότι ενώ στη δημόσια σφαίρα.
2: Καλά, θα τοποθετηθεί σήμερα. Εγώ το είπα από χτες στην ΕΡΤ.
1: Κύριε Δελατόλα, την πληροφόρηση μας το κρατάει κρυφό μια εβδομάδα. Μας το κρατάει. Έχει μυστικό από εμάς ο κ. Πρωθυπουργός και δεν μπορεί να ανοίξει τη συζήτηση αυτή.
2: Θέλει να απαντήσει μόνο στο αύριο. Τώρα.
1: Δεν είχε τον χρόνο.
2: Ζήτημα είναι στην ουσία του που είπατε πριν.
1: Γιατί είμαστε καχύποπτοι? Το 2023 το πρόγραμμα τη Νέα Δημοκρατία τεκμήρια για τι ελεύθερε επαγγελματικέ.

0: ότι φαίνεται να υπάρχει, επειδή ακριβώς πολλά στελέχη θα στήριξαν την πρόταση του κ. Μαρινάκη, μια κρυφή ατζέντα και ένα κρυφό σχέδιο που τι λέει πρακτικά, για να καταλάβουμε το πολιτικό ζήτημα ποιο είναι. Απέναντι σε εμάς έγινε μια κριτική ότι θα φορολογήσουμε τα μερίσματα, θα επισπεύσουμε τον αναβαλλόμενο χώρο στις τράπεζες, αλλά λίγο πολύ θα φορολογήσουμε το μεγάλο πλούτο και από εκεί θα βρούμε χρήματα προκειμένου να χρηματοδοτήσουμε το κοινωνικό κράτος. Η άλλη απάντηση της Νέας Δημοκρατίας ποια είναι? Ότι θα εφαρπάξω τις εισφορές των εργαζομένων, τα κοινωνικά επιδόματα και αυτά θα δώσω στις επιχειρήσεις για να κάνω οικονομική πολιτική. Με συγχωρείτε, αλλά αυτό δεν λέγεται οικονομική πολιτική, λέγεται κοινωνικός κανιβαλισμός. Ακριβώς γιατί απευθύνεται ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Αυτοί είναι οι δύο κόσμοι.
1: Κάτι έχει πει πάντως ο κύριος Τσίπρας για τα επιδόματα που λίγο αγκουμπούσε σε μια λογική.
0: Κύριε Δελατόλα, ούτε ο κύριος Τσίπρας, αλλά για να είμαι και δίκαιος, ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης μίλησαν ποτέ για περικοπή του επιδόματος ανεργίας στο δίμηνο. Αυτό είναι μια πρόταση η οποία ακούστηκε πρώτη φορά από τα χείλη του κυβερνητικού εκπροσώπου και προφανώς υπάρχει μια προεργασία, διότι στοιχίζονται πίσω του στο ίδιο μήκος κύματος αρκετά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν, εμείς καλούμε τον Πρωθυπουργό σήμερα να βγει άμεσα να ξεκαθαρίσει το θέμα. Διαφορετικά, επειδή και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε κάνει παρόμοιες δηλώσεις τον Ιούνιο του 2024 για επιδότηση δίθεν της εργασίας, λες και αυτό πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά εις βάρος του επιδόματος ανεργίας, πραγματικά. Η πιο αντικοινωνική πολιτική μπορεί να πει κάποιος, όταν πολύ σωστά είπατε ότι χιλιάδες εργαζόμενοι στον τουρισμό τις επόμενες μέρες θα κοιτούν να γραφτούν στον ΟΑΕΔ για να μπορέσουν να εισπράξουν το μοναδικό επαναλαμβάνω μέσο βιοπορισμού το οποίο θα έχουν τους σημερινούς μήνες. Άρα λοιπόν, εδώ το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός σιωπά φαίνεται ότι δεν υπάρχει εδώ ένα σχέδιο του κ. Μαρινάκη, μια προσωπική άποψη, αλλά ενδεχομένως ένα κρυφό σχέδιο του κ. Μητσοτάκη.
2: Ας αναμείνουμε και τις απαντήσεις του στη σημερινή συνέντευξή του και θα το σχολιάσουμε πάλι. Τώρα έρχομαι στο θέμα των μετεκλογικών συνεργασιών. Το πολιτικό αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας εν όψη των επόμενων εθνικών εκλογών, κύριε Τεμπονέρα, είναι η σταθερότητα. Αυτή τη λέξη ακούω από όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να επαναλαμβάνεται μονότονα. Από την άλλη πλευρά, τα δύο μεγάλα κόμματα της κέντρο-αριστεράς, της αντιπολίτευσης, δηλαδή η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη, δείχνουν μέχρι στιγμής να μην συνεννοούνται μεταξύ τους. Να μην επιθυμούν να καθίσουν στο τραπέζι της συνεννόησης μετά τις εθνικές εκλογές. Αυτό δεν ενισχύει κατά κάποιον τρόπο το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας? Θέλω να πω μήπως θα ήταν προτιμότερο από τις δύο πλευρές να χαμηλώσουν τόνοι και να ακουστεί η απλή λογική ότι θα δούμε το αποτέλεσμα μετά τις εκλογές και θα κρίνουμε.
0: Κύριε Χατζηνικολάου, όχι τώρα, αλλά εδώ και 3 χρόνια περίπου, αρκετοί από εμάς πρωτοστατήσαμε στην προσπάθεια να υπάρχει μια προσπάθεια σύνθεσης των ευρύτερων χώρων αριστεράς και κεντροαριστεράς. Θέλετε για λόγους πολιτικής κομματικής σκοπιμότητας, για λόγους πολιτικής επιβίωσης ορισμένων που προέταξαν το ατομικό ενδεχομένο συμφέρον? Η συζήτηση αυτή δεν καρποφόρησε. Δεν βρίσκω λοιπόν τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε μια τέτοια συζήτηση, παραμονές των εθνικών εκλογών, όταν με άπλετο χρόνο για προγραμματική συνεργασία και συμφωνίες πάνω από το τραπέζι, αυτό δεν κατέστη εφικτό όλα τα προηγούμενα 3 χρόνια. Ακριβώς λοιπόν επειδή υπήρξε ένα μεγάλο πολιτικό κενό, έρχεται οι ελληνικές τρεις συμπαράταξεις του Αλέξη Τσίπρας να επιχειρήσουν την υπέρβαση αυτής ακριβώς της κρίσης. Και τι συνιστά σήμερα υπέρβαση? Υπέρβαση, κατά την άποψή μας, συνιστά το γεγονός ότι ένα κόμμα μόλις με 3 μήνες ζωή έρχεται να τοποθετηθεί την δεύτερη θέση. Αν θέλετε, περνώντας και το Πασόκ, δημοσκοπικά τουλάχιστον, με μια νέα πολιτική πρόταση, με μια συνθήκη πολιτικής ανανέωσης σε επίπεδο προσώπων, αλλά και με ένα διαφορετικό οργανωτικό μοντέλο κόμματος.
2: Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά, ακούτε ότι η κριτική που δέχεται ο Αλέξης Τσίπρας είναι ότι ουσιαστικά με την πολιτική του επιστροφή συγκεντρώνει δημοσκοπικά τουλάχιστον ποσοστά που είναι μικρότερα από το ποσοστό με το οποίο έφυγε από την πολιτική σκηνή. 18 είχε τότε, στο 16 τον δίνουν τώρα με την πρόθεση, με την εκτίμηση ψήφου ή δημοσκοπήσεις.
0: Να απαντήσω λοιπόν.
2: Θέλω να πω αυτό το λέω για να φανεί ακόμη περισσότερο ότι εδώ είναι προφανές ότι αν δεν συνεργαστούν οι δύο μεγάλες συνιστώσες της ευρύτερης κεντροαριστεράς δεν μπορεί να αντιμετωπίσουν τη Νέα Δημοκρατία.
0: Θα σας πω το εξής. Στις 3 τελευταίες δημοσκοπήσεις μετά τη διεθνή έκθεση, η Ελλάς καταγράφει μια σταθερή και σημαντική άνοδο.

0: Ένα επιβεβαιώνονται καταρχήν εκείνοι οι οποίοι έλεγαν πριν από τις διακοπές του καλοκαιριού ότι η Ελλάδα είναι ένα πυροτέχνημα και θα ξεφουσκώσει τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Φαίνεται να εδραιώνεται ως εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης, αλλά μην ξεχνάμε ότι το πολιτικό μήνυμα, δηλαδή το πρόγραμμα το οποίο εκφώνησε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, μόλις άρχισε να εκπέμπεται. Αυτό πρέπει να γίνει τα λιράκια και να φτάσει προφανώς σε όλους τους πολίτες. Η συζήτηση περί συνεργασιών είναι μια συζήτηση η οποία, αν γίνει, θα γίνει μετά τις εκλογές. Εμείς αγωνιζόμαστε για την πρώτη θέση, αγωνιζόμαστε να κάνουμε τη μεγάλη πολιτική ανατροπή και έχουμε πει καθαρά, και έχει πει και ο Αλέξης Τσίπρας, ότι αν αυτό δεν συντελεστεί, γιατί είναι πράγματι ένας δύσκολος στόχος στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, η αλλαγή συσχετισμών στον ευρύτερο χώρο σε ενδεχόμενο δεύτερων εκλογών με τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάδα επικεφαλής μπορεί να δημιουργήσει όρους πολιτικής ανατροπής. Και σε αυτόν τον αγώνα καλούμε όλους τους πολίτες. Αυτή είναι η δική μας δουλειά. Αυτό κοιτάμε.
1: Άνω τελεία, πρέπει να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Σας τηλεφωνούμε σε 4-5 λεπτά για μια-δυο ερωτήσεις ακόμη.
0: Βεβαίως.
1: Ευχαριστώ.
2: Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
8: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
7: Πρωτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
9: Έχεις πρωτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 10%.

0: 92.
1: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γιος Τραντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
4: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολους. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
8: Η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
9: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
10: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
11: Αυξημένη σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης, σε Βασιλίσσης Σοφίας και Αμαλίας προς Σύνταγμα και στην Καλλιρόης προς Βουλιαγμένης.

0: Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, πριν επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με τον Τομεάρχη Εργασίας της Ελλάς, τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, ότι μαζί μας είναι και σήμερα η Ελληνικός Χρυσός. Και μεταφερόμαστε στις Σκουριές, όπου το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού περνά στην παραγωγή, έχοντας σχεδιαστεί με σύγχρονες τεχνολογίες και υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα. Στην πράξη, σχεδόν όλο το νερό επαναχρησιμοποιείται, περιορίζεται η επιφάνεια που απαιτείται για τη δραστηριότητα και η λειτουργία παρακολουθείται διαρκώς σε πραγματικό χρόνο από την ποιότητα αέρα και νερού έως το θόρυβο. Παράλληλα, η απομακρυσμένη εξόρυξη ενισχύει περαιτέρω την ασφάλεια, αποδεικνύοντας ότι η σύγχρονη εξόρυξη μπορεί να γίνεται υπεύθυνα και με διαφάνεια. Πραγματικά εντυπωσιακό. Ελληνικός χρυσός. Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα. Ένα ερώτημα ήταν έτοιμος να θέσει ο Αντώνης Δελατόλας.
1: Ναι. Στη συνέχεια, αγαπητέ κύριε Τεμπονέρα, αυτό που είπε ο Νίκος, που εντάξει, τώρα πέρα από τις αναλύσεις φαίνεται ότι υπάρχει μια δυστοκία στο να συνενθείτε τα κόμματα, τουλάχιστον σε μια προοπτική, ας την πω, είτε μετεκλογική, είτε στη δεύτερη φάση μετά την εκλογική αναμέτρηση του Ιουνίου. Αρχές Ιουνίου θα γίνουν οι εκλογές, από ό,τι καταλαβαίνω. Φαίνεται ότι μπορεί να οδηγηθεί αυτή η μεταξύ σας διαφορές σε σύγκρουση, αντί να έχετε ένα μονομέτωπο με τη Νέα Δημοκρατία, να έχετε ένα διμέτωπο μεταξύ σας. Και αυτό μάλλον καλό δεν θα κάνει σε κανένα από τους δύο.
2: Κύριε Δελατόλα, εμείς με το ΠΑΣΟΚ είμαστε σε μια σχέση προγραμματικού ανταγωνισμού και μόνο. Καλούμε τους πολίτες του προοδευτικού χώρου να κρίνουν, να συγκρίνουν και να αποφασίσουν. Πολιτικός μας αντίπαλος όμως, όπως είπε και ο Αλέξης Τσίπρας στην Θεσσαλονίκη, είναι η Νέα Δημοκρατία και κυρίως οι δεξιές πολιτικές. Προφανώς, εφόσον εμείς έχουμε τη δυνατότητα μέσω της διερευνητικής εντολής να απευθυνθούμε σε υπόλοιπα κόμματα του χώρου, θα απευθυνθούμε στον προοδευτικό χώρο ακριβώς επειδή θέλουμε και διεκδικούμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Εμείς δεν λέμε, όπως κατάλαβα ότι λέει το ΠΑΣΟΚ, ούτε ότι θα είμαστε αυτοδύναμοι, ούτε λέμε ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με κανέναν απολύτως. Άρα λοιπόν, για να είμαστε ειλικρινείς και καθαροί απέναντι στον κόσμο, εμείς έχουμε ορίσει και το πλαίσιο της συνεργασίας και έχουμε ορίσει ξεκάθαρα και τις προθέσεις μας. Κάτι τέτοιο τουλάχιστον από το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει. Άρα, αν υπάρχει μια σύγκρουση, όπως την ονομάσατε, αυτή ενδεχομένως υπάρχει μόνο από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Εμείς έχουμε μονομέτωπο αγώνα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Το ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζει κατά καιρούς ότι η προηγούμενη κυβερνητική σας συνεργασία ήταν με ένα δεξιό κόμμα, με το κόμμα του Πάνου Καμένου. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν αν αυτή τη φορά η όποια μετεκλογική συνεργασία σας θα είναι με κόμματα, με προσωπικότητες, με χώρους που κινούνται στον κεντροαριστερό χώρο.
2: Είναι καθαρό αυτό για μας. Προφανώς σε μια τελείως διαφορετική χρονικά συνθήκη και σε μια, αν θέλετε, εμπειρία η οποία έδειξε και παθήματα και μαθήματα, μας έχει κάνει και πιο έμπειρους, αν θέλετε, και πιο έτοιμους προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος. Άρα, σε κάθε περίπτωση, η διεκδίκηση εφαρμογής του προγράμματος περνάει πρωτίστως μέσα από τα υπόλοιπα όμορα κόμματα του προοδευτικού χώρου.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Τεμπονέρα. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Τάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών, ο τρόπος που διενήργησε ελέγχους ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο ιατρείο του Κολονακίου με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη. Πήγαμε χωρίς ραντεβού για έλεγχο και δεν μας άνοιξαν, παραδέχεται ο Γιώργος Πατούλης. Σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί. Νέα τραγωδία στην άσφαλτο. Τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους στην Γλυφάδα όταν το αυτοκίνητό τους βγήκε από την πορεία του και καρφώθηκε πάνω σε μαντρότυχο. Τραυματισμένοι νοσηλεύονται δύο 18χρονοι. Όλο και πιο αργά εγκαταλείπουν το πατρικό τους οι νέοι στη χώρα μας. Σύμφωνα με τη Eurostat, οι Έλληνες αποχωρούν από το σπίτι των γονιών τους μετά τα 31, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι τα 26 έτη. Ποιο είναι το σημαντικότερο εμπόδιο?
7: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
8: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν, είσαι για τα μπάζα.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία SPA. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων, τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε Υπουργέ, η Άγκυρα φαίνεται ότι, τι φαίνεται, είναι βέβαιο ότι θολώνει τα ήρεμα νερά. Ξαναφέρνει όλη την ατζέντα το δικό της διεκδικήσεων, γκρίζες ζώνες, αποστατικοποίηση, αμφισβήτηση της επίρρειας των νησιών, απολύ πολέμου και τα λοιπά. Εκείνο που αλλάζει τώρα, εκτός από την ένταση, είναι και η μέθοδος. Δηλαδή επαναφέρει την ατζέντα την ώρα που εμείς εδώ επιχειρούμε να διακηρύξουμε τις θέσεις μας και να κάνουμε στην πρακτική την άσκηση των δικαιωμάτων και των δραστηριοτήτων μας. Πού θα πάει αυτό το πράγμα?
1: Σε αυτή τη φάση νομίζω ότι ο Ερντογάν δεν επιθυμεί κρίση, επιθυμεί ένταση, αλλά δεν επιθυμεί κρίση στο πεδίο. Έχουμε βέβαια μπροστά μας

0: τον τελευταίο καιρό η Ελλάδα τοποθετεί καλώδια είτε τηλεπικοινωνιακά είτε ηλεκτρικά στα ανατολικά νησιά του Αιγαίου. Αυτά τα καλώδια ενοχλούν την Τουρκία, η οποία τι κάνει, πιάνει και στέλνει ένα πολεμικό σε απόσταση 10-15 μιλίων, το οποίο εκπέμπει ραδιοσήμα είστε σε περιοχή τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Αυτό είναι δήλωση ότι αυτή η περιοχή θεωρούμε ότι είναι δικιά μας, χωρίς ταυτοχρόνως να δημιουργεί ένταση επί του πεδίου, δηλαδή
1: γιατί
0: κρίση.
1: Αυτό προδικάζει ότι θα το κάνει στην περίπτωση του καλωδίου.
0: Όχι.
1: Νοτίως της Κύπρου. Μισό λεπτό, κύριε.
0: Απλώς να ρυθμίσω απάντησα στην ερώτηση του κυρίου Χατζηνικολάου, αν σημαίνει πολεμικό επεισόδιο.
1: Ναι, αλλά
0: λέω
1: δεν
0: όχι απαραίτητος.
1: Βεβαίως, αλλά γιατί κύριε Συρηγό, εσείς θα μας απαντήσετε βέβαια, δεν είναι το ίδιο με το καλώδιο, γιατί νοτίως της Κύπρου το ακυρώνει το τουρκο-λιβικό σύμφωνο, μεσαγωγικά. Και εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι επί του πεδίου, όπως λέτε, και πολλές φορές το χρησιμοποιείτε και είναι καλό, γιατί εσείς δεν είστε μονοθεωρητικός. Ακουμπάτε και την ώρα που μπορεί να συμβεί μια κρίση, τι μπορεί να, ποιες πρέπει να αντιδράσεις. Τι σημαίνει δηλαδή, επειδή η γαλλική εταιρεία αναλαμβάνει να είναι μπροστά στο καλώδιο, σημαίνει ότι αν συμβεί μια κρίση στο πεδίο, ο Μακρόν θα στείλει φρεγάτα εκεί? Δεν είναι απαραίτητο.
0: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το τελευταίο που είναι και το πιο ενδιαφέρον. Πρώτα απ' όλα, ό,τι και να συμβεί, εμείς πρέπει να είμαστε εκεί. Μην περιμένουμε ούτε τους Γάλλους, ούτε τους Ισραηλινούς, ούτε τους Αμερικανούς, ούτε κανέναν τρίτον το τι θα κάνει. Άρα εμείς πρέπει να είμαστε εκεί επί του πεδίου. Το δεύτερο είναι ότι κάνει το καλώδιο, οπωσδήποτε δεν έχει τη σημασία που έχει ένα τηλεπικοινωνιακό καλώδιο που διασυνδέει ανατολικά νησιά του Αιγαίου, διότι όπως λέτε σωστά, εκεί ακυρώνουμε εν της πράγμαση το τουρκολιβικό μνημόνιο. Τουρκολιβικό μνημόνιο, υπάρχει τρόπος άμα θέλεις να το υπερασπιστείς και να πεις ότι υπάρχει. Τι γίνεται σε όλα τα κράτη? Η Κροατία με τη Σλοβενία, που είναι κράτη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, στέλνουν πολεμικά πλοία για να διεκδικήσουν τις ζώνες τους. Έχουν πολύ έντονη διαμάχη. Η Γαλλία με την Ιταλία και τη Μάλτα, που έχουν αντίστοιχα προβλήματα, στέλνουν πολεμικά πλοία? Όχι. Στέλνουν διπλωματικές διακοινώσεις. Η Τουρκία είναι αυτή που στέλνει πλοία. Και επειδή ακολουθεί αυτή την πρακτική, εκτιμούμε ότι είναι πολύ πιθανόν να ξαναστείλει πλοία και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τώρα, θα χρειαστεί λεπτούς διπλωματικούς χειρισμούς για να μην έχει πολεμικό επεισόδιο.
1: Μάλιστα. Κύριε Συρηγό, υπάρχει μια κριτική που λέει ότι οι ελληνο-ισραηλινές σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί πολύ και με την ασπίδα του Αχιλλέα και όχι μόνο, δίνουν τη δυνατότητα και επιχειρηματολογία στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και όχι μόνο και σε πολιτικές δηλώσεις, και αυτό ενδεχομένως τις ελληνοτουρκικές διαφορές και την ένταση την κάνει μεγαλύτερη.
2: Ρίχνει λάδι στη φωτιά.
1: Ρίχνει λάδι στη φωτιά. Ακούγεται λογικό αυτό από την πλευρά των Τούρκων να συμβαίνει αυτό, λέω.
0: Ναι, οι Τούρκοι είναι πραγματικά έξω φρενών με τη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου με το Ισραήλ. Και από ό,τι διαβάζω στα μέσα τους, λένε ότι αυτή τη στιγμή, επειδή όλα αυτά τα οπλικά συστήματα που παίρνουμε έχουν ραντάρ Ισραηλινά, Ισραηλινής κατασκευής, ότι θα είναι περικυκλωμένοι από παντού από Ισραηλινά ραντάρ. Πράγμα το οποίο αυξάνει το αίσθημα περικυκλώσεως που έχουν και ξαναφέρνει στην επιφάνεια, μην ξεχνάμε, το Κυπριακό ξεκίνησε ως υποτιθέμενη περικύκλωση της Τουρκίας από τον Ελληνισμό σε Ελλάδα και Κύπρο. Τώρα βλέπουν περικύκλωση της Τουρκίας από Ισραηλινά ραντάρ λόγω της συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Γι' αυτό πιστεύω ότι όταν θα πάνε να εγκατασταθούν τα όπλα της ασπίδας του Αχιλλέα, οι Τούρκοι θα προσπαθήσουν να κάνουν ό,τι μπορούν για να μην εγκατασταθούν τα όπλα. Αλλά η θέση μας υπάγει από το 1974 και μετά, είναι ότι στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να υπάρχουν διατάξεις για αποστρατιωτικοποίηση των ανατολικών νησιών του Αιγαίου. Υπάρχει όμως το δικαίωμα αυτοάμυνα στο άρθρο 51 του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ, το οποίο μας δίνει δυνατότητα να βάλουμε ό,τι οπλικά συστήματα θέλουμε. Ότι οι Τούρκοι θα χρησιμοποιήσουν αυτές τις διατάξεις, ας το θεωρήσουμε βέβαιον. Γιατί είναι από πλευράς εντυπώσεων, είναι σαφής. Δηλαδή θα πετάξουν το άρθρο 12 και 14 της Δίκης της Λοζάνης και το αντίστοιχο άρθρο της Δίκης των Παρισίων, που μιλάνε για περιορισμούς στρατιωτικοποίηση ή αποστρατιωτικοποίηση.

0: κωδικοποίηση. Είναι ρητό το άρθρο.
1: Ο τρόπος με τον οποίο έχει κινηθεί το προηγούμενο διάστημα η ελληνική κυβέρνηση ήταν σωστός. Τα ήρεμα νερά, η διακήρυξη των Αθηνών, οι συναντήσεις των δύο επικεφαλής, Μητσοτάκη και Ερντογάν, έπρεπε να έχουν γίνει. Ή απλώς διευκολύναμε την προσπάθεια της Τουρκίας να ξαναβρει διάβλους επικοινωνίας με τη Δύση, με την Ευρώπη και με την Αμερική, και στη συνέχεια επανήλθε στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις. Και το ρωτώ γιατί βλέπω και τους δύο πρώην πρωθυπουργούς να ασκούν κριτική στην κυβέρνησή σας.
0: Μου αρέσει ο όρος επαναφοράς εργοστασιακές ρυθμίσεις, το χρησιμοποιώ και εγώ. Λοιπόν, ως προς το θέμα της επαναπροσεγγίσεως Τουρκίας με τα ευρωπαϊκά κράτη και την Αμερική. Ο πόλεμος ειδικά
1: μήπως μας χρησιμοποίησαν.
0: Ο πόλεμος στον κόλπο που δεν ήταν το αναμενόμενο έχει ανεβάσει πάρα πολύ τις μετοχές της. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι η μοναδική νατοϊκή χώρα που συνορεύει με το Ιράν. Αντιλαμβάνεστε πόσο δουλεύουν οι αμερικανικές και νατοϊκές βάσεις μέσα στο έδαφος της. Από εκεί πέρα όμως, αυτή είναι μια συζήτηση που είχε γίνει μέχρι το 1986 στην Ελλάδα. Είχε ξεκινήσει το 1974 όταν ο Καραμαλής επιχείρησε τις πρώτες συζητήσεις με την Τουρκία. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έλεγε δεν πρέπει να συζητάμε. Και έληξε το 87 με την κρίση των τριών ημερών. Έκτοτε όλο το πολιτικό σύστημα ομονοεί ότι με την Τουρκία πρέπει να συζητάς. Κανένας Έλληνας, δεν υπάρχει ένας Έλληνας πρωθυπουργός που να μην έχει συζητήσει με την Τουρκία. Η οποία Τουρκία δεν έχει αλλάξει όλα αυτά τα χρόνια. Όλοι συζητάνε και είναι αυτονόητο να συζητάς. Το ότι συζητάς δεν σημαίνει ότι συμφωνείς ή ότι προδίδεις. Τα ήρεμα νερά δε είναι κάτι που είναι δική μας επιλογή. Δεν θέλουμε να έχουμε ταραγμένα νερά. Οι Τούρκοι είναι εκείνοι που επιδιώκουν τα ταραγμένα.
1: Οι δύο πρώην πρωθυπουργοί γιατί έχουν αυτή την ανησυχία? Θέλω να πω, εντάξει, ο κύριος Σαμαράς υποτίθεται κατά το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας έχει προσωπικά με τον κύριο Μητσοτάκη και έχει βρει αυτή την πλατφόρμα για να ασκεί η αντιπολίτευση.
2: Έχει ένα αφήγημα που βάζει
1: ένα αφήγημα. Ο κύριος Καραμαλής.
0: Κύριε Φέντζη Νικολάου, έχω υπηρετήσει και τους δύο πρώην πρωθυπουργούς και δεν μπορώ να κάνω δίκη προθέσεων.
1: Όχι, εγώ δεν ζητώ να κάνετε δίκη προθέσεων. Δεν ζητώ να μας πείτε για ποιο λόγο το κάνουν. Εγώ ρωτώ αν έχουν βάση αυτά που λένε.
2: Οι
1: αιτιάσεις τους, οι κρίσεις τους.
0: Εγώ εκείνο το οποίο σας λέω είναι ότι δεν υπάρχει Έλληνας πρωθυπουργός από το 1975 και από το 1974 και μετά που να μην έχει συνομιλήσει με την Τουρκία. Ο Ανδρέας Παπανδρέου μεταξύ 82 και 87 δεν συνομιλούσε, φτάσαμε
2: στην. Ο Καραμαλής δεν λέει να μην συνομιλούμε, λέει τι λέμε και τι έχει κάποιες διαφοροποιήσεις. Κάποιες, εγώ δεν τις βλέπω και πολύ μεγάλες σε περιπτώσει, αλλά ο Σαμαράς έχει, είναι διαφορετικός.
0: Εκείνο το οποίο εγώ βλέπω ως τη μεγάλη εικόνα. Η Τουρκία επανέρχεται στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις, όπως είπατε. Εμείς τι κερδίσαμε αυτή την περίοδο των τριών ετών?
1: Ο Φιντάν χθες ήταν κάτι το εξοργιστικό αυτά που είπε.
0: Ήταν. Και δείχνει ότι η πραγματική ενόχληση της Τουρκίας είναι η σύνδεση με το Ισραήλ. Ναι. Δεν θέλουν να δουν στα νησιά μας αμυντικά συστήματα με τίποτα στον κόσμο. Εκείνο το οποίο βλέπω είναι ότι στην περίοδο των ήρεμων νερών εμείς ξεκινήσαμε με 18 ραφάλ, τώρα έχουμε 24, ξεκινήσαμε με 15 F-16 τύπου Viper, τώρα έχουμε αναβαθμισμένα 50 τύπου Viper. Δεν είχαμε καμιά φρεγάτα πελαρά, έχουμε μία και θα πάρουμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα την άλλη. Μπορέσαμε δηλαδή να στήσουμε σε μεγάλο βαθμό το στρατιωτικό μηχανισμό της χώρας που την προηγούμενη δεκαετία λόγω της οικονομικής κρίσεως, δεν κρίνω, δεν κατηγορώ κανένα, αλλά αντικειμενικά λόγω της οικονομικής κρίσεως δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Από εκεί πέρα πετύχαμε και κάτι ακόμη που δεν έχει γίνει ευρύτερα αντιληπτό. Για πρώτη φορά από το 1974, για χρονικό διάστημα σχεδόν 2 ετών, δηλαδή 21 μηνών για την ακρίβεια, οι Τούρκοι δεν παραβίασαν ούτε μία φορά τον ελληνικό εναέριο χώρο, δεν παρέβησαν ούτε μία φορά τους κανόνες εναερίου κυκλοφορίας. Αυτό είναι σημαντικό, διότι παλιότερα λέγανε ότι δεν μπορούμε, λέγανε στους Αμερικανούς παρενέβαιναν, δεν μπορούμε, είναι πολύ κοντά. Δεν μπορούμε να μην κάνουμε ασκήσεις στο Αιγαίο, λέγανε. Όταν κάνεις ασκήσεις στο Αιγαίο, θα δημιουργήσεις προβλήματα. Ξαφνικά για 21 μήνες δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Άρα το παλιό της επιχείρημα δεν ισχύει.
2: Ναι, αφού λέτε αυτό, πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση, να κάνουμε μια γέφυρα και να κλείσουμε με την απάντησή σας. Τι του ήρθε του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κύριου Φλωρίδη, ο οποίος είπε ότι αν δεν έχουμε κυβέρνηση θα κάνουν ντου οι Τούρκοι, τα ήρεμα νερά με έναν τρόπο θέλουμε να τα διατηρήσουμε, εσείς λέτε, λέμε ότι έχουμε, μπαίνει στην προεκλογική φαρέτρα της Νέας Δημοκρατίας ο κίνδυνος στα εθνικά θέματα, αν πάνε χάλια να πει ο κόσμος Μητσοτάκης και ξέρω ψωμί ή δεν ξέρω τι, φύγαμε από το χάος, λένε Μητσοτάκης και πάμε στο μην έρθει ο Ερντογάν.
0: Ξεκινώ έτσι, με κάτι που το πιστεύω.
2: Δεν ακούστηκε καλά αυτό από συναδέλφους σας, ακόμα και από συναδέλφους σας.
0: Έχω τη βαθιά πεποίθηση ότι η χώρα μας μετά το 1974 δεν μπορεί να μείνει ακυβέρνητη. Δηλαδή, μέχρι και ο Τσίπρας θα συνεργαστεί με τον Καμένο και θα έχουμε κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία συνεργάστηκε με τον ενιαίο, την ενιαία αριστερά υπό το συνασπισμό και είχαμε κυβέρνηση. Θεωρώ δεδομένο ότι θα έχουμε κυβέρνηση. Για μένα το ερώτημα είναι πόσο δυνατή ή πόσο αδύνατη είναι. Κάτι όμως ευρύτερο για τους Τούρκους που να το έχουμε υπόψη μας. Το 1955. Τα Σεπτεμβριανά, εις βάρος της μειονότητας στην Κωνσταντινούπολη, 6 προς 7 Σεπτεμβρίου, έγιναν σε μια φάση που ο στρατάρχης Παπάργος, τότε πρωθυπουργός της χώρας, ήταν βαριά ασθενής. Το 1974 οι Τούρκοι εισέβαλαν στην Κύπρο, όταν η διεθνή θέση της χώρας μας ήταν στα τάρταρα λόγω της Χούντας. Το 1996 το επεισόδιο στα Ίμια έγινε πριν ο Σιμίτης πάρει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Το 2012. Πρώτοι χάρτες για τη γαλάζια πατρίδα.
1: Και ιστορική τεκμηρίωση βλέπω των απόψεων Φλωρίδη. Από Συρίγο.
0: Εγώ εξηγώ ότι η Τουρκία εκμεταλλεύεται περιόδους στις οποίες θεωρεί ότι δεν έχουμε ισχυρή κυβέρνηση. Το δεν σημαίνει όμως δεν πιστεύω ότι θα έχουμε κυβέρνηση. Πιστεύω ότι δεν περνάει η χώρα κυβέρνηση. Το 2012 η Τουρκία έβγαλε τους πρώτους χάρτες της γαλάζιας πατρίδας δύο μέρες πριν τις εκλογές του Μαΐου, βασιζόμενοι στο ότι στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα δεν θα υπάρχει κυβέρνηση στη χώρα, όπως και δεν υπήρχε. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι η χώρα μας, η πιθανότητα να έχει στα κυβερνησία είναι μηδαμινή.
1: Ευχαριστούμε θερμά τον καθηγητή, τον κύριο Άγγελο Συρίγο, βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα, Υπουργέ.
2: Καλημέρα, Υπουργέ. Καλημέρα.
1: Εμείς να υπενθυμίσουμε, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα η Ανακέμ. Κάθε φορά που ένα κτίριο γκρεμίζεται, κάτι καινούριο γεννιέται. Τι γίνεται όμως με τα υλικά που περισσεύουν? Η Ανακέμ φροντίζει ώστε τα μπάζα να μην καταλήγουν σε ανεξέλεγκτες χωματερές, υποβαθμίζοντας τον τόπο που θα παραδώσουμε στα παιδιά μας. Με ένα δίκτυο 250 και πλέον μονάδων σε όλη την Ελλάδα, ανακυκλώνει έως και το 95% των αποβλήτων. Γιατί η πραγματική ανάπτυξη δεν αφήνει πίσω τη ερείπια. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και με μεγάλη δημοσκόπηση απόψε. Και βέβαια μην ξεχνάτε, έρχεται την Κυριακή πολύ δυνατή Real News με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν, αλλά και με δύο υπέροχα περιοδικά, το InStyle και το Drive, είναι την Κυριακή στη Real News. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στη μέρα σας. Real FM. Happy birthday to you.
3: Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manesis Travel. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
4: Η Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92.
4: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαρβαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
5: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Εδώ από τη συχνότητα του Prisma 92 μαζί σας για τις υπόλοιπες 2 ώρες. Και σήμερα έχουμε πάρα πολλά θέματα, δεν ξέρω πώς θα τα χωρέσουμε στην εκπομπή μας. Και συνεδρίαση του, γίνεται αυτή την ώρα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ και τον πρόεδρο της ΔΕΠ, τον κύριο Στέλιο Γούλιαρη, θα έχουμε καλεσμένο εδώ μαζί μας σε λίγο, μια και έχει κάποιες υποχρεώσεις και δεν θα μπορέσει να είναι μαζί μας μετά τις 12.30, και την κυρία Μαρία Μουζάκη, την υπεύθυνη πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, να μας πει τι γίνεται με την εξαφάνιση της 65χρονης τουρίστρας από τη Ρουμανία. Τελευταία φορά την είδα στο ξενοδοχείο το Σάββατο το απόγευμα. Γίνεται μια μεγάλη κινητοποίηση αυτή την ώρα εκεί στην περιοχή. Την ψάχνουν, έχει έρθει και η ΕΜΑΚ. Δεν έχει βρεθεί κάποιο ίχνος της μέχρι αυτή τη στιγμή. Θα μας τα πει όλα αυτά η κυρία Μαρία Μουζάκη. Λοιπόν, και σήμερα μαζί μας να ευχαριστήσουμε το χορηγό μας, τα Plestas The Market, με πάρα πολλά καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο και στο Λαγανάτσι, Λιβύη, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, στους Κήπους, στην πλατεία Σολομού, στην πλατεία των Αγίων 40, στον Άγιο Λάζαρο και φυσικά τα Plestas Food Service Casa Ngari στην Αναπαύσεως. Όταν πάτε για τα ψώνια σας, προμηθευτείτε το ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών που ισχύει έως 39 και εκεί θα βρείτε πάρα πολλές προσφορές σε πολλά προϊόντα και στην πίσω σελίδα έχει πολλές προσφορές σε σχολικά είδη που τώρα έχουν ξεκινήσει τα σχολεία και φυσικά θα βρείτε πολύ καλές τιμές και σε τετράδια, σε στυλό, σε μπλοκ ζωγραφικής. Ο καιρός σήμερα είναι πάρα πολύ ωραίος, έθριος, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 18 βαθμούς στις πρώτες πρωινές ώρες έως 29. Οι άνεμοι πνέουν βορειοανατολική εντάσεως έως 3 μποφόρ. Πάρα πολύ υγρασία στο 56%. Άλλωστε το νησί μας είναι συνηθισμένο στην υγρασία και το καλοκαίρι και το χειμώνα έχουμε. Έτσι θα είναι και οι υπόλοιπες μέρες. Το Σάββατο, εχθές παρακολουθούσα το δελτίο καιρού, το Σάββατο αναμένονται κάποιες σποραδικές βροχούλες, όχι καθόλου τη διάρκεια της ημέρας, εδώ στο νησί μας και γενικότερα στη Δυτική Ελλάδα. Αυτά λοιπόν, σε ό,τι αφορά το καιρό, να πούμε μια καλημέρα στους φίλους μας ακροατές που μας ακούν καθημερινά, στον κύριο Αντώνη Χατζή και Διονύσιο Ξένο. Στέλνω τις καλημέρες μου και καλή συνέχεια στην δουλειά τους. Λοιπόν, να δούμε τώρα, θα πάμε γρήγορα σε ένα μουσικό διάλειμμα και θα επικοινωνήσουμε με τον πρόεδρο της ΔΕΠ, τον κύριο Στέλιο Γούλιαρη. Εχθές είχαν έρθει ένα κλιμάκιο στο νησί μας από τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Κυρανάκης και ο κύριος Κονταδάκης, έγινε διευρυμένη νομαρχιακή συνέλευση σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης το πρωί. Πάρα πολύ έτσι, έγινα πάρα πολλές συναντήσεις από τους φορείς εδώ του νησιού και με το Δήμαρχο έγινε συνάντηση και έχουμε και νέα για το ψηφοδέλτιο. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Γούλιαρη τι ακριβώς συζητήθηκε. Δεν είναι τα προσέξτε, δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακόμη οι υποψηφιότητες. Σας το λέω 100%. Έχω πολύ καλό ρεπορτάζ. Τα ονόματα που ακούγονται δεν είναι σίγουρα. Το μόνο σίγουρο όνομα είναι του κυρίου Διονυσίου Ακτύπη, του βουλευτή. Όλα τα άλλα, το κόμμα δεν έχει καταλήξει ποιοι ή ποια θα πλαισιώσει το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας εδώ στο νησί. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια με τον κύριο Γούλιαρη. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα είναι μαζί μας ο κύριος Γούλιαρης.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας. Αρχίζουμε τα ρεπορτάζ από το πρώτο ημίωρο. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της ΔΕΠ, τον κύριο Στέλιο Γούλιαρη. Καλό μεσημέρι, κύριε πρόεδρε.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, πραγματικά ήταν μια, μπορούμε να πούμε, πολύ πετυχημένη επίσκεψη των δύο στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και η διευρεμένη νομαρχιακή που κάνατε μετά. Θα θέλαμε έτσι με λίγα λόγια να μας πείτε κι εσείς το κλίμα.
1: Κοιτάξτε, η επίσκεψη αυτή είχε δύο μέρη, αν θα μπορούσαμε να το διατυπώσουμε έτσι. Το πρώτο είχε να κάνει με τις κατηδίαν συναντήσεις που είχε ο κύριος Κυριανάκης και ο κύριος Κονταράκης, οι δύο γραμματείς, ναι, με διάφορους, με ένα συγκεκριμένο πλήθος παραγωγικών φορέων αλλά και διοικήσεις. Θεωρώ ότι οι συζητήσεις ήταν άκρως επικοδομητικές, ήταν πολύ συγκεκριμένες τα ζητήματα που δέθηκαν επιτάπητος. Θα μπορούσα να τα χαρακτηρίσω σε πρώτη περίπτωση και εξειδικευμένα πάρα πολύ. Και στο τέλος της κάθε συζήτησης, της κάθε μέρους συζήτησης, υπήρχε από τον κύριο Κυριανάκη ένα ζητούμενο, ένα ερώτημα. Πείτε μου σε τι μπορώ εγώ να βοηθήσω. Πείτε μου ποιο θέμα από όλα θέλετε εντός εισαγωγικών να κυκλώσουμε και σε αυτό να σκύψω, σε αυτό το πρόβλημα να σκύψω και να κοιτάξω τι μπορώ να κάνω, να έρθω σε επικοινωνία με τα αντίστοιχα, με τα
0: υπουργεία,
1: θέλετε, που απαντούν στο κάθε πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που ακούστηκαν. Να πω ότι ήταν πολύ έντονη η μέρα μας.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό μας ακολούθησε, αυτή η διαδικασία διέκυψε μέχρι και τις 4 η ώρα το μεσημέρι,
0: mm-hmm,
1: από τις 11 το πρωί.
0: Mm-hmm.
1: Και ακολούθως στο ξενοχείο Παλατίνο, όπου έγιναν και όλες αυτές τις συναντήσεις, έλαβε χώρα η ΝΟΣ. Ως γνωρίζετε, αν γνωρίζετε μάλλον πιο σωστά, είναι η νομαρχιακή συνέλευση διευρυμένη της ΔΕΠ. Όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με το καταστατικό του κόμματός μας. Θεωρώ ότι δόθηκε ο χώρος και ο χρόνος στα μέλη να εκφραστούν πάνω σε διάφορα ζητήματα που τους απασχολούν, αλλά κυρίως δόθηκαν κάποιες κατευθύνσεις όσον αφορά το οργανωτικό σκέλος,
0: ναι,
1: τόσο από τον κύριο Κονταράκη όσο και από τον κύριο Κυριανάκη.
0: Mm.
1: Εγώ, κοιτάξτε, γενικότερα είμαι φιλοδός στην έκφρασή μου. Δεν θα σας πω ότι είμαι 100% ικανοποιημένος. Δεν είμαι άνθρωπος της φανφάρας. Προσέχω πάρα πολύ τα λόγια μου. Θεωρώ ωστόσο ότι ο πρώτος απόφος είναι άκρως θετικός.
0: Ναι.
1: Αυτό που με ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι, όσον αφορά το πρωινό κομμάτι, όντως κάποια από τα πράγματα που υπόθηκαν να βρουν έδαφος, να δοθούν κάποιες λύσεις. Όσον αφορά το απογευματινό αυτό της ενός, αυτό το πράγμα που ξεκίνησε, δηλαδή αυτή η προσπάθεια να ζεστάνουμε τον κομματικό μας μηχανισμό, να ζεστάνουμε κάποια μέλη μας, ειδικά κάποιους πρώην προέδρους, κάποια παλιά στελέχη, όντως να έχει συνέχεια, να μην είναι πρόσκαιρο, αυτό βέβαια είναι και στο δικό μας το χέρι, της νομαρχιακής, και να πάμε όσο πιο δυνατή γίνεται σε αυτά που έρχονται.
0: Ναι. Γιατί είπατε ότι δεν είσαστε ικανοποιημένος, δηλαδή όσο θα θέλει από την προσέλευση του κόσμου,
1: ένας άνθρωπος,
0: από τι εννοείτε?
1: Είμαι ένας άνθρωπος που δεν στέκεται στα καλά.
0: Ναι.
1: Είμαι ένας άνθρωπος που κυκλώνει αυτά που θεωρεί ότι θα πρέπει να βελτιωθούν. Αυτή είναι η δουλειά μας.
0: Ναι.
1: Η δουλειά μας δεν είναι να βγαίνουμε φωτογραφίες στα γραφεία και να λέμε τι όμορφοι που είμαστε. Η δουλειά μας είναι να είμαστε παραγωγικοί.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό κιόλας χθες επιλέξαμε αυτό το μοντέλο και συμφώνησαν και οι δύο γραμματείς.
0: Ναι.
1: Ποιο ήταν αυτό? Να δούμε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται,
0: ναι,
1: και να γίνουν συγκεκριμένες συζητήσεις.
0: Ναι.
1: Αυτού του δόγματος είμαστε, αυτό θα ακολουθήσουμε και στο εγγυσμένο.
0: Μάλιστα. Είδα και στον τοπικό τύπο κάποια θέματα έτσι που τέθηκαν στους δύο γραμματείς, το νοσοκομείο φυσικά και το θέμα με την παιδιατρική είχε την τιμητική του, γιατί όντως υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα εκεί και οι δύο κλινικές έχουν θέμα, την παιδιατρική και η παθολογική. Είναι. Κάποια άλλα έτσι θέματα που τέθηκαν στους...
1: Κοιτάξτε, έγιναν διάφορες συναντήσεις, έγινε με την ΕΑΣ,
0: ναι,
1: έγινε με τους ηλιοτριβείς, ενημερώθηκε και ο κύριος Κυριανάκης για διάφορα ζητήματα για τα οποία δεν είχε λάβει γνώση.
0: Ναι.
1: Έγιναν διάφορες συζητήσεις και με τους εκπροσώπους των τουριστικών επαγγελμάτων. Έγινε συνάντηση με τη δημοτική αρχή. Θεωρώ ότι τέθηκαν αρκετά ζητήματα. Ο κύριος Κυριανάκης φάνηκε να έχει γνώση το που είχε. Έχει επίγνωση των προβλημάτων. Αλλά όπως σας είπα, αυτό που είναι να διαχειριστούμε στο σήμερα είναι η λύση αυτών των προβλημάτων. Και όχι απλή διαπίστωσή τους.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε πάντα συνέχεια πολύ προσεκτικοί.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Πρόεδρε. Συζητήθηκε κατά ιδίαν βέβαια το θέμα του ψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας εδώ στο νησί μας. Σας ρωτάω,
1: ένας σοβαρός πρόεδρος της Ομαχιακής Επιτροπής δεν μπορεί να πει σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό και μην το πάρετε προσωπικά αυτά που συζητάει με τον γραμματέα του οργανωτικού ή τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής.
0: Δεν το παίρνω προσωπικά, προς Θεού. Απλά,
1: όμως, δεν θα ήταν σοβαρό για μένα και για το θεσμό. Εγώ τον θεσμό που υπηρετώ, τον παίρνω πάρα πολύ στα σοβαρά.
0: Ναι.
1: Τον υπηρετώ από πολύ νεαρή ηλικία και όταν αποφάσισα να διεκδικήσω την προεδρία του, το έκανα πολύ στοποιημένα. Επειδή λοιπόν έχω καταλάβει 100% πώς λειτουργεί αυτό το κόμμα, αυτός ο χώρος και όλα τα κόμματα γενικότερα, δεν είναι αυτό που θα σας πω ακολούθως, δεν είναι χαρακτηριστικό μόνο της Νέας Δημοκρατίας. Έχω μάθει να τον σέβομαι και να ακολουθώ μία σειρά. Όσον αφορά το ψηφοδέλτιο λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας που μόλις δείξατε, να σας πω, για δεύτερη φορά την εβδομάδα, γιατί είχαμε και μία αντίστοιχη συνομιλία, αλλά ήταν στην περασμένη Τρίτη.
0: Ναι, αλλά έχει προκύψει.
1: Ότι ισχύουν ακριβώς τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, όπως σας είπα, είτε κάτι το οποίο το συζήτησε με τον κύριο Κονταλάκη χθες, δεν έχει κλείσει τούτη την ώρα. Καμία από τις τρεις υποψηφιότητες.
0: Ούτε και γυναική
1: υποψηφιότητα. Αυτό σας λέω, αλλά είναι η αλήθεια. Κανένας δεν είναι ενεργομένος. Χωρίς να εννοείται ότι αφήσουμε το. Την οντότητα, τη μεγάλη πολιτική οντότητα που λέγεται Διονύσης Ακτίδης εδώ την ώρα για το νησί μας.
0: Ναι.
1: Μιλάμε και πράγματα τα οποία είναι ακραία. Αλλά καταλαβαίνετε το ύφος που θέλω να δώσω στη συζήτησή μας. Οπότε, εν κατακλείδη, για να μην μακρυγωνούμε και να μην μπαίνουμε σε λεπτομέρειες που δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία για τον πολύ κόσμο, εγώ θα σας απαντήσω θεσμικά. Τις ανακοινώσεις για υποψηφιότητες τις κάνει το κόμμα. Και τούτη την ώρα, όπως γνωρίζετε, δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση. Και θα μείνω σε αυτό, παρακαλώ πολύ.
0: Μάλιστα. Σας ρωτάω, να σας πω γιατί σας ρωτάω, γιατί εχθές στην εκπομπή του συναδέλφου του κυρίου Γιώργου Αναγνωστόπουλου φιλοξενήθηκε η κυρία Μαρία Λιβέρη, που ήταν προηγούμενη υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία, και η κυρία Μαρία Λιβέρη ήταν κατηγορηματική ότι θα είναι υποψήφια με το ψηφοδέλτιο σε αυτές τις εκλογές του 2027.
1: Όπως σας είπα την Τρίτη, νομίζω είμαι πάρα πολύ ευθύς στο λόγο μου, έτσι, και πολύ ξεκάθαρος.
0: Ναι.
1: Κανένα από τα μέλη, τα συνέλη του κόμματος δεν είναι τούτη την ώρα εκτός της συζήτησης, ειδικότερα αυτοί που παραμένουν στο χώρο μας, εννοείται, και τον τιμούνε. Από την άλλη στιγμή το συμβόλαιο την ώρα δεν έχει κλείσει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Είναι γνώστης
1: σαφείς. Ο κύριος Κονταλάκης όλα αυτά που κουβεντιάζουμε.
0: Είσαστε σαφείς. Το ψηφοδέλτιο δεν έχει κλείσει. Βέβαια.
1: Έχει νομή το κόμμα. Ξαναλέω.
0: Και τις ανακοινώσεις θα τις κάνει το κόμμα.
1: Σωστά. Νομίζω είναι πολύ ξεκάθαρο.
0: Πολύ ξεκάθαρο. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μην ξαναπούμε.
1: Καλά, στη διάθεσή σας.
0: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας. Καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά. Πρίσμα 90 και 2.

Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, να δούμε μία έτσι άσχημη είδηση από την Κεφαλονιά. Ένα απίστευτο τροχαίο σημειώθηκε εκτές στην Κεφαλονιά όταν ένας 17χρονος που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι συγκρούστηκε με ένα άλογο. Το πρωτοφανές αυτό ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της γέφυρας της Αγίας Βαρβάρας, κοντά στο Ραζάτα, στην περιοχή κοντά στο Αργοστόλι. Ο νεαρός κινούνταν με το πατίνι του με κατεύθυνση προς το Αργοστόλι, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε πάνω στο ζώο. Λόγω τώρα της σοβαρότητας της κατάστασης, εκτές το απόγευμα έγινε το περιστατικό και των τραυμάτων του, που ήταν πολύ σοβαρά, στήθηκε επίγουσα επιχείρηση αεροδιακομιδής και ο 17χρονος μεταφέρθηκε στην Αθήνα, στο νοσοκομείο γεννηματάς. Μία έτσι άσχημη είδηση, είναι πολύ σοβαρά τραυματισμένος και εξετάζεται το πώς έγινε, ήταν και βραδινές ώρες. Δυστυχώς όλα αυτά που λέμε με τα πατίνια στους δρόμους και σε περιοχές έτσι και ερημικές περιοχές, επαληθευόμαστε και καθημερινά τραυματίζονται πάρα πολλά παιδιά. Εδώ να δείτε τι γινόταν το καλοκαίρι με πολύ μικρές ηλικίες, ξαφνικά τις βραδινές ώρες πήγαινες στο σπίτι σου και εμφανιζόταν μπροστά ένα νεαρό παιδί 12-13 χρονών να τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα μέσα στο δρόμο.

πάμε γρήγορα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα έχουμε μαζί μας την κυρία Μαρία Μουζάκη να μας πει για τις έρευνες που γίνονται στην περιοχή του Αλικανά.

0: και 2.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2.05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1.88. Μίλκο γάλα με κακάο 1.02. Μπανάνες εισαγωγής 1.29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plesas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο, η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλος Εγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιόστρα Ντιζάντε, Αμ και Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι, και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
4: Περιπέτεια Μασίφ. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρη Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ρίσμα 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Plesas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και το μουσικό συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας, με συγχωρείτε, λάθος, έχω κάποιες πληροφορίες. Δεν μπορεί να είναι μαζί μας η κυρία Μαρία Μουζάκη, υπεύθυνη πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, γιατί τώρα γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη έρευνα εκεί στην περιοχή των Αλικών, του Αλικανά, και συνεχίζεται σταδιακά μέχρι πάνω. Έχει έρθει η έκτη ΕΜΠΑΚ Πατρών. Είναι και το λιμεναρχείο που συμμετέχει στις έρευνες από θάλασσα, το drone της πολιτικής προστασίας. Λοιπόν, η γυναίκα 65 ετών, τουρίστρια από Ρουμανία, έμενε σε ξενοδοχείο του Αλικανά. Τελευταία φορά εντοπίστηκε, αναζητήθηκε το Σάββατο. Είχε κλείσει κρουαζιέρα για το γύρο του νησιού το Σάββατο το πρωί, όπου δεν, την Κυριακή το πρωί, με συγχωρείτε, όπου δεν πήγε. Έτσι λοιπόν το ξενοδοχείο, οι κάμερες του ξενοδοχείου την είδαν τελευταία φορά το Σάββατο το απόγευμα. Δεν φορούσε, σύμφωνα έτσι με πληροφορίες, το μαγιό της, φορούσε ρούχα καθημερινά για περίπατο. Μόνη της, ήταν μόνη της, μόνη της έκανε διακοπές, δεν είχε ούτε φίλους ούτε κάποιο άλλο έτσι πρόσωπο στο ξενοδοχείο. Από εκεί και πέρα, τώρα το ξενοδοχείο δήλωσε την εξαφάνισή της προχθές στις αστυνομικές αρχές, στο αστυνομικό τμήμα Κατασταρίου, και έτσι ξεκίνησαν οι έρευνες της περιοχής. Είναι μαζί με την πολιτική προστασία και βοηθάει και ο πρόεδρος του Αλικανά. Και σύμφωνα με αυτά που μου είπε η κυρία Μουζάκη, έχουν αξιοποιήσει κάποιες πληροφορίες εκεί από το χωριό, γιατί κάποιοι την είδαν σε κάποια έτσι σημεία. Λοιπόν, συνεχίζονται οι έρευνες και θα δούμε αν έχει αίσιο τέλος όλη αυτή η είπαμε, αλλάζουμε τώρα θέμα. Αν έχουμε κάποια νεότερα μέχρι τις 2 η ώρα θα σας, φυσικά, και θα σας ενημερώσουμε. Πάμε στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ. Έκτακτη συνεδρίαση έγινε σήμερα με μοναδικό θέμα συζήτησης το πρόβλημα που έχει προκύψει και τους ελέγχους της τηλεμετρίας. Την περασμένη Παρασκευή έφτασε στα γραφεία της ΔΕΙΑΣ το πόρισμα της διαχειριστικής αρχής για την τηλεμετρία. Μετά από τόσους μήνες, φυσικά, μετά από 15 μήνες ήρθε, πράγμα περίεργο, μετά τη συνέντευξη τύπου που έδωσε κινητοποιήθηκαν με βάση και όλες αυτές τις συνεντεύξεις και τις αναφορές που έχει κάνει η Δύναμη Ελπίδας με τον κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη. Για τώρα να δούμε, θα έχουμε μαζί μας αργότερα τον κύριο Τσουρουνάκη, γιατί ακόμη δεν έχει τελειώσει η συνεδρίας. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του Δημάρχου, και υπήρξε εκεί και ένας έτσι έντονος διάλογος με τον κύριο Τσουρουνάκη.
1: Στα μαλλιά σου πετάω, τις στιγμές μου μεθάω.
2: Καλή σας μέρα. Πραγματικά χαίρομαι που είμαι εδώ μαζί σας στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Η ΔΕΙΑΣ είναι αναπόσπαστο κομμάτι της Δημοτικής Αρχής. Ο νομοθέτης είναι ξεκάθαρος, πρόεδρος είναι ο Δήμαρχος, ορίζει και ψηφίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, μέλη της πλειοψηφίας, εκπροσώπους που ορίζει η Δημοτική Αρχή για αποφορείς ως ιδιώτες και από άλλα, και από άλλους φορείς, όπως και από την αντιπολίτευση. Τι θέλω να πω και γιατί το είπα αυτό? Ότι πλέον βλέπουμε το τελευταίο διάστημα να σηκώνονται σκόνες, μπουχός, πολύς μπουχός, και στην ουσία να μην υπάρχει τίποτα από κάτω στο μπουχό. Και γι' αυτό εδώ σήμερα να φέρουμε ένα θέμα, ένα διοικητικό θέμα. Ο πρόεδρος τι έφερε σήμερα? Ένα διοικητικό θέμα που θα μπορούσαν να το διαχειριστούν όπως προβλέπεται οι υπηρεσίες. Και τι έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο? 12 παραμέτρους, τις οποίες είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο.
3: Θα ήθελα να μην διακόπτουμε και να μιλήσετε, κύριε Σουνάκη, απλά
2: 12 προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο, και όχι 22, Τα έχετε μπερδέψει τώρα τελευταία, όπως και τις ημέρες. Είπατε 10 μέρες, δεν ήταν 10 μέρες. Πάμε παρακάτω.
4: Δεν θέλω ξαναπώ σε αυτή την κουβέντα, αν ήταν 10 μέρες το πόρισμα στη Ζάκηδο.
3: Κύριε Τσουρνάκη.
4: Το τελειώνω εδώ, κύριε Δημαρχέ.
2: Κύριε Τσουρνάκη,
4: λοιπόν, εγώ, συγγνώμη που σας διακόψω, κύριε Δημαρχέ. Εδώ είναι χώρος δουλειάς. Το Δημοτικό Συμβούλιο. Οι άλλοι χώροι είναι χώροι πολιτικοί.
3: Θα μου επιτρέψετε και. Κύριε Τσουρνάκη, κύριε Δήμαρχε, συγγνώμη. Θα μου επιτρέψετε. Κύριε Δήμαρχε, θα τοποθετηθείτε. Κύριε Τσουρνάκη, θα ακούσετε και θα απαντήσετε ό,τι θέλετε. Αλλά μην διακόπτουμε. Θα ήθελα να κρατήσουμε ένα.
4: Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
3: Θα ήθελα να κρατήσουμε.
4: Να το μετατρέψουμε σε πολιτική αρένα.
3: Έχουμε
4: το Διοικητικό Συμβούλιο τη ΔΕΗΑ. Ξέρετε όμως, κύριε Τουρκάκη, ότι δεν το έκανα ποτέ. Και στήριξα αποφάσεις και εκτέθηκα μερικές φορές και είχα και γκρίνιες. Όμως στήριξα να γίνει έργο.
3: Έχουμε το Διοικητικό Συμβούλιο να συζητήσουμε ό,τι πολιτικό θέλετε.
4: Ακριβώς.
3: Παρακαλώ να ακούσουμε εδώ.
2: Παρακαλώ, κύριε Τσουρουνάκη, κύριε Πρόεδρε, μην με ξαναδιακόψετε. Κύριε Τσουρουνάκη, δεν είστε εδώ ούτε ως ξενοδόχος, ούτε ως ιδιώτης. Εκπροσωπείτε έναν αυτοδιοικητικό συνδυασμό. Έτσι εκλεγεί η κατοικία σας εδώ. Εκπροσωπούμε τη Δημοτική Αρχή στο Δημοτικό Συμβούλιο της ΔΕΗΑΣ. Είναι ξεκάθαρος ο νόμος. Αν θέλετε να φτιάχτε δικούς σας νόμους, με γεια σας, με χαρά σας. Θα μπορούσε κανείς να πει, όπως και το είπατε και πριν, ότι η σημερινή συζήτηση σε αυτό το επίπεδο θα μπορούσε να είναι και του Περισσού, εκ του Περισσού. Όχι, δεν είναι εκ του Περισσού. Γιατί εδώ θέλουμε να στηρίξουμε τις υπηρεσίες,

0: Και βεβαίως, αν χρειαστεί νομική υποστήριξη, η υπηρεσία θα της την παρέχουμε. Και βεβαίως, αν χρειαστεί τεχνική υποστήριξη, η υπηρεσία θα της την παρέχουμε. Οτιδήποτε χρειαστεί. Και βεβαίως θα έρθει το έγγραφο, η απάντηση της υπηρεσίας εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα μπορούσε να φύγει και να πάει κατευθείαν στη διαχειριστική. Θα έρθει προς ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου. Και εκεί εμείς ως αυτοδιοικητικοί, ως Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να υποστηρίξουμε και να πούμε ναι, αυτό είναι που λέει υπηρεσία. Γιατί ξέρετε κάτι, αν δεν το κάνουμε αυτό, θα τρέχει υπηρεσία στα δικαστήρια. Υπηρεσία στα δικαστήρια γιατί? Για κάτι που αποφασίζουμε εμείς ως Συμβούλιο και εκτελεί. Για κάτι που εμείς μπορεί να μην παρατηρήσαμε στην εκτέλεση των εργασιών. Δεν έχουμε αρμοδιότητες, έχουμε όμως μια πολιτική ευθύνη. Και είμαστε εδώ για να καλύψουμε και την υπηρεσία. Γιατί όλος αυτός ο σκοπός, ο μπουχός που σηκώνει το τελευταίο διάστημα, στόχο έχει τους πολιτικούς. Αλλά το πρόβλημα πέφτει πάνω στους υπηρεσιακούς. Όχι. Ως διοίκηση δεν θα επιτρέψουμε κανένας υπηρεσιακός να τραβήξει αυτό το βάρος που κάποιοι πολιτικά, κομματικά και εντέχνως προσπαθούν να το πούνε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ωραία. Κύριε Σεμενάκη.
2: Θέλω να έχω το λόγο.
1: Ναι, ναι. Κύριε Σεμενάκη.
2: Και θα είμαι σύντομος. Εμείς, κύριε Δήμαρχε, ούτε εμπουχώσικο.

0: αποφασίζουν οι υπηρεσίες αν στο έργο Λούχα Γύρη που ήταν στο 30% πληρώθηκε το 98%. Δεν είναι απόφαση των υπηρεσιών.
1: Είστε εκτός θέματος.
0: Πολιτικές.
1: Είστε εκτός θέματος.
0: Είμαι εκτός θέματος. Πολιτικές αποφάσεις είναι, κύριε Δήμαρχε, και την κύρια ευθύνη την έχετε εσείς, ο Δήμαρχος Ζακύνθου. Γιατί όλα και ειδικά τέτοια μεγάλα έργα πρέπει να ελέγχονται. Λοιπόν, εμείς θα στηρίξουμε τους εργαζόμενους, όπως είπε η κυρία Καπνίση, γιατί είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ στους δρόμους, τους ανθρώπους που δουλεύουν στα γραφεία, διότι. Ξαναλέω, η ευθύνη είναι δικιά σας. Εγώ δεν θέλω να μετατρέψω, θα το ξαναπώ, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ σε πολιτική αρένα. Όμως έπρεπε να αναδειχτούν κάποια προβλήματα που ήταν πάρα πολύ μεγάλα και πληρωμές εκατομμυρίων και έργο μηδέν. Όσον αφορά τη σημερινή κουβέντα και την τηλεμετρία, δεν τον προκαλέσαμε στον έλεγχο το Μάιο του 2025. Η Επιτροπή, το Κεντρικό Κράτος, η Περιφέρεια, η Διαχειριστική, από μόνη της έκανε τον έλεγχο.
2: Η διαδικασία.
0: Και, ωραία. Και από μόνη τους στείλανε και το πόρισμα. Ούτε το ετοιμάσανε το πόρισμα εχθές που κάναμε εμείς τις καταγγελίες. Τα πορίσματα αυτά προφανώς ήταν έτοιμα, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν τα στείλανε. Λοιπόν, δεν φταίει η δύναμη ελπίδας, ούτε εγώ προσωπικά. Εμείς έχουμε μάθει να αναλαμβάνουμε την ευθύνη μας για αυτό που λέμε και αυτό που κάνουμε. Και πάνω απ' όλα, ανεξαρτήτως προσώπων, πρέπει να υποστηρίξουμε και να βοηθήσουμε τα Ζακυνθινά νοικοκυριά και τους ανθρώπους, μια και είμαστε στη ΔΕΙΑΣ, που πληρώνουν στη χώρα 60 και 70 ευρώ το κυβικό το νερό. Ή κάνω λάθος? Τόσο πληρώνουν στη χώρα.
2: Ευχαριστώ.
0: Εντάξει, είναι διαχρονικό το πρόβλημα.
2: Ευχαριστώ.
0: Όμως θα πρέπει να προσπαθήσουμε, αφού υπήρχαν χρηματοδοτήσεις, να λυθούν.
2: Ευχαριστώ, κύριε Τσουρνάκη. Κύριε Στουφή.
3: Ναι, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Εγώ θα θέσω μία ερώτηση και ταυτόχρονα θα γίνει και μία μικρή τοποθέτηση. Πραγματικά μου κάνει μεγάλη εντύπωση όταν μια υπηρεσία που ελέγχει και βγάζει ένα πόρισμα με 23 διαφορετικές παραβάσεις και μας επιβάλλει ένα πρόστιμο 390.000 ευρώ στη ΔΕΙΑΣ, δεν βλέπουμε ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα? Φυσικά και το βλέπουμε όλοι. Όμως εγώ αυτή τη στιγμή η ερώτηση που θέτω, και αν θέλετε κύριε Πρόεδρε την απαντάτε, είναι η εξής. Πώς είναι δυνατόν να μας κάνετε εισήγηση σήμερα στο Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέσουμε την απολογία εντός εισαγωγικών ή τις απαντήσεις στα 23 ευρήματα της ειδικής υπηρεσίας, όταν στην περίπτωση αυτή η ΔΕΙΑΣ είναι ελεγχόμενη υπηρεσία, είναι αυτή η οποία παρήγαγε τα 23 αυτά ευρήματα? Πώς είναι δυνατόν δηλαδή αυτή τη στιγμή? Πραγματικά είναι μια απορία την οποία την έχω και θέλει και χρήζει απάντησης. Εγώ, εάν ο Πρόεδρος επιμείνει...
2: Το ότι έχετε απορία δεν σημαίνει ότι θα πάρετε για απάντηση.
4: Όχι, ένα λεπτό.
2: Όχι.
4: Να διορθώσει κάτι. Δεν είναι τα 23 ευρήματα της τεχνικής υπηρεσίας. Είναι και του Διοικητικού Συμβουλίου.
2: Ωραία. Κυρία Στουφή.
3: Ναι, συμφωνώ μαζί σας και συμφωνώ.
2: Κύριε Στουφή,
3: θέλω να ολοκληρώσω.
2: Κάντε.
4: Περίμενε. Και το ενός υπαλλήλου της τεχνικής υπηρεσίας, γιατί η τεχνική υπηρεσία παρατίθεται από ένα υπάλληλο για όλη τη Ζάκυνθο.
2: Κυρία Λάγκοδη, μου παρακαλώ.
3: Αφήστε με.
2: Κύριε Στουφή, να ολοκληρώσω.
5: Ήταν και έλεγχος της τότε, παρατηρήσεις της τότε.
3: Μπορώ να ολοκληρώσω. Είναι ερώτημα.
2: Κυρία Λαγωδή μου, παρακαλώ.
3: Αφήστε με.
2: Κυρία Λαγωδή μου, παρακαλώ. Παρακαλώ. Κύριε Στουφή, τοποθετηθείτε να τελειώσουμε.
3: Λοιπόν, θέλω να ολοκληρώσω. Η εισήγηση του Προέδρου είναι συγκεκριμένη. Εγώ θα καταψηφίσω την εισήγηση του Προέδρου και αντί αυτή της εισήγησης έχω να προτείνω να συγκροτηθεί μια ανεξάρτητη θεσμική επιτροπή εμπειρογνωμόνων, η οποία να δει όλα αυτά τα πορίσματα και όλα αυτά τα ευρίσματα που έβγαλε η ειδική υπηρεσία. Πρώτον. Δεύτερον, να ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο από το Δικηγορικό Σύλλογο

0: έναν να μας στείλει ένα νομικό σύμβουλο, ο οποίος θα έχει εξειδικευμένες γνώσεις επάνω στο κομμάτι των δημοσίων συμβάσεων κτλ. Τρίτο, μέσα στην Επιτροπή να είναι ένας από το τεχνικό επιμελητήριο μηχανικός, για να μπορέσει να μας φέρει τις απαντήσεις που θέλουμε, και φυσικά ένας εξειδικευμένος σύμβουλος αξιολογητής προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Και φυσικά, μέσα στην πρότασή μου είναι να αποκλειστούν όλοι όσοι εμπλέκονται, γιατί δεν μπορούν οι ελεγχόμενοι να είναι ελεγκτές. Αυτή είναι η πρότασή μου, να δημιουργηθεί αυτή η επιτροπή, να έρθει στο Διοικητικό Συμβούλιο, να έρθει στο Διοικητικό Συμβούλιο όλη αυτή η διαδικασία, για να μπορέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού δεν θέλετε να τεθούν ερωτήσεις κτλ., να δοθούν και ανάλογες απαντήσεις. Αυτή είναι η πρότασή μου και η τοποθέτησή μου στο Διοικητικό Συμβούλιο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Θα πω το εξής. Κατηγορείται ένας πολίτης ότι έκανε ένα αδίκημα. Και η πρόταση του κυρίου Στουφή είναι ο πολίτης να βάλει μια ανεξάρτητη επιτροπή με εμπειρογνώμονες να κρίνουν την υπεράσπιση του. Και να αποκλειστεί ο πολίτης που πρέπει να... Αφήστε με να...
2: Άμα ήταν η υπηρεσία που έκανε τον έλεγχο, θα έλεγε αποκλείστε την υπηρεσία.
1: Και να βάλουμε,
2: θα ορίσω εγώ άλλου.
1: Και να βάλουμε μια άλλη επιτροπή, να βάλουμε μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων να κρίνει την επιτροπή που έκανε τον έλεγχο. Ωραία, κύριε Γλαβά.
3: Κύριε Πρόεδρε.
1: Όχι, κύριε Σουράκη. Δύο λεπτά. Ο κύριος Γλαβάς. Κύριε Γλαβά, τέλος.
4: Κύριε Πρόεδρε, βλέπω δεν θα αποφύγουμε την ένταση, διότι...
2: Δεν είναι καλό κάνει και εντάσεις. Έχουμε καλή κυκλοφορία στο αίμα. Έλα, λέγε τώρα. Πάμε, νέο παιδί είσαι.
4: Έλεγα λοιπόν ότι βλέπω ότι δεν θα αποφύγουμε την ένταση, διότι αντιλαμβάνομαι και φαντάζομαι αντιλαμβάνονται όσοι μας παρακολουθούν, ότι είναι εύκολο να βαφτίζουμε την πραγματικότητα με διάφορα επίθετα ανάλογα με την προσωπική ατζέντα του καθενός. Και τι εννοώ. Δεν είμαστε αμετάκλητα καταδικασμένοι και προσπαθούμε να πάμε στο εφετείο για να διελευκάνουμε τη θέση μας. Και ειλικρινά στενοχωριέμαι βαθύτατα και ελπίζω να το λάβει και ο κύριος Στουφής συνάδελφικά με αυτόν τον τρόπο. Κύριε Στουφή, το γραφείο σας δεν κάνει προγράμματα ΕΣΠΑ. Σε αυτό το αντικείμενο δεν είσαστε. Είναι δυνατόν να μην αντιλαμβάνεστε ότι ένα πρόσωπο παρατηρήσεων επιδέχεται διορθώσεις για μια τελική πληρωμή και για μια ολοκλήρωση του έργου? Τέλος πάντων, αντιπαρέχομαι την κατάσταση αυτή και πώς θέλουμε ο καθένας να δημιουργεί εντυπώσεις και λέω το εξής. Θα πρέπει να καταλάβουν, γιατί φαντάζομαι εμείς το ξέρουμε αλλά δεν θέλουμε να το πούμε, αλλά οι πολίτες μας ακούνε, ότι η χειρότερη έκβαση αυτής της κατάστασης είναι όχι να μας επιβληθεί πρόστιμο των 390.000, αλλά αυτές οι 390.000 να μην είναι στις επιλέξιμες δαπάνες χρηματοδότησης από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έρχεται κανείς να μας βάλει πρόστιμο για μια παράβαση που κάναμε. Ακόμα και αν δεν απαντήσουμε ποτέ στα 22 ερωτήματα εδώ της διαχειριστικής, αυτό σημαίνει ότι δεν δυνάμεθα να απορροφήσουμε εγκεκριμένα κονδύλια για αυτές τις δαπάνες. Είναι κακό στο αυτή το δικό μου και σε όσους μας βλέπουν να λέμε για πρόστιμα, ότι μας επιβλήθηκε, ότι είναι κάτι που όσοι είμαστε στον ιδιωτικό τομέα τουλάχιστον το διαχειριζόμαστε ετησίως. Όσοι και θέλουμε να προοδεύσουμε τις επιχειρήσεις μας, κάνουμε προγράμματα, κύριε Τσουρνάκη. Κύριε...
3: Το πόρισμα μιλάει για... Που σημαίνει ότι τα χρήματα
4: μιλάει, πρέπει να... Για...
3: Το πόρισμα μιλάει για ανάκτηση. Αυτό... Που σημαίνει ότι τα χρήματα πρέπει να επιστραφούν.
4: Αυτό λέω. Δεν είναι πρόστιμο. Δεν δικαιούμεθα να πάρουμε...
3: Επιστροφή χρημάτων.
4: Αυτό λέμε.
3: Εντάξει.
1: Ναι. Βγάλετε και αποτέλεσμα...
4: Δεν μας εγκρίνουν κάποιες δαπάνες.
1: Θα βγάλετε και αποτέλεσμα το πόσο θα επιστρέψουμε ή θα να περιμένουμε. Αν σας κάνει το 390 να
4: λοιπόν,
1: το κρατήσουμε.
4: Μην το κάνετε, κύριε Πρόεδρε. Εγώ το λέω σοβαρά. Δεν θέλω να το κάνω.
1: Αν είναι δυνατόν.
4: Δεν θέλω να το κερδοποιώ.
1: Όχι, όχι.
4: Το κάνω πολύ.
1: Ο ένας μου λέει να βάλουμε ανεξάρτητη επιτροπή. Ο άλλος μου λέει...
2: Ξεφεύγουμε από το θέμα.
4: Συγγνώμη. Ναι, αλλά τώρα ξέρετε τι γίνεται.
1: Κύριε Γλαβά,
4: να το τελειώσω.
1: Ολοκληρώστε.
4: Προσπαθώ να το πω σοβαρά και δεν έχω και καμία ένταση στη φωνή μου. Ωραία, το κάνω και αυτό βέβαια.
1: Ολοκληρώστε.
4: Τέλος πάντων. Λοιπόν, στο διατάφτα το εξής. Πολιτικά και μόνο θα μπορούσαμε σε ένα άλλο περιβάλλον, δεν ξέρω αν και κύριε Κοκλή και οι υπόλοιποι, να πούμε ότι ξέρεις κάτι. Ας μην απαντήσουμε τίποτα, ας χάσουμε 400.000. Σε πόσα προγράμματα, κύριε Σουνάκη, με το θάρρος που έχω απέναντί σας, σε επιχειρηματικές επενδύσεις. Λες, από το να μαζέψω όλες αυτές τις αποδείξεις που θέλει μια επιτροπή στριφνές, ας χάσω και μια επιδότηση 10% από το πρόγραμμα που έχει εγκριθεί. Αυτό όμως, μισό λεπτό, Δεν αποφασίζουμε να το κάνουμε, διότι θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στην επιχείρηση να απαντήσει στις αιτιάσεις του πορίσματος. Και ειλικρινά, γιατί επιμένουμε να λέμε, να συνδέουμε ότι το πόρισμα ήρθε τώρα, είχε γίνει πέρυσι, που έτυχε από συγκυρία να είναι σε μια πολιτικά φορτισμένη εποχή για τον τόπο. Είναι κάτι που θα ερχόταν όπως και να έχει. Δεν ξέρω γιατί επιμένουμε να το αναφέρουμε. Τέλος, επειδή διάβασα και εγώ το πόρισμα στον χρόνο το λίγο που είχα, όπως είπε ο κύριος Σουρνάκης, τη μια μισή μέρα, η πραγματικότητα και με ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να συμφωνήσω και εγώ και με την κυρία Καπνίση. Η πραγματικότητα του χρόνου του. Ήρθετε μάλλον να μας στοιχειώσει η πραγματικότητα ότι όντως η υπηρεσία μας και είναι υποστελεχωμένη. Όντως αναγκαστικά επαναλαμβάνονται τα ίδια πρόσωπα σε πολλαπλούς ρόλους ελήψη άλλων. Και κύριε Πρόεδρε, μπορεί να το πούμε, αναζητάτε κι εσείς και μέσω του συνδικαλιστικού οργάνου των ΔΕΙΑ και σε οποιασδήποτε συναντήσεις έχουμε κάνει με κυβερνητικά στελέχη τρόπους επάνδρωσης των υπηρεσιών, είτε της ΔΕΙΑ είτε οποιασδήποτε υπηρεσία ΟΤΑ, με καταρτισμένο προσωπικό. Διότι όταν πάμε να βρούμε εξωτερικούς συνεργάτες, μας τηλητεύει η κοινωνία τις αποφάσεις μας γιατί πάμε σε εξωτερικούς συνεργάτες και δεν μένουμε στους υπαλλήλους, στους εργαζόμενους μας. Όταν οι εργαζόμενοι μας δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο φόρτο, προκύπτουν αυτά τα πράγματα και είναι ένας φαύλος κύκλος, ο οποίος κάποια στιγμή πρέπει να σπάσει.
2: Κύριε Κλαβά, μου επιτρέπετε, άλλο είναι το φόρτο εργασία.
4: Και να μην σας επιτρέπω, έχετε πάρει το λόγο.
2: Και άλλο η γνώση.
1: Ωραία, κύριε Τσουρνάκη. Yeah. Και να κλείσουμε σιγά-σιγά.
3: Ναι, να πω λοιπόν εδώ ότι σήμερα φαίνεται ξεκάθαρα η έλλειψη του τεχνικού επιμελητηρίου Ελλάδος ή Ζακύνθου από το Διοικητικό Συμβούλιο. Διότι η ΔΕΙΑ διαχειρίζεται πολύ εξειδικευμένα θέματα. Οι σύμβουλοι αναγκαζόμαστε να ψηφίζουμε με εισηγήσεις χωρίς να υπάρχει ανάλογη τεχνογνωσία και οι ανάλογοι επιστήμονες για πολύ εξειδικευμένα αυτά και υψηλής τεχνολογίας θέματα στη ΔΕΙΑ, ενώ το τεχνικό επιμελητήριο θα μπορούσε και το τεχνικό επιμελητήριο Ζακύνθου θα μπορούσε σε μεγάλο βαθμό να δίνει τα φώτα του στη ΔΕΙΑ και στα συμβούλια της ΔΕΙΑ, ούτε ώστε να μην δημιουργούνται τέτοια θέματα. Εγώ θα
2: τώρα
3: πω...
2: το θυμηθήκατε, κύριε Τσουρουνάκη.
4: Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ, κύριε Καπνίση. Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ, κύριε Τσουρουνάκη. Κυρία Καπνίση, δεν σας διέκοψε. Κυρία Καπνίση, δεν σας διέκοψε. Παρακαλώ. Κύριε Τσουρνάκη, συνεχίστε. Κύριε Τσουρνάκη, συνεχίστε. Παρακαλώ, κυρία Καπνίση, σας παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε Τσουρνάκη, συνεχίστε.
3: Λοιπόν, κατά τη γνώμη μου πρέπει να το ξανασκεφτούμε και να ζητήσουμε σαν ΔΕΙΑΣ τη συνδρομή του τεχνικού επιμελητηρίου. Όχι για το συγκεκριμένο θέμα, για όλα τα θέματα που αφορούν τη ΔΕΙΑ και τις γνώσεις τους. Γιατί στο τεχνικό επιμελητήριο είναι και ηλεκτρονική, είναι και ηλεκτρολόγοι, είναι πάρα πολλές ειδικότητες. Εγώ να πω δύο πράγματα από την έκθεση.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Να καταγραφεί η άποψη του κυρίου Τσουρνάκη στο συμβούλιο που θα έρθουν οι απόψεις της υπηρεσίας, θα απαντηθεί. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, κύριε Τσουρνάκη, καταγράφηκε.
3: Ωραία.
1: Εντάξει.
3: Να επισημάνω 2-3 από τα ευρήματα που έχει στείλει η διαχειριστική. Λέει, η έκθεση καταγράφει διαφορές μεταξύ διαβούλευσης και τελικού διαγωνισμού.
4: Σε ποια από τις δύο πορίσματα, κύριε Τσουρνάκη.
3: Αυτό. Δεν ξέρω πώς μπορεί να διορθωθεί.
1: Κύριε Τσουρνάκη.
4: Σε ποια από τα δύο πορίσματα να.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ. Μιλάμε για τηλεμετρία. Παρακαλώ. Επέλεξα να μην αναφερθώ στα 23 πορίσματα. Γιατί? Διότι εδώ οι υπηρεσιακοί παράγοντες δεν έχουν γνώση του πορίσματος και θα απαντηθούν. Θέλετε να αναφέρουμε τα
3: Όχι, τι... δεν θέλω να μου δώσεις τα απαντήσεις.
1: Ωραία.
3: Εγώ θα επισημάνω
1: τοποθετηθείτε,
3: κάποια
1: λοιπόν,
3: πράγματα.
1: Τοποθετηθείτε να καταγραφούν.
3: Κάποια είναι πιο απλά, κάποια...
1: Σωστά. Τοποθετηθείτε.
3: Ναι, λοιπόν. Λέει το πόρισμα διαφορές προεγκεκριμένου και τελικού διαγωνισμού. Καταγράφηκαν αποκλίσεις μεταξύ του διαγωνισμού που είχε προεγκριθεί και του τελικού, μεταξύ άλλων σε όρους και τρόπους πληρωμής. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Λοιπόν, η πράξη δηλώθηκε ολοκληρωμένη, ενώ στον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώθηκαν εκκρεμότητες. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό. Πώς δηλώθηκε η πράξη ολοκληρωμένη? ενώ εκείνη τη στιγμή είχαμε πληρώσει ένα εκατομμύριο, είχαν γίνει έργα 1.600.000 ευρώ, και δεν ξέρω πώς μπορεί αυτό το πρόβλημα να λυθεί. Καταγράφει και λέει μη λειτουργία σταθμών. Πόσοι σταθμοί δεν λειτουργούν? Δεν λειτουργεί ένας ή δεν λειτουργούν 7? Γιατί υπάρχει μεγάλη διαφορά. Αν δεν λειτουργεί ένας, προλαβαίνουμε σε 3 μήνες να τον φτιάξουμε. Αν δεν λειτουργούν 10, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και τι κόστος έχει αυτό και με ποια χρήματα θα πληρωθεί?
1: Δώστε τοποθετείτε ο κύριος Τσουρουνάκης.
2: Δεν είναι τοποθέτηση αυτό.
5: Είναι καλό αυτό που
1: τοποθετείτε ο κύριος Τσουρουνάκης.
5: Αν δεν έχει φτιαχτεί, προλαβαίνουμε να το
1: φτιάξουμε. Παρακαλώ, παρακαλώ.
3: Δεν έχει.
1: Κύριε Τσουρουνάκη, ολοκληρώστε την τοποθέτηση.
3: Ναι, δεν έχει ασφαλιστεί το σύστημα. Είναι μια απλή διαδικασία. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει αυτή η παράληψη. Γιατί άλλο να κάνει η Επιτροπή 3 παρατηρήσεις και άλλο 22. Κάποια τυπικά θέματα που δεν είχαν και κόστος ιδιαίτερο και μεγάλο, νομίζω ότι είναι μεγάλη παράληψη το τι δεν έγινε. Δεν έχει τεκμηριωθεί ο τρόπος και οι πόροι συντήρησης. Αυτά τα επισημαίνω γιατί δεν ξέρω πώς μπορούν να λυθούν μέχρι τις ημερομηνίες που έχει θέσει. Δεν ήταν σαφές το μελλοντικό κόστος ανανέωσης άδειας λογισμικού. Και βέβαια ένα μεγάλο θέμα το οποίο είχε περάσει από το Διοικητικό Συμβούλιο ήταν η συμπληρωματική σύμβαση μελέτη για 1.061.000, ένα εκατομμύριο τέλος πάντων, η οποία πέρασε από το Διοικητικό Συμβούλιο και δεν εγκρίθηκε από τη διαχειριστική. Ορίστε. Δεν σας άκουσα, δεν έχει σημασία.
1: Εμείς
3: τι μπορούμε να κάνουμε? Γιατί αυτή η συμπληρωματική μελέτη και πρόταση στο Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία ψηφίστηκε, έλεγε ότι οι υδρομετρητές λόγω πετρελαίου, 5.500 ή 6.500 υδρομετρητές, έπαθαν φθορά, δεν λειτουργούν. Και εγώ ρωτάω, από τότε μέχρι τώρα έχουν αλλαχθεί και με ποια χρηματοδότηση? Και αν δεν έχουν αλλαχθεί και δεν λειτουργούν, πώς μετράμε το νερό?
1: Δεν παρακολουθείτε, κύριε Τσουρουνάκη.
3: Ορίστε.
1: Δεν παρακολουθείτε, δυστυχώς. Και εσείς και η παράταξή σας.
3: Ναι, ναι.
1: Αν θυμάστε.
3: Ναι,
1: αν θυμάστε,
3: να τελειώσω, ρωτήστε, να πω δύο λέξεις ακόμα.
1: Όχι, μια παρένθεση εδώ για να μην έχουν τυπώσει. Ρωτήστε τον κύριο Βερτζάγια, που είναι πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Απικαδακίων, που άνοιξε όλα τα ρολόγια στην πόλη μαζί με άλλους 7-8 υδραυλικούς. Καθαρίστηκαν όλα αυτά. Η προγραμματική σύμβαση πέρασε από το Διοικητικό Συμβούλιο γιατί ζητήσαμε παραπάνω για να μπορέσουμε να αλλάξουμε, επειδή τότε είχαμε το θέμα αυτό. Δεν εγκρίθηκε και δεν πληρώθηκε, δεν προχώρησε. Απλά
3: πάμε. Κύριε Πρόεδρε, τώρα μην πάτε αλλού. Το να μπουν οι υδραυλικοί και ο κύριος Βερτζάγιας να καθαρίσουν όλα τα ρολόγια.
1: Δεν καθάρισαν.
3: Τα άνοιξαν.
1: Έφυγε το πετρέλαιο αυτό.
3: Ναι, ναι. Ήταν πρόταση δική μου, αν θυμάστε.
1: Συμφωνούμε, δεν
3: γιατί εκείνη. Ωραία. Και το θυμάμαι πάρα πολύ καλά και καλά κάνατε. Και συνεργαστήκατε με το Σύλλογο Υδραυλικών για να
1: επίσης, επειδή είπατε μια και το είπατε τώρα, γιατί και εγώ θέλω να. Είπε ο κύριος Ξένος, αν δεν κάνω λάθος, στη συνέντευξη τύπου, ότι ακόμα δεν μάθαμε τι έγινε με το πετρέλαιο.

0: 92. Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει η κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλο, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παύελ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
9: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
0: Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας, τα πλέσας The Market με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλ Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλ Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Μετά από το διαφημιστικό και το μουσικό διάλειμμα, είχαμε αφήσει στη μέση το απόσπασμα της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ. Πάμε να δούμε λίγο τη συνέχεια. Και αμέσως μετά θα ακούσουμε και την εισήγηση του Προέδρου, του κυρίου Διονύσου Τουρκάκη, και θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Τσουρουνάκη. Λοιπόν, μείνετε μαζί μας. Πάμε να ακούσουμε το απόσπασμα, το τελευταίο απόσπασμα από τη συνεδρίαση της ΔΕΙΑΣ.
1: Πάτε τώρα, γιατί και εγώ θέλω να... Τέτοιο. Είπε ο κύριος Ξένος, αν δεν κάνω λάθος, στη συνέντευξη τύπου, ότι ακόμα δεν μάθαμε τι έγινε με το πετρέλαιο.
2: Ναι, το μόνο που ξέρουμε ότι...
1: Έχω διαβάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, το πόρισμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου που λέει αναλυτικά τι έχει γίνει.
2: Ωραία.
1: Και αν δεν έχετε γνώση, σας καλώ στο δικαστήριο που είναι νομίζω το Νοέμβριο, που είναι κατηγορούμενος ο πρώην δήμαρχος για αμέλεια και για ελλιπείς πράξεις για το πετρέλαιο. Είναι αναλυτικά εκεί. Αν δεν τα έχετε πάλι, να τα ξαναφέρουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο να ξαναενημερώσουμε πάλι.
2: Το είπαμε την έννοια ότι για το πετρέλαιο, για 30 λίτρα πετρέλαιο, έχουν δαπανηθεί, κινδυνεύουν να δαπανηθούν σχεδόν 2 εκατομμύρια ευρώ από τη ΔΕΙΑΣ και το Δήμο. 600-700.000 ήταν μόνο οι υδροφόρες. 1 εκατομμύριο θέλαμε για τα ρολόγια, το οποίο δεν εγκρίθηκε, και να δούμε για τους συνδρομητές πώς θα γίνει η αντικατάσταση. Και εγώ λέω, αφού δεν αντικαταστάθηκαν, δεν δόθηκε χρηματοδότηση, εμείς πώς μετράμε το νερό στην πόλη? Μήπως κινδυνεύουμε να κατηγορηθούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτό το αίτημα του 1 εκατομμυρίου, για κάτι πολύ σοβαρό, να μην το πω δημοσίως? Λοιπόν,
1: έχετε πλήρη ενημέρωση μάλλον, εμείς δεν έχουμε.
2: Ορίστε.
1: Τη μία έχετε το πόρισμα και το παρουσιάζετε. Την άλλη έχετε ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Αυτή η μελέτη, αυτή η μελέτη έχει άμεση σχέση.
1: Δηλαδή δεν μπορούμε να υποβάλουμε ένα αίτημα προς τη διαχειριστική αρχή.
2: Με το συγκεκριμένο έργο.
1: Ναι, ναι, άλλο λέω. Δεν μπορεί να υποβληθεί ένα αίτημα και να απορριφθεί ή να γίνει δεκτό. Κάτι δεν κάνουμε καλά, κύριε Τσουρουνάκη.
2: Όχι, κάνετε λάθος. Ωραία. Και σας παρακαλώ, κυρία. Εγώ δεν φταίω για ό,τι έχει γίνει.
1: Λοιπόν,
2: εγώ δεν ήμουν στη διοίκηση.
1: Ολοκληρώστε.
2: Εγώ στήριξα και τις υπηρεσίες και την
1: διοίκηση. Ολοκληρώστε, κύριε Τσουρουνάκη.
2: Όσο μπορούσα.
1: Ολοκληρώστε. Ολοκληρώσατε.
2: Λοιπόν, η ουσία της παρέμβασης είναι να συζητηθούν συγκεκριμένες απαντήσεις, να ζητηθούν συγγνώμη σε 3 επίπεδα. Τι ακριβώς έχει διαπιστωθεί, τι πρέπει να διορθωθεί και πόσο κοστίζει, και πόσο είναι το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ώστε η πράξη να είναι πλήρως και πραγματικά λειτουργική έως 31/12/26. Εμείς έχουμε λοιπόν μία πρόταση, θα την καταθέσω στον Προεδρείο, δεν ξέρω, θέλετε να τη διαβάσετε εσείς, κύριε Τουρκάκη? Ωραία. Καταθέτω λοιπόν την πρότασή μας σαν δύναμη ελπίδα. Διαβάσετε και αν θέλετε την κάνετε αποδεκτή. Ευχαριστώ. Πρίσμα 90 και 2.

0: και να κλείσουμε την ενότητα της συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, βάζοντας την εισήγηση του Προέδρου κ. Διονυσίου Τουρκάκη, που θα τον έχουμε αύριο μαζί εδώ στην εκπομπή μας. Πάμε να ακούσουμε την εισήγηση του κ. Τουρκάκη.
1: Το πόρισμα λοιπόν ήρθε την Παρασκευή 10 του μηνός στις 2 και 4, το παρέλαβα εγώ εκτός υπηρεσίας, γιατί με πήρε η Courier τηλέφωνο, από την κυρία Δικαιούλια με πήρε τηλέφωνο. Το πρωτοκόλλησα τη Δευτέρα το πρωί και έκανα την εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Γιατί έκανα την εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο? Το πόρισμα αυτό, που κακώς λέγεται πόρισμα, είναι προσωρινή έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης, είναι δηλαδή ο έλεγχος που έγινε πριν από 15 μήνες και διαπίστωσε 23 ευρήματα. Είναι μια αλληλογραφία της υπηρεσίας διαχείρισης του ΕΣΠΑ με την υπηρεσία. Είναι προς ΔΕΙΑ Ζακύνθου. Δεν ήταν προς πρόεδρο Ζακύνθου, όμως προς πρόεδρο της ΔΕΙΑ Ζακύνθου, όμως το φάκελο είχαν γράψει η διαχειριστική αρχή να παραδοθεί στον πρόεδρο. Για τον λόγο αυτό λοιπόν, επειδή συνήθως στη συνήθι διαδικασία αυτό διαβιβάζεται στη Γενική Διευθύντρια και η Γενική Διευθύντρια το απαντά υπηρεσιακά, και για να μην υποθέσει κανείς ότι είναι ένα πόρισμα το οποίο αποκρύφθηκε ή οτιδήποτε, την Δευτέρα έστειλα εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, ούτως ή άλλως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είμαι, άρα όλοι σας πρέπει να έχετε γνώση αυτού του πορίσματος, να ενημερωθείτε όλοι, να έχετε γνώση του πορίσματος και με την απόφασή μας η σημερινή να διαβιβαστεί στις υπηρεσίες να απαντηθεί από τη ΔΕΙΑΣ συνολικά, δηλαδή είτε από τους υπαλλήλους υπηρεσιακά όπου υπάρχουν θέματα, είτε αν υπάρχουν κάποιες πολιτικές αποφάσεις ή κάποιες διοικητικές αποφάσεις ή οτιδήποτε σε αυτό το θέμα. Το πόρισμα περιλαμβάνει 23 σημεία. Το κάθε σημείο, όπως έχετε διαβάσει, έχει προθεσμία συμμόρφωσης από ένα μήνα έως 4 μήνες. Σε κάθε σημείο συμμόρφωσης αντιστοιχεί κάποια ποινή αν δεν συμμορφωθούμε. Και θα πρέπει η υπηρεσία με την ευρεία έννοια της ΔΕΙΑΣ να απαντήσει και να δώσει τις απαντήσεις σε αυτή την προσωρινή έκθεση. Αφού δοθεί η προσωρινή έκθεση, αφού δοθούν οι απαντήσεις προς την διαχειριστική αρχή, θα βγει το οριστικό πόρισμα που θα είναι η οριστική πράξη ελέγχου. Θεωρώ ότι αυτές οι απαντήσεις που θα δοθούν από την υπηρεσία θα πρέπει να έρθουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, να ενημερωθεί το Διοικητικό Συμβούλιο τις απαντήσεις και μετά να αποσταλούν στην διαχειριστική αρχή. Αυτή είναι η διαδικασία του συγκεκριμένου πορίσματος. Έχει 23 παρατηρήσεις. Έχει παρατηρήσεις από την διαβούλευση των προδιαγραφών που έγινε, από τη διακήρυξη των προδιαγραφών, από την δημοπρασία, από τον διαγωνισμό, από την υπογραφή της σύμβασης, από τον έλεγχο των επιτόπιων, από τις συμπληρωματικές συμβάσεις και όλα τα υπόλοιπα. Όλα αυτά πρέπει να απαντηθούν εντός των προθεσμιών που κρίνει η διαχειριστική αρχή και εν συνεχεία να έρθει στο Διοικητικό Συμβούλιο να λάβει γνώση και των απαντήσεων και των προβλημάτων, αλλά και των απαντήσεων το Διοικητικό Συμβούλιο, και αυτό και εκεί πάνω να πάρθει η απόφαση και να σταλεί επάνω στην διαχειριστική αρχή. Δεν θεωρώ ότι έχει κανένα λόγο να συζητήσουμε κάτι παραπάνω αυτή τη στιγμή, καθώς ούτε οι υπηρεσίες έχουν γνώση, δεν έχει διαβιβαστεί το πόρισμα ούτε στη Γενική Διευθύντρια ούτε στις υπηρεσίες, γιατί πρώτα πολιτικά, για πολιτικούς λόγους, ενημερωνόμαστε όλοι μας σαν Διοικητικό Συμβούλιο. Άρα ξέρουμε όλοι τα προβλήματα που έχουν εντοπίσει η διαχειριστική αρχή και θα περιμένουμε τις απαντήσεις. Λοιπόν, ερωτήσεις.
2: Πριν γίνουν οι ερωτήσεις, θέλω να θέσω ένα θέμα επί της διαδικασίας, κύριε Πρόεδρε.
1: Παρακαλώ.
2: Επί της διαδικασίας, το θέμα που θέτω είναι το εξής. Εμείς ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουμε ένα πόρισμα από την ειδική υπηρεσία. Αυτό το πόρισμα αναφέρει μέσα τα σημεία που είπατε και τις παρατηρήσεις και όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Μια διευκρίνηση, συγγνώμη, λαμβάνουμε την προσωρινή έκθεση. Είναι προσωρινή έκθεση.
2: Εγώ θα πω, λαμβάνουμε ευρήματα επί της εκθέσεως και του ελέγχου που έγινε. Άρα λοιπόν, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και θα ήθελα να τοποθετηθούν και όλοι οι συνάδελφοι, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, θα πρέπει να γίνει αναφορά, ερωτήσεις και οτιδήποτε θέλει ο κάθε συνάδελφος προς τις υπηρεσίες που είναι εδώ, της ΔΕΙΑΣ, προκειμένου να δοθούν κάποιες απαντήσεις. Αυτό που είπατε εσείς έχει σχέση να κάνει με το αποτέλεσμα το οποίο είναι η εισήγησή σας.
3: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Plesas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο, η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γιος Τραντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι. Και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
4: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
5: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολους. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
9: Ρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Τα Plesas The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2.65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5.99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λεμού 5.99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7.58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5.88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2.02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα Plesas The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.

Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τη συνεδρίαση, αρκετά αποσπάσματα από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ. Αύριο μαζί μας, μετά τις 12.30, θα έχουμε και τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Τσουρουνάτη, και τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, κύριο Τουρκάκη, για να δούμε έτσι ποιο ήταν, τι αποφασίστηκε στην συνεδρίαση. Τώρα έχουμε μία άλλη εξέλιξη. Θα μας τα πήγε ο κύριος Τσουρουνάκης αύριο. Θυμάστε ότι η Δύναμη Ελπίδας σε συνεργασία με το συνδυασμό του κυρίου Νικήτα Αρετάκη είχε ζητήσει έκτακτη σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου, εξυνεδρίαση για να συζητηθεί το θέμα του αγωγού Γύρη Λούχα Αγίας Μαρίνας. Τελικά ήρθε απάντηση από τον πρόεδρο που είπε ότι δεν θα γίνει αυτή η συνεδρίαση. Περισσότερα στο ρεπορτάζ δεν ξέρουμε ακόμη για ποιο λόγο ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αποφάσισε να μην γίνει αυτή η συνεδρίαση. Είναι, λέει, στην δικαιοδοσία του. Θα δούμε αύριο, θα το ψάξουμε λίγο το θέμα και θα έχουμε περισσότερο ρεπορτάζ αύριο. Πάμε τώρα να δούμε ποιες είναι οι σημαντικότερες διεθνείς εξελίξεις αυτή τη στιγμή. Επικεντρώνονται βέβαια στις γεωπολιτικές συγκρούσεις και στις διπλωματικές συνεργασίες και φυσικά και στις εμπορικές εντάσεις που δημιουργεί ο πόλεμος σε δύο μέτωπα, και στην Ευρώπη και στην Μέση Ανατολή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, έχουμε νέες στρατιωτικές ανταλλαγές πληγμάτων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για άλλη μια φορά συγκαλεί εκτάκτως τους ηγέτες των χωρών του Περσικού κόλπου στη Νέα Υόρκη. Στο τραπέζι θα βρεθεί για άλλη μια φορά η επόμενη μέρα της σύγκρουσης, έτσι, και της ασφάλειας στην αυσιπλοεία, ενώ παράλληλα στην Ιεμένη οι Χούθη κλιμακώνουν τις επιθέσεις του προς τη Σαουδική Αραβία, έχοντας προηγουμένως καταλάβει τον έλεγχο στο στενό Μπαμπ Αλ Μαντάμπ. Είδαμε λοιπόν εχθές ότι το Ιράκ έχει βρει νέα έξοδο προς την Ερυθρά Θάλασσα, θέλει να αποφύγει τα στενά του Ορμούς και έτσι κουβαλάει, νομίζω είδα σε ένα ρεπορτά, 400 βιτιοφόρα εκτές κουβάλισαν δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια λίτρα πετρελαίου και όλα αυτά για να μην έχουν τον κίνδυνο του χτυπήματος των πλοίων τους από τους αντάρτες εκεί της περιοχής. Η κυβέρνηση του Ισραήλ ενέκρινε ένα τεράστιο εξοπλιστικό πακέτο ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αποστολή, η κυβέρνηση των ΗΠΑ, για την αποστολή 40.000 βομβών στο Ισραήλ. Γεγονός που προκαλεί και διεθνείς αντιδράσεις. Και τώρα, σε ό,τι αφορά τον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας, η ένταση συνεχίζεται να παραμένει σταθερά υψηλή. Έγινε ένα χτύπημα από ντρόουν από τη Ρωσία σε μια επιβατική αμαξοστοιχεία τις προηγούμενες ημέρες στα σύνορα Πολωνίας και Ουκρανίας. Και ο πρόεδρος, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει ενεργειακή εκεχηρία εάν η Ρωσία δεν σταματήσει τελείως τις επιθέσεις εναντίον στις υποδομές της χώρας. Ο πρόεδρος Αμερικής, ο Τραμπ, προκάλεσε για άλλη μια φορά να ταραχεί στις διεθνείς αγορές, απειλώντας την πλήρη διακοπή των εμπορικών ανταλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε περίπτωση που ο Καναδάς προχωρήσει σε κάποιο είδους συνδεδεμένη σχέση ή μια ειδική οικονομική ένωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί να δείτε τι έχει να γίνει. Είναι μια πρόταση που την ακούσαμε και θα την υποβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς τον Καναδά, με τον Καναδά να θέλει να βλέπει θετικά την ειδική οικονομική σύνδεση της χώρας του με την Ευρώπη. Αυτές είναι οι σημαντικότερες εξωτερικές ειδήσεις.
Περνάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

πάμε να δούμε τώρα τι ειδήσεις έχουμε για τον καιρό, γιατί πολλοί αναρωτιούνται, έχουμε και γάμο στο Σαββατοκύριακο, άλλοι θέλουν να πάνε για μπάνιο, άλλοι θέλουν να πάνε διακοπές. Για να δούμε πώς θα είναι ο καιρός μέχρι την Κυριακή. Για την επόμενη εβδομάδα γνωρίζουμε έρχεται, λέει, ψυχρή εισβολή από την Ανατολική Ευρώπη. Ο υδράργυρος θα κάνει και νέα βουτιά. Το καλοκαιρινό σκηνικό του καιρού θα διατηρηθεί έως την Κυριακή. Με ήπιες συνθήκες και άνοδο της θερμοκρασίας έως 32 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, από τις πρώτες ημέρες της επόμενης εβδομάδας αναμένεται εισβολή ψυχρών αέριων μαζών από την Ανατολική Ευρώπη, με πτώση της θερμοκρασίας και τοπικά φαινόμενα κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Η ψυχρή αυτή εισβολή θα προκαλέσει σημαντική πτώση της θερμοκρασίας κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και αύξηση των βροχοπτώσεων. Ο καιρός θα αποκτήσει φθινοπορεινό χαρακτήρα, σηματοδοτώντας το τέλος της καλοκαιρινής περίοδου και την αρχή έτσι λίγο πιο ψυχρών συνθήκων. Το Σαββατοκύριακο θα επικρατήσει, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε, μια έτσι σταθερή ατμόσφαιρα. Στο Αιγαίο θα επικρατήσουν ισχυροί βοριάδες. Τοπική αστάθεια στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Εδώ, από ό,τι φαίνεται, ο καιρός θα είναι καλός. Θα έχουμε ήλιο, μια μικρή έτσι αστάθεια, όμως θα είναι καλός. Δεν προβλέπονται βροχές, λίγο ψυχρούλα δεν πειράζει, αλλά βροχές δεν θέλουμε. Αυτά λοιπόν με τον καιρό από την επόμενη εβδομάδα, από ό,τι φαίνεται, θα κρυώσει περισσότερο η θερμοκρασία και θα έχουμε έτσι κάποιες βροχούλες, μακάρι φυσικά, και εδώ στο νησί μας.

Για να δούμε μια οικονομική είδηση. Προς νέα παράταση πηγαίνει η υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τραπεζών. Δεν το γνωρίζαμε αυτά. Νέα μετάθεση, λέει, φαίνεται πως βρίσκεται πρώτον πυλών για την υποχρεωτική καταβολή των ενοικίων μέσω του τραπεζικού συστήματος, καθώς παραμένουν σε εκκρεμότητα βασικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του νέου καθεστώτος. Γιατί έγινε αυτό? Καθοριστικό ζήτημα αποτελεί η καθυστέρηση στην ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Είναι το νέο σύστημα ΜΙΔΑ που δεν το γνωρίζει πολύ ο περισσότερος κόσμος πραγματικά, μέσω του οποίου θα δημιουργείται ψηφιακός φάκελος για κάθε ακίνητο και θα συνδέονται τα στοιχεία που αφορούν τις μισθώσεις. Την ίδια στιγμή δεν έχει ακόμη εκδοθεί η απόφαση με την οποία θα προσορίζονται και οι λεπτομέρειες για την τραπεζική πληρωμή των μισθωμάτων. Η υποχρεωτική τραπεζική καταβολή των ενοικίων είχε προγραμματιστεί σε εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου. Ωστόσο, δεν φαίνεται ότι η συγκεκριμένη ημερομηνία θα αποτελέσει τελικά την αφετηρία του νέου συστήματος. Πάμε λίγο αργότερα. Μάλλον τώρα ζητάνε εξάμηνη παράταση. Λοιπόν,

να κατοχυρωθούν νομικά και οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων. Σε περιπτώσεις, λέει, για τις οποίες ζητείται εξαίρεση, περιλαμβάνονται μισθώματα έως 500 ευρώ μηνιαίως, μισθώσεις μεταξύ προσώπων ηλικίας άνω των 70 ετών και περιπτώσεις στις οποίες το νίκιο έχει ήδη καταβληθεί προκαταβολικά.

Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής μας. Θα είμαστε ξανά μαζί αύριο. Θα έχουμε εδώ να δούμε έτσι και περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα της συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ. Θα μιλήσουμε και με τον κύριο Τσουρουνάκη και με τον πρόεδρο, τον κύριο Διονύση Τουρκάκη, και να δούμε για ποιο λόγο το Δημοτικό Συμβούλιο, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν έκανε δεκτή την πρόταση της, του συνδυασμού της δύναμης Ελπίδες μαζί με το, με το κυρίου Νικήτα Αρετάκη για, για την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα συζήτηση μόνο τον αγωγό. Για ποιο λόγο, θα δούμε αν είναι δυνατόν να έχουμε και τον πρόεδρο να μας πει για ποιο λόγο δεν θα γίνει αυτή η συνεδρίαση. Λοιπόν, να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε αύριο 8 η ώρα, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος εδώ σταθερά κάθε πρωί. Αμέσως μετά σύνδεση με Real FM και αμέσως μετά εμείς. Γεια σας, καλό απόγευμα. Καλά να περάσετε σήμερα. Καλό βράδυ και να προσέχετε.

0: οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλ Milky Cake 4 τεμαχίων 2.05. Με βγάλ Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1.88. Μίλκο γάλα με κακάο 1.02. Μπανάνες εισαγωγής 1.29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plesas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ρίσμα 92.
4: Αντίθετης με το μη στρατιωτικό καθεστώς του Καστελόριζου, δεν θα γίνουν αποδεκτές. Παράλληλα, ταξιαρχία καταδρομών με 2.000 κομάντος έχει πλέον εγκατασταθεί απέναντι από τη Σάμο.
5: Έντονα αντέδρασε ο Τραμπ στην πρόταση της Προέδρου της Κομισιόν να γίνει ο Καναδάς συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν το κάνουν, θα επιβάλλω βαρύτατους δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η ενίσχυση της εταιρικής μας σχέσης με την Οτάβα δεν στρέφεται εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, απαντά ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα εμπορίου.
4: Ασύλληπτη τραγωδία τα ξημερώματα στην άσφαλτο. Αυτοκίνητο με 5 επιβαίνοντες ξέφυγε από την πορεία του στην Γλυφάδα και σφινώθηκε πάνω σε μαντρότυχο. 3 νεαροί, 18, 23 και 26 ετών έχασαν τη ζωή τους, ενώ 2 18χρονοι νοσηλεύονται τραυματισμένοι, ο ένας διασωληνωμένος.
5: Νέο τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι, αυτή τη φορά στην Κεφαλονιά. 17χρονος αναβάτης συγκρούστηκε με άλογο στην περιοχή της γέφυρας Αγίας Βαρβάρας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του αλόγου για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια.
4: Στη Βουλή συζητείται η άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου για το Qatargate και τη ζωή Κωνσταντοπούλου μετά από μήνυση δημοσιογράφου. Ο πρώην επίτροπος απέστειλε υπόμνημα και γνωστοποιεί ότι θα μεταβεί στις Βρυξέλλες για να συνδράμει στην υπόθεση.
5: Όλο και πιο αργά εγκαταλείπουν το πατρικό τους οι νέοι στη χώρα μας. Σύμφωνα με τη Eurostat, οι Έλληνες αποχωρούν από το σπίτι των γονιών τους μετά τα 31, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι τα 26 έτη. Ποιο είναι το σημαντικότερο εμπόδιο?
4: Πρόταση νόμου που απαγορεύει στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να επιτρέπουν την πρόσβαση σε παιδιά κάτω των 13 ετών ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καθορίζει ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από ανήλικο τα 15 έτη.
5: Συναγερμός σήμερα το πρωί σε γυμνάσιο στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης. 13χρονος, αφού αφαίρεσε μαχαίρι από σούπερ μάρκετ, πήγε στο σχολείο και απείλησε με αυτό ο συμμαθητή του. Ωστόσο, καθηγητές έσπευσαν να τον ακινητοποιήσουν. Ο ανήλικος που διαμένει σε δομή μεταναστών συνελήφθη.
4: Στα αθλητικά, νίκη φόρα πρεμιέρα για τον Ολυμπιακό στη League Phase του Europa League. Επικράτησε στο Γεώργιος Καραϊσκάκης με ανατροπή 2-1 της πολωνικής Γιαγκελόνια με τέρματα των Γκονζάλες και Γιάρεμτσουκ. Για την ίδια διοργάνωση, στις 8 παρατέταρτο απόψε στο Ηράκλειο, Όφη υποδέχεται τη γερμανική Χόφενχάιμ.
5: Με πρωταγωνιστή τον Μπάμπη Κοστούλα, η Brighton προκρίθηκε στους 16 του Αγγλικού League, αποκλείοντας εκτός έδρας με 3-2 τη Manchester United.
4: Και σύννεφια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρεια έως 7 μποφόρ, στους 30 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη. Μικρή άνοδος του υδραργύρου αύριο.
3: Η κίνηση στους δρόμους.
4: Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
6: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο στο ύψος του Κόκκινου Μήλου. Με χαμηλές ταχύτητες πινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι η κάθοδος των βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού στο κέντρο της Αθήνας και η βασιλίσσης Σοφίας βασιλίσσης Αμαλίας. Πυκνή ροή στην Ομόνια σε σταδίου και πανεπιστημίου, αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Βύρωνα μέχρι και Σαριανή και στο ύψος του Παπάγου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Λεωφόρο Αμφιθέας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός ανατμήματα σε Ταύρο και Φάληρο.
4: Έρχονται αυξήσεις, Παναγιώτη, στα κόμιστρα των ταξί. Τι αλλάζει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη?
6: Σε αύξηση των κομίστρων στα ταξί προχωράει έπειτα από απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η διαδρομή από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται από τα 40 ευρώ στα 50, ενώ μετά τα μεσάνυχτα από τα 55 ευρώ στα 65. Η αντίστοιχη διαδρομή από το αεροδρόμιο Μακεδονία μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα ανέρχεται από τα 25 ευρώ στα 28 και κατά τις βραδινές ώρες από τα 35 ευρώ στα 38. Η ειδική επιβάρυνση αναώρα αυξάνεται από τα 15 ευρώ στα 20, ενώ το ανώτατο όριο κομίστρου αναμονής μετά από συμφωνία του οδηγού με τον επιβάτη θα ανέρχεται πλέον στα 40 ευρώ από 25 που ήταν μέχρι σήμερα.
0: Το θέμα της ημέρας.
5: Εύλογα ερωτήματα για τον τρόπο λειτουργίας και την νομιμότητα πολλών ιδιωτικών ιατρίων γεννά υπόθεση του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών παρήγγειλε τη διενέργεια κατεπίγουσας έρευνας, στην οποία μεταξύ άλλων ζητείται να ερευνηθεί εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου δημοσίου φορέα για τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Πήγαμε χωρίς ραντεβού και δεν μας άνοιξαν. Τι να κάναμε, να μπαίναμε από τον μπαλκόνι, τα μηχανήματα έχουν ροδάκια? Δήλωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης. Να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα και επιστρέφουμε.
7: Η δειγματοληπτική έλεγχη ή από καταγγελία γίνονται χωρίς ραντεβού και αυθορμήτως. Αυτό όμως που πρέπει να καταλάβουμε.
8: Ναι, αλλά κατάλαβα ότι μία φορά που πήγατε αυθορμήτως και χωρίς ραντεβού δεν σας άνοιξαν.
7: Ακριβώς. Διότι δεν έχουμε δύο.
8: Και δεν καλέσατε την αστυνομία, τον εισαγγελέα για να ανοίξουν.
7: Ακούστε, όταν πήγανε στον έλεγχο, όπως είπατε, χτυπήσαν. Δεν είναι διοκτική αρχή, δεν είναι το ΣΔΟΕ. Δεν είναι η ανεξάρτητη αρχή, η οποία έχει και εισαγγελείς μέσα και ανοίγουν. Είναι ένας υπάλληλος και δύο γιατροί, οι οποίοι ανοίγουν και κάποιοι πήγαν και στο αυτόφορο.
8: Αν δεν μπορείτε να ελέγξετε.
7: Όχι, δεν
8: και
7: μπορούμε.
8: Δεν έχετε τις δυνατότητες.
7: Όχι, έχουμε τις δυνατότητες να δώσουμε τις άδειες. Δεν είμαστε όμως το κράτος όλο. Εδώ γίνανε τόσα ζητήματα.
8: Εγώ πάω και αν
7: δεν. Και να σου ανοίγει, θα πάει από το μπαλκόνι.
8: Δεν κάνω τίποτε.
7: Εγώ θα πω.
8: Υπήρχε ανοχή, οι πρόεδρες του συγκεκριμένου.
7: Όχι.
8: Μήπως επειδή είχαν διασυνδέσεις με πολιτικούς.
7: Εμάς δεν είχαν καμία διασύνδεση. Εάν αυτή τη στιγμή γινόταν όλη αυτή η φοροδιαφυγή που ακούμε και δεν είχε πάρει κανείς χαμπάρι.
8: Διαφυγή είναι ένα θέμα.
7: Ναι, ένα λεπτό.
8: Μηχανήματα αυτά.
7: Όχι, ένα λεπτό.
8: Συγχωρείτε, επειδή τα
7: είδα. Πώς μπήκε το μηχάνημα στη χώρα?
8: Μα
7: πώς μπήκε το μηχάνημα στη χώρα?
8: Γουλούτσες είναι αυτά.
7: Κύριε Χατζηνικολάου.
8: Πώς μπαίνανε και δεν τα βλέπανε?
7: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Είχε ρόδες. Εάν λοιπόν αυτό σου άνοιγε μετά από ένα τέταρτο.
8: Το βάζανε μέσα στο ντουλάπι.
7: Εάν σε έπαιρνε. Και τι να κάνω εγώ τώρα, κύριε Χατζηνικολάου?
8: Ανοίξτε και τα ντουλάπια.
7: Εγώ δεν τα ανοίξω τα ντουλάπια.
5: Άνοιξε ο ασκός του αιώλου Εμιλία Σταθάκου και ακούμε τοποθετήσεις που δεν μας καθησυχάζουν, αντιθέτως προκαλούν περισσότερη ανησυχία.
9: Πράγματι, Βασίλη, να πούμε λοιπόν ότι στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης μπαίνει πλέον ο τρόπος με τον οποίο είχαν πραγματοποιηθεί οι έλεγχοι στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου ο τραγουδιστής έχασε τη ζωή του. Όπως πολύ σωστά είπε, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε κατεπίγουσα προκατακτική εξέταση προκειμένου να διερευνηθεί αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα σε σχέση με τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο ιατρείο. Στο επίκεντρο της εισαγγελικής έρευνας βρίσκεται το τι ακριβώς είχε ελεγχθεί, με ποιον τρόπο, ποια ήταν τα ευρήματα της Επιτροπής Ελέγχου του ΙΣΤΑ και ποιες ενέργειες ακολούθησαν. Από την πλευρά του, ο Σύλλογος δηλώνει ότι θα θέσει στη διάθεση της δικαιοσύνης όλα τα στοιχεία και υποστηρίζει κατηγορηματικά ότι ουδέποτε χορήγησε άδεια ή έγκριση για εγκατάσταση και λειτουργία μηχανήματος πλασμαφαίρεσης στα συγκεκριμένα ιατρία, όπως ισχυρίστηκαν ψευδώς κατά τον ΙΣΑ οι κατηγορούμενοι. Σύμφωνα με το χρονικό των ελέγχων που έχει δημοσιοποιήσει ο Σύλλογος, έγιναν 4 έλεγχοι από την αρμόδια επιτροπή του, χωρίς να διαπιστωθεί η ύπαρξη μηχανήματος πλασμασφαίρεσης. Τώρα, τον Ιούλιο του 26, η κατηγορούμενη γιατρός απέστειλε στον ΙΣΑ έγγραφο, με το οποίο δήλωνε, σύμφωνα με το Σύλλογο, προσάρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας. Όμως, προσέξτε τώρα, τι έγινε. Στο σχετικό τιμολόγιο αναφερόταν μια συσκευή που ήθελε διερεύνηση. Ο ΙΣΑ αναφέρει ότι για το λόγο αυτό είχε προγραμματιστεί νέος εθνίδιος έλεγχος για το Σεπτέμβριο, προκειμένου να εξακριβωθεί τι ακριβώς ήταν αυτό το μηχάνημα. Ωστόσο, όπως φαίνεται, τον πρόλαβαν οι εξελίξεις. Κατανοούμε ότι εδώ υπάρχει κενό επιχειρησιακής διαχείρισης και ουσιαστικά αναδεικνύεται ένα ευρύτερο ζήτημα. Ποιος διαθέτει σήμερα τον μηχανισμό, την τεχνογνωσία και τις ανακριτικές αρμοδιότητες για να πραγματοποιεί σύνθετους υγειονομικούς ελέγχους σαν αυτούς που έκανε το Σώμα της Ρεωτών Υγείας, το οποίο όμως ενσωματώθηκε στην αρχή διαφάνειας το 2019 και ουσιαστικά αποδυναμώθηκε και έφυγε τελείως από τη μέση. ΟΗΣΑ υποστηρίζει ότι δεν έχει εξειδικευμένους ελεγκτές και ότι οι επιτροπές που απαρτίζονται κυρίως από γιατρούς χωρίς την εξειδίκευση των επιθεωρητών διενεργούν κατά κύριο λόγο ελέγχους ρουτίνας στο πλαίσιο των αδειοδοτήσεων των ιατρείων ή μετά από καταγγελία. Από την άλλη μεριά, η αρχή διαφάνειας στην οποία μεταφέρθηκαν όλες οι αρμοδιότητες ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας, καθώς και οι εξειδικευμένοι επιθεωρητές, και ήταν πολλοί δηλαδή, θυμάμαι κάποια στιγμή ήταν γύρω στους 80-100. Η αρχή λοιπόν διαφάνειας υποστηρίζει ότι περιορίζεται μόνο σε ελέγχους για οικονομικές παραβάσεις και ουσιαστικά δεν αξιοποίησε ποτέ αυτές τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες που τις μεταφέρθηκαν. Υπάρχει λοιπόν ένα σημαντικό επιχειρησιακό κενό που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια και την ευνομία στον χώρο της υγείας αλλά και της πρόνοιας, γιατί οι επιθεωρητές έκαναν πολύ σημαντικούς ελέγχους σε γυροκομεία και άλλες τέτοιες δομές που δεν γνωρίζουμε πλέον ποιος τώρα τις ελέγχει. Από την πλευρά του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι θα ενισχυθούν οι έλεγχοι και θα μπει πλέον στο παιχνίδι και ο Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία, ο οποίος θα στελεχωθεί κατάλληλα για να μπορεί να κάνει ελέγχους και σε ιδιωτικές δομές υγείας.
5: Κρίσιμα και πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα, όπως μας είπε σε μιλία. Στον έλεγχο δεν διαπιστώθηκε μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης, το οποίο ωστόσο διαφημιζόταν συνεχώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Ιατρικός Σύλλογος δεν είναι αστυνομία, δήλωσε εντωμεταξύ στην δημόσια τηλεόραση ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Ανδρέας Φουστάνος.
10: Ο πρόεδρος του Πειθαρχικού δεν έχει καμία αρμοδιότητα να ελέγξει τη διαφήμιση καταρχήν. Η διαφήμιση δεν είναι κάτι το οποίο ελέγχεται από ένα ιατρικό σύλλογο. Αυτό είναι θέμα της πολιτείας. Εμείς από τον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας απαγορεύουμε στους γιατρούς να διαφημίζονται. Περισσότερες καταγγελίες που γίνονται είναι από ανταγωνισμούς μεταξύ γιατρών. Δηλαδή ένας γιατρός να καταγγείλει τον άλλον γιατί διαφημίζεται. Ο έλεγχος που γίνεται από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών είναι για να δοθεί άδεια ιατρείου. Δεν είναι αστυνομία ο Ιατρικός Σύλλογος, άρα δεν μπορεί να επισέλθει σε οποιοδήποτε φόρο μέσα στο ιατρείο. Ένας γιατρός ο οποίος θα μπει μέσα σε ένα ιατρείο να κάνει έναν έλεγχο, εάν παραβεί τους δόμους, θα βρεθεί υπόλογος.
4: Νωρίς το πρωί, εντωμεταξύ, οι δύο γιατροί που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση Μαζονάκη οδηγήθηκαν στις φυλακές. Για λόγους ασφαλείας θα κρατηθούν σε ειδικά διαμορφωμένους απομονωμένους χώρους των φυλακών Κορυδαλού. Πάντως, σύμφωνα με ανακοίνωση των συνηγόρων τους, αναμένεται να προσβάλλουν το ένταλμα προσωρινής κράτησης. Την ίδια ώρα έγινε γνωστό ότι ο τραγουδιστής είχε ραντεβού με υπνοθεραπευτή στην Κηφισιά αμέσως μετά τη μοιραία επίσκεψη για πλασμαφαίρεση στο ιατρείο της Καρνεάδου. Μάλιστα, στον υπνοτιστή εστάλει η επίμαχη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη που τραβήχτηκε την ώρα της θεραπείας. Ο Θεοδόσης Πάνου είναι μαζί μας με όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
11: Και τον υπνοτιστή κατανόμασε η ίδια η 56χρονη ενώπιον του ανακριτή κατά τη διάρκεια της απολογίας. Γιατί η ερώτηση ήταν συγκεκριμένη. Πού απέστειλες την φωτογραφία που τράβηξες στις 3 παρατέταρτο. Έτσι χοντρικά σας λέω την ώρα, αλλά εκείνη την ώρα είχε τραβηχτεί με αποκλίσεις 2-3 λεπτών η ώρα, όχι παραπάνω. Και πιστοποιείται ότι υπήρχε αυτό το ραντεβού και από την κατάθεση που δίδει ο προσωπικός οδηγός ταξί του Γιώργου Μαζονάκη. Το τονίζω, ο προσωπικός, ο άνθρωπος που αναλάμβανε όλες του τις μετακινήσεις. Τον είχε πάρει λοιπόν από το σπίτι του για να πάνε στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, όπως λέει, στην καταθεσία του. Δίδει και την ώρα μάλιστα και την ξεκαθαρίζει, γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλές ώρες τόσο από τους δύο γιατρούς όσο και από τις εργαζόμενες στο συγκεκριμένο ιατρείο. Και μάλιστα είπε ότι ο αγαπημένος και δημοφιλής τραγουδιστής του είπε ότι περίμενε με, κανένα 2 ώρο θα κάνω, κάνε καμιά βόλτα, πιέσαι έναν καφέ γιατί μετά πρέπει να πάμε στην Κηφισιά. Τώρα, το τι θα έκανε στην Κυψιά, ο οδηγός ταξί δεν το γνωρίζει.
4: Αλλά δένουν τα στοιχεία, από ό,τι φαίνεται. Έχουμε καταλάβει, Θεοδόση, γιατί έστειλε τη φωτογραφία η γιατρός στον συγκεκριμένο υπνοθεραπευτή.
11: Διότι του έστειλε μήνυμα, όπως δήλωσε ο ίδιος ο υπνοθεραπευτής ή υπνοτιστής, δεν ξέρω ποιος όρος είναι πιο κοντά σε αυτό που κάνει, οπότε θα χρησιμοποιώ και τους δύο. Έστειλε μήνυμα στην 56χρονη, τι έγινε, θα έρθει. Και του στέλνει την φωτογραφία του Γιώργου Μαζομνάκη, όπου εκεί διαφαίνεται να είναι συνδεμένος με το μηχάνημα και να έχει κλειστά τα μάτια του. Πρέπει να σας πω ότι η ώρα θανάτου προσδιορίζεται περίπου στις 3:25. 3:25 εκεί περίπου, γιατί σταματάει το μηχάνημα.
4: Να.
11: Η ένδειξη που δίνει το μηχάνημα εκεί όσον αφορά τους παλμούς της καρδιάς είναι μια ευθεία γραμμή, και η φωτογραφία από τον πίνακα του μηχανήματος, όταν πια έγινε η αναδείξη, υπάρχει στα πιστήρια της δικογραφίας. Τώρα, ο ίδιος ο υπνοθεραπευτής, παύλα υπνοτιστής, είπε ότι έχει μια μακροχρόνια συνεργασία με την 56χρονη γιατρό, διότι αρκετοί ασθενείς της στην συνέχεια έκαναν και υπνοθεραπείες. Τώρα, τι είναι η υπνοθεραπεία, εάν είναι κάτι το αναγνωρισμένο από την επίσημη ιατρική, εάν το, το γραφείο παύλα σπίτι του συγκεκριμένου ανθρώπου στο κέντρο της Κηφισιάς λειτουργεί ως γραφείο υπνοθεραπείας. Προσωπικά ως ρεπόρτερ δεν είμαι σε θέση να σας το πω κατά πόσον είναι αναγνωρισμένο και τι θεραπείες είναι δυνατό να κάνει. Γεγονός είναι ωστόσο ότι ο άνθρωπος αυτός φέρεται ιδιαίτερα ενοχλημένος, γιατί στην αρχή της πληροφορίας χθες η πληροφορία έλεγε για γιατρό υπνοτιστή και ενοχλήθηκε για την λέξη.
4: Ναι, είπε ότι ποτέ δεν έχει δηλώσει γιατρός. Ναι.
11: Υπνοθεραπευτής και δεν έχει δηλώσει ποτέ γιατρός. Τώρα, χθες, όταν έγινε γνωστό από τις πρώτες πρωινές ώρες ότι η 56χρονη είχε κατονομάσει το πρόσωπο στο οποίο είχε στείλει την φωτογραφία, συνοδεύοντας μάλιστα με ένα μικρό κείμενο, ένα λακωνικό θα έλεγα, όλα καλά με μια κόκκινη καρδούλα, δηλαδή πάνε όλα καλά με τον Γιώργο Μαζονάκη, και αφού η ερώτηση ήταν θα έρθει, αφήνει να ενώθει ότι όντως θα πάει στο
4: ραντεβού που είχαν. Ναι.
11: Για τον Γιώργο Μαζονάκη δήλωσε στις τηλεοπτικές κάμερες ότι ήταν η δεύτερη φορά που τον έβλεπε, δεν τον γνώρισε παρά μόνο βεβαίως από την καλλιτεχνική του εργασία, και την προηγούμενη Δευτέρα, την Δευτέρα πριν την μοιραία Τετάρτη που χάνει τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης, είχαν συναντηθεί και του είχε πάρει το ιστορικό του για να μπορέσει να κάνει την υπνοθεραπεία που προφανώς ήθελε ο τραγουδιστής και το είχε πει και ο ίδιος ότι μπορεί να τον κάνει. Θεωρώ ότι πολύ σημαντικές θα είναι οι εξελίξεις την ερχόμενη Δευτέρα, που ο άνθρωπος αυτός θα εμφανιστεί.
4: Θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις.
11: Προσπάθησε και χθες, εμφανίστηκε αυτοβούλος συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, αλλά δεν κατέστη δυνατό να του πάρει κατάθεση ο ανακριτής, οπότε αυτό θα γίνει την Δευτέρα. Τώρα, για να ολοκληρώσουμε και το ρεπορτάζ. Όσον αφορά το ζευγάρι των ιατρών, ο γιατρός, ο σύζυγος της 56χρονης, είναι στην λεγόμενη ασφαλή πτέρυγα των φυλακών, θα είναι μόνος του σε ένα κελί. Κατά τη διάρκεια της νύχτας και της κράτησής του στα κρατητήρια του 7ου ορόφου στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, αρνήθηκε το φαγητό. Είχε προειδεάσει ότι είναι δυνατόν να ξεκινήσει απεργία πείνας και δίψας, γιατί θεωρεί την προφυλάκησή του άδικη, καθώς δεν είναι το δικό του ασθενής ο Γιώργος Μαζονάκης, όπως ο ίδιος τουλάχιστον υποστήριξε. Όσον αφορά τώρα στην σύζυγό του, η οποία κρατούνταν σε ειδικό χώρο στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, που ανέλαβε και έφερε σε πέρας αυτή την δύσκολη έρευνα και την έφερε, πρέπει να πούμε, σε σύντομο χρονικό διάστημα και με πολύ συντονισμένο τρόπο, η ίδια ήταν νευρική. Ζήτησε κάποια στιγμή να κάνει μπάνιο και να αλλάξει ρούχα, και μάλιστα λέγεται ότι ζήτησε να παραγγείλει και φαγητό. Της είπαν ότι κάτι τέτοιο απαγορεύεται και ότι υπάρχει φαγητό από την σύντηση, από την λέσχη της αστυνομίας, όπου μεταφέρουν στα τμήματα το μενού που υπάρχει για εκείνο το βράδυ. Η ίδια φαίνεται να συνειδητοποιεί σταδιακά την αλλαγή
4: τι έχει συμβεί
11: στη ζωή της και το τι ακριβώς έχει συμβεί. Κρατείτε στο κελί που είχε κρατηθεί και η Ειρήνη μου

0: καθώς φαίνεται ότι υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις μεταξύ στις γυναικείες φυλακές, καθώς μεταξύ των γυναικών που κρατούνται εκεί, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν πάρα πολύ αγαπητός, διότι το 2023, μην ξεχνούμε ότι αφιλοκερδός, είχε κάνει μια συναυλία στις γυναικείες φυλακές για να διασκεδάσουν οι κρατούμενες, αλλά και ορισμένα παιδιά που βρίσκονται εκεί πάρα πολύ μικρά, γιατί κάποιες είναι και μητέρες. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι για αυτά τα παιδιά ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε πάει πάρα πολλά δώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
2: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Ξεκάθαρο μήνυμα στο νέο ανθεληνικό παραλήρημα του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών που χαρακτήρισε απειλή για τη χώρα του τη στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών στέλνει η Αθήνα. Η Ελλάδα διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική κυρίαρχα και ανεξάρτητα και δεν ετεροκαθορίζεται. Οι επαναλαμβανόμενες μονομερείς αιτιάσεις της Τουρκίας στερούνται νομικού ερίσματος στο διεθνές δίκαιο, τονίζει ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών Παναγή Γαλιατσάτο.
3: Ναι Βασίλη, όντως υπήρξε μία απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών για τις δηλώσεις του
2: Χακάν Φιντάν.
3: Είναι ένα καινούργιο πρότυπο το οποίο βάζει η Τουρκία. Οι Τούρκοι προφανώς έχουν πιστέψει το δικό τους ισχυρισμό ότι υπάρχει μια συμμαχία Ελλάδας και Ισραήλ η οποία στρέφεται εναντίον τους, και αυτό πλέον που τους απασχολεί με την ασφίδα του Αχιλλέα κυρίως είναι η εγκατάσταση Ισραηλινών συστημάτων στα νησιά, τα οποία θεωρούν ότι μπορεί να στραφούν εναντίον τους σε περίπτωση μιας περιφερειακής σύγκρουσης. Οπότε όλο αυτό το θέμα είναι το καινούργιο αφήγημα το οποίο προβάλλουν οι Τούρκοι. Σε αυτό απάντησε το Υπουργείο Εξωτερικών και όλα στην πρώτη γραμμή ότι οι ισχυρισμοί περί δίθεν εργαλειοποίηση Ελλάδος με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ούτε μία σχέση έχουμε την πραγματικότητα, και ότι η Ελλάδα έχει αποδείξει εμπράξεις ότι εργάζεται με συνέχεια την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη. Τώρα, οι αιτιάσεις της Τουρκίας περί αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησιών του Αιγαίου είναι μια ιστορία η οποία πάει πίσω στο 1974. Και μας έχουμε ανταλλάξει επιχειρήματα γι' αυτό κατά επανάληψη. Θέλω να σου πω, δεν είναι κάτι καινούριο.
2: Βλέπουμε όμως, Παναγή, το τελευταίο διάστημα η Άγκυρα να κλιμακώνει αυτή τη ρητορική της έντασης.
3: Ναι, κλιμακώνει αυτή τη ρητορική, γιατί αυτό μας δείχνει ότι σε περίπτωση θα πάνε να εγκατασταθούν τα Ισραηλινά συστήματα στα νησιά μας, προφανώς θα έχουμε ιστορίες. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από όλο αυτό. Και εκεί πηγαίνει το πράγμα, γιατί δεν μπορεί να το σηκώνουν, να το σηκώνουν, να το σηκώνουν και να μην κάνουν τίποτα. Προσπαθούν, καταλαβαίνω, με αυτή την πίεση την συνεχή πάνω στην Ελλάδα, να μας αποτρέψουν από το να εγκαταστήσουμε την ασπίδα του Αχιλλέα. Αυτό είναι το ζητούμενο για την Τουρκία.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Παναγή Γαλιατσάτο. Ήταν ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της Real News. Η Τουρκία επιθυμεί ένταση. Η πόντιση του καλωδίου μπορεί να προκαλέσει την αντίδραση της Άγκυρας και χρειάζεται λεπτός διπλωματικός χειρισμός, είπε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων Άγγελος Συρίγος στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
4: Σε αυτή τη φάση νομίζω ότι ο Ερντογάν δεν επιθυμεί κρίση, επιθυμεί ένταση. Έχουμε βέβαια μπροστά μας δύο σκοπέλους. Ο πρώτος είναι η ψήφιση του νόμου για τη Γαλάζια Πατρίδα, που εκτιμώ ότι θα έρθει μέσα στον Οκτώβριο. Και το δεύτερο θα είναι το καλώδιο διασυνδέσεως Ελλάδας-Κύπρου, το οποίο δυνητικά μπορεί να προκαλέσει ένταση και στο πεδίο. Έχει προκαλέσει
2: θερμό επεισόδιο δηλαδή.
4: Όχι απαραίτητο θερμό επεισόδιο.
2: Αλλά
4: αυτά τα καλώδια ενοχλούν την Τουρκία, η οποία τι κάνει, στέλνει ένα πολεμικό σε απόσταση 10-15 μιλίων, το οποίο εκπέμπει ραδιοσήμα είστε σε περιοχή τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Θα χρειαστεί λεπτούς διπλωματικούς χειρισμούς για να μην έχεις πολεμικό επεισόδιο. Ό,τι και να συμβεί, εμείς πρέπει να είμαστε εκεί, μην περιμένουμε ούτε τους Γάλλους, ούτε τους Ισραηλινούς, ούτε τους Αμερικανούς, ούτε κανέναν τρίτον το τι θα κάνει. Οι Τούρκοι είναι πραγματικά έξω φρενών με τη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου με το Ισραήλ. Λένε ότι αυτή τη στιγμή, επειδή όλα αυτά τα οπλικά συστήματα που παίρνουμε έχουν ραντάρ Ισραηλινά, ότι θα είναι περικυκλωμένοι από παντού από Ισραηλινά ραντάρ. Ξεχάμε το Κυπριακό, ξεκίνησε ως υποτιθέμενη περικύκλωση της Τουρκίας από τον Ελληνισμό σε Ελλάδα και Κύπρο.
1: Πάντως φαίνεται ότι το αυτή των Τούρκων να δεν υδρώνει. Επιμένουν στην προκλητική ρητορική και αυτή τη φορά βάζουν στο στόχαστρο την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο αλλά και την παρουσία στρατιωτικών στο νησί. Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ισχυρίζεται ότι οι προσπάθειες δημιουργίας μιας de facto κατάστασης αντίθετης με το μη στρατιωτικό καθεστώς του Καστελόριζου δεν θα γίνουν αποδεκτές. Σύνδεση με τον Νίκο Νανούρη στην Κωνσταντινούπολη.
5: Ακριβώς η Αλισάβετη φαίνεται πως η Άγκυρα ανεβάζει κι άλλο τον τόνο όσον αφορά την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, καθώς πριν από λίγη ώρα το Υπουργείο Άμυνας με γραπτή δήλωση αντέδρασε στην παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο ακριτικό νησί μέσα στο Σαββατοκύριακο, θέτοντας ξανά θέμα αποστρατιωτικοποίησης του νησιού. Χαρακτηριστικά ανέφερε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ότι η παρουσία στρατιωτών και πολεμικών πλοίων στο νησί, το οποίο παραχωρήθηκε στην Ελλάδα βάσει τη συνθήκη ειρήνη των Παρισίων, με την προϋπόθεση ότι θα έχει αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς και η δημόσια επίδειξη των στρατιωτικών στοιχείων κατά τη διάρκεια επισκέψεων υψηλού επίπεδου είναι ασυμβίβαστη με το καθεστώς του νησιού και δεν πρέπει και δεν συμβάλλει στην ειρήνη και τη σταθερότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά η Άγκυρα. Και το Υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι δεν θα ανεχθεί κανένα τετελεσμένο στο πεδίο και καλεί την Ελλάδα να αντιρρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες και να απέχει από δραστηριότητες ασυμβίβαστες με το μη στρατιωτικό καθεστώς των νησιών. Είναι μια παρέμβαση μετά και τη χθεσινή τοποθέτηση του Χακάν Φιντάν, ο οποίος δήλωσε ότι ο εξοπλισμός των νησιών αποτελεί απειλή για την Τουρκία.
1: Εν τω μεταξύ, Νίκο, είχαμε την εγκατάσταση μιας ταξιαρχίας καταδρομών με 2.000 κομμάντος απέναντι από την Σάμο. Είτε μια απάντηση στην ασπίδα του Αχιλέα, ήταν μια προγραμματισμένη κίνηση εδώ και καιρό.
5: Πριν από λίγη ώρα, Ελισάβετ, το Υπουργείο Άμυνας στην ίδια ενημέρωση διευκρίνησε ότι η συγκεκριμένη αποστολή της 31ης ταξιαρχίας 2.000 καταδρομέων στο Σόκε του Αιδινίου, απέναντι δηλαδή από τη Σάμο, 50 χιλιόμετρα μακριά από τη Σάμο, είχε προγραμματιστεί από τον Ιούνιο στο πλαίσιο επιχειρησιακής ετοιμότητας των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Μιλάμε για μια ταξιαρχία η οποία έχει επιχειρήσει το 2018 στη Βόρεια Συρία. Πάντως, να πούμε ότι τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης το διαφήμιζαν με διαφορετικό τρόπο στη συγκεκριμένη κίνηση. Θεωρούν ότι είναι μια απάντηση τόσο στην επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, αλλά και στην ασπίδα του Αχιλέα και την αμυντική συμφωνία Ελλάδας και Ισραήλ.
2: Κλειδώνει, όπως όλα δείχνουν, η επίσκεψη στην Αθήνα του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο στις αρχές Οκτωβρίου. Στην ατζέντα των κρίσιμων επαφών που θα έχει στη χώρα μας περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η προστασία των συνόρων, το ζήτημα της μετανάστευσης και διμερή ενεργειακά θέματα. Την επίσκεψη είχε προαναγγείλει Θανάση Τσίτσα και η Αμερικανίδα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας, λέγοντας πως η Ελλάδα αποτελεί έναν πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών.
6: Ναι, καλό μεσημέρι. Είναι μια επίσκεψη που χρωστούσε ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και είχε, όπως είπες, προαναγγελθεί από την κυρία Γκυλφόιλ. Οι ημερομηνίες δεν έχουν ακόμα επιβεβαιωθεί επισήμως από το State Department. Κεντρικός κύκλος της παρουσίας Ρούμπιο αναμένεται να αποτελέσει ο έκτος στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ, στο πλαίσιο του οποίου θα εξεταστούν η αμυντική και ενεργειακή συνεργασία, ζητήματα ασφάλειας και οι περιφερειακές εξελίξεις. Συνομιλίες αναμένεται επίσης να περιληφθούν η Μέση Ανατολή, Ουκρανία και Ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ιδιαίτερη βάρυτα θα έχει η ατζέντα εσωτερικής ασφάλειας. Το Ρούμπιος αναμένεται να συνοδεύσουν αξιωματούχοι του State Department και δύο υφυπουργοί του Αμερικανικού Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας. Στο τραπέζι βρίσκονται η παράτυπη μετανάστευση, η φύλαξη των συνόρων, η καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών και η ενίσχυση των ελέγχων ασφαλείας στα ελληνικά αεροδρόμια. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται συνεργασία ελληνικών και αμερικανικών αρχών για την ταχύτερη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπόπτους για τρομοκρατία που ταξιδεύουν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βασίλη.
2: Νέες απειλές κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Θανάση, εξαπέλυσε τώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος με αφορμή την πρόταση της επικεφαλής της Κομισιόν να καταστεί ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος.
6: Απειλή με βαρύτατους δεσμούς ή ακόμα και διακοπή των εμπορικών συναλλαγών με την Ευρωπαϊκή.

0: 92.
1: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
2: Περιπέτεια Massif. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρη Λέβη. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
4: Και ένας από τους επιβαίνοντες τραβούσε βίντεο για το TikTok, για να το ανεβάσουν στο TikTok την ταχύτητα που είχαν αναπτύξει. Τρεις νέοι άνθρωποι έχασαν λοιπόν την ζωή τους, 18, 20 και 26 ετών. Άλλο ένα άτομο χαροπαλεύει στο νοσοκομείο. Δυστυχώς ο χώρος αίματος καθημερινά είναι μεγάλος στους ελληνικούς δρόμους, και ας κρατήσουν οι ακροατές μας αυτό που προείπα, ότι φαίνεται ότι όλα δείχνουν ότι τον έλεγχο τον χάνει ο οδηγός, γιατί τραβάνε βίντεο για το TikTok και όλοι κοιτούν πώς θα βγει το βίντεο.
5: Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο τι φόρο πληρώνουμε στην άσφαλτο και μάλιστα για τέτοιες προκλήσεις. Για ένα βίντεο λοιπόν που ήθελαν να ανεβάσουν στο TikTok. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
6: Κι όμως, κυρίες και κύριοι, συνέβη και αυτό. Ανήλικος χειριστής ηλεκτρικού πατινιού τραυματίστηκε σοβαρά όταν συγκρούστηκε με άλογο πάνω σε γέφυρα στην Κεφαλονιά. Ακούμε τον Γρηγόρη Διβάνη που επιμελήθηκε το ρεπορτάζ.
7: Στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς διακομίστηκε ένας 17χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σε ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Κεφαλονιά. Το ατύχημα συνέβη στην περιοχή της γέφυρας της Αγίας Βαρβάρας, κοντά στα Ραζάτα, όπου ο 17χρονος κινείται με ηλεκτρικό πατίνι με κατεύθυνση προς Αργοστόλη. Προς την ίδια κατεύθυνση περπατούσε και ο ιδιοκτήτης ενός αλόγου, ο οποίος το οδηγούσε από το Καπίστρι στο δρόμο. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το ηλεκτρικό πατίνι συγκρούστηκε με το άλογο. Ο νεαρός τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο του νησιού και οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, αποφασίστηκε η επίγουσα αεροδιακομιδή του για περαιτέρω νοσηλεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 17χρονος έχει διαφύγει τον κίνδυνο, ενώ η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει θετική εικόνα. Ο ιδιοκτήτης του αλόγου συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα διερευνώνται από την τροχέα Αργοστολίου.
5: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Εγκρίθηκε πριν από λίγο από την Ολομέλεια της Βουλής η άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Στην περίπτωση του πρώην Επιτρόπου, το αίτημα συνδέεται με την υπόθεση Qatar Gate, ενώ σε ό,τι αφορά την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, η διαδικασία κινήθηκε μετά από μήνυση δημοσιογράφου. Ο Γιώργος Κουρέτζος θα μας ενημερώσει σχετικά.
8: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Πράγματι, πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα της πληροφορίας. Με συντριπτική πλειοψηφία πέρεται η ασυλία του κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου. Με μικρότερη μένα, αλλά και πάλι ευρεία πλειοψηφία, έρεται και η ασυλία της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, έπειτα από τα ανάλογα αιτήματα των εισαγγελικών αρχών. Έχει ενδιαφέρον το υπόμνημα το οποίο κατέθεσε ο κύριος Αβραμόπουλος και διανεμήθηκε στους βουλευτές. Σύμφωνα με αυτό, ο κύριος, ο βουλευτής της Δημοκρατίας ζητούσε και ο ίδιος την άρση της ασυλίας του. Στο υπόμνημά του αρνήθηκε, απέρριψε κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή του σε παράνομη δραστηριότητα, η οποία διερευνάται στο πλαίσιο της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε συμμετείχε άμεσα ή έμεσα σε παράνομη δραστηριότητα, αλλά ούτε και ενήργησε για την εξυπηρέτηση παράνομων συμφερόντων οποιοδήποτε κράτους ή τρίτου προσώπου. Θυμίζω ότι είναι για την υπόθεση του Qatar Gate έρευνα. Αυτό το οποίο φαίνεται να έχει αξία είναι ότι ο κ. Αβραμόπουλος είχε ζητήσει την περασμένη εβδομάδα την αναβολή της σημερινής συνεδρίασης. Κάτι ναι, το οποίο δεν έγινε ωστόσο αποδεκτό από τον πρόεδρο της Βουλής και τη διάσκεψη των Προέδρων. Αυτό που φαίνεται να έχει ενδιαφέρον είναι ότι πολύ κοντά, πολύ σύντομα, ο κ. Αβραμόπουλος θα μεταβεί στο Βέλγιο οικειοθελώς, όπως λέει ο ίδιος το υπόμνημά του, προκειμένου να συνομιλήσει με τις βελγικές δικαστικές αρχές, να συνεργαστεί και να παράσχει ό,τι στοιχεία διαθέτει και ό,τι στοιχεία του ζητηθούν. Αυτό θα έχει μια πολύ μεγάλη σημασία από τη στιγμή που έχει αρθεί η ασυλία του εδώ. Μένει βέβαια και το τυπικό της διαδικασίας, δηλαδή να φύγουν τα απαραίτητα έγγραφα από τη Βουλή προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά σε κάθε περίπτωση φαίνεται πως το ταξίδι του κ. Αβραμόπουλου στο Βέλγιο θα είναι χωρίς τον μανδύα της βουλευτικής ασυλίας. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, αυτό που έκλεψε έτσι τις εντυπώσεις ήταν ένας πάρα πολύ έντονος καυγάς, μια σφοδρή αντιπαράθεση με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κερίδη. Κατήγγειλε η κυρία Κωνσταντοπούλου οργανωμένη επιχείρηση φήμωσής της αλλά και ψευδομηνύσεις, οι οποίες έρχονται από κυβερνητικά στελέχη με μόνο σκοπό να τις κλείσουν το στόμα. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε ζητήσει αναβολή της σημερινής συνεδρίασης, επικαλούμενη την παρουσία της.
5: Θα βρισκόταν στην δίκη της υπόθεσης Βαλιράκη.
8: Ακριβώς. Με τον κύριο Κερίδη να αντιπαραβάλει τη στάση με εκείνη του κυρίου Αβραμόπουλου, ο οποίος με υπόμνημα ζήτησε από τη Βουλή, όπως είπαμε, να έρθει η ασυλία του. Εσείς κρύβεστε, είπε απευθυνόμενος στην κυρία Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας την ότι παρουσιάζει την υπόθεση ως πολιτική δίωξη, κάνοντας λόγο για άσφαιρα πυρά και κραυγές.
5: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Όλο και πιο αργά εγκαταλείπουν το πατρικό τους οι νέοι στη χώρα μας. Σύμφωνα με τη Eurostat, οι Έλληνες αποχωρούν από το σπίτι των γονιών τους μετά τα 31.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
11: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
12: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
13: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
14: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: στους 97,8.
1: Σαράντα λεπτά μετά τις δύο, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στην ηλικία των 31 ετών αποχωρούν οι Έλληνες από το πατρικό τους, όπως καταδεικνύει έρευνα της Eurostat, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη των νέων που αποφασίζουν να μείνουν μόνοι τους είναι τα 26 έτη. Η χώρα μας συγκαταλέγεται στην πρώτη τριάδα με τον υψηλότερο μέσο όρο ηλικίας, μαζί με τη Σλοβακία και την Κροατία. Το οικονομικό είναι ο κύριος λόγος που δεν τολμούν οι Έλληνες να αυτονομηθούν, να φύγουν δηλαδή μακριά από τους γονείς τους, Μέρη Παπακοσταντίνου, καθώς ο μισθός δεν επαρκεί για την κάλυψη πάγιων εξόδων.
2: Πράγματι, Βασίλη, η Ελλάδα καταγράφει μία από τις υψηλότερες ηλικίες αποχώρησης των νέων από το πατρικό τους σπίτι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς οι Έλληνες εγκαταλείπουν την οικογενειακή εστία σχεδόν στα 31 τους και συγκεκριμένα στα 30,9 έτη, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. Η επίδοση αυτή φέρνει τη χώρα μας στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας της Ευρώπης, την οποία μοιράζεται με τη Σλοβακία, ενώ στην κορυφή βρίσκεται η Κροατία με 31,5 έτη. Η κατάσταση αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο, ο οποίος διαμορφώνεται σημαντικά χαμηλότερα, στα 26,3 έτη, αλλά και με τις σκανδιναβικές χώρες, όπως η Φιλανδία, όπου οι νέοι ανεξαρτητοποιούνται στεγαστικά πριν καν συμπληρώσουν το 22ο έτος της ηλικίας τους. Δηλαδή τα 21,4 έτη, όπως το γράφει η έρευνα. Στην πρώτη πεντάδα των χωρών με τη μεγαλύτερη καθυστέρηση στην αποχώρηση των νέων κυριαρχεί ο Ευρωπαϊκός Νότος, καθώς μετά την Κροατία, την Ελλάδα και τη Σλοβακία ακολουθούν η Ισπανία και η Ιταλία με 30,2 έτη. Και αυτή η παρατετεμένη διαμονή να σπότει στο πατρικό σπίτι συνδέεται άμεσα και αναπόφευκτα με τη σφοδρή στεγαστική κρίση που πλήττει την Ελλάδα, η οποία αποτυπώνεται και στην εκρηκτική άνοδο του κόστους στέγασης. Όπως έχουμε πει, η χώρα μας έχει καταγράψει τη δεύτερη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση ενοικίων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με ρυθμό 10,1%, ενώ με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος φαίνεται ότι οι τιμές των ακινήτων και των ενοικίων κάνουν άλμα που ξεπερνά το 23% την τελευταία τριετία και τις αυξήσεις να συνεχίζονται με ρυθμούς της τάξης του 5-7% ετησίως. Επιπλέον, βέβαια, η στενή σύνδεση των ποσοστών απασχόλησης των νέων με την καθυστέρηση της αποχώρησής τους από το πατρικό σπίτι γίνεται και εμφανής από τα δεδομένα της Eurostat, τα οποία δείχνουν ότι στις χώρες όπου οι νέοι φεύγουν νωρίς, το ποσοστό απασχόλησης της ηλικίας 20 έως 29 ετών ξεπερνά κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 65,5%. Ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό απασχόλησης για αυτή την ηλικιακή ομάδα βρίσκεται καθυλωμένο στο εξαιρετικά χαμηλό 56,2%. Τώρα, όπως καταλαβαίνεις, Βασίλη, αυτή η έλλειψη σταθερών θέσεων εργασίας, συνδυασμό με την κυριαρχία της υποαμοιβόμενης εργασίας και με τη στεγαστική κρίση, στερεί από τους νέους τη βασικότερη προϋπόθεση για την ανεξαρτοποίησή τους, που είναι η σταθερή ροή του εισοδήματος. Και κλείνοντας να σου πω ότι η συναλογία αυτή γίνεται ακόμα πιο ακραία, αν αναλογιστεί κανείς ότι το μέσο ενίκιο για ένα διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο στην Αθήνα απορροφά πλέον το 70,2% του μέσου μηνιαίου μισθού, ενώ ένα σπίτι με δύο υπνοδωμάτια, το ποσοστό αυτό αγγίζει το εξωπραγματικό 93,6%.
1: Απογαλακτισμός λοιπόν με καθυστέρηση 5 ετών, Μέρη Παπακοσταντίνου.
2: Ακριβώς.
3: Πριν από λίγες μέρες φιλοξενήσαμε αναλυτικό ρεπορτάζ για τις χαμηλές επιδόσεις των μαθητών στη χώρα μας στις εξετάσεις PISA του ΟΣΑ. Η ίδια έρευνα όμως αποτυπώνει και την εικόνα που έχουν οι ίδιοι οι μαθητές για τις διδακτικές πρακτικές στα σχολεία μας και αυτή είναι άκρως απογοητευτική. Η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο όσον αφορά την υποστήριξη που παρέχουν οι εκπαιδευτικοί στη διάρκεια του μαθήματος. Φαίνεται, Νίκη Κότσο, ότι το νόμισμα έχει πάντα δύο όψεις.
4: Ναι, Ελισάβε, κάτω από τη βάση βάζουν οι Έλληνες μαθητές τους καθηγητές τους, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του προγράμματος PISA, όπως είπες, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για το 2025. Η έρευνα καταδεικνύει την ανεπαρκή υποστήριξη που αισθάνονται ότι λαμβάνουν οι Έλληνες μαθητές από τους εκπαιδευτικούς τους. Μόλις το 48,9% των μαθητών δηλώνουν ότι οι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται για τη μόρφωσή τους τα περισσότερα ή σε όλα τα μαθήματα, έναντι 68,8% στον ΟΣΑ. Ο κ. Δημόπουλος αναφέρει ότι απαιτείται μεγαλύτερη υποστήριξη σε κοινωνικά και οικονομικά ασθενέστερους μαθητές, μαθητές, επαγγελματικά λύκεια και αγροτικές περιοχές, ενώ οι μαθητές ιδιωτικών σχολείων δηλώνουν περισσότερη υποστήριξη. Η Χρύσα Σοφιανοπούλου, πρώην εθνική συντονίστρια ΠΙΖΑ, αποδίδει το πρόβλημα στη δασκαλοκεντρική εκπαιδευτική κουλτούρα. Ο φυσικός Λεωνίδας Καστανάς και ο μαθηματικός Στράτος Στρατηγάκης περιγράφουν τέλος τη διεκπεραιωτική διδασκαλία και την εξάρτηση από τα φροντιστήρια.
3: Να πούμε βέβαια ότι τα στοιχεία δεν αποτελούν αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, είναι όμως η αντίληψη των 15χρονων μαθητών για την εμπειρία τους μέσα στην τάξη και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκη.
1: Φρένο στο αλόγιστο σερφάρισμα των ανηλίκων που κρύβει σοβαρότατους κινδύνους επιχειρεί να βάλει η Κομισιόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση νόμου που απαγορεύει την είσοδο παιδιών σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης τα οποία είναι κάτω των 13 ετών. Καθορίζει επίσης, Βαγγέλη Αρετέο, ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στα social media.

0: νέας πρωτοβουλίας για την προστασία των παιδιών από τον θρησκευτικό σχεδιασμό των ψηφιακών πλατφορμών. Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε το εξής, ότι σύμφωνα με το προτινόμενο σύστημα, Βασίλη, τα παιδιά κάτω των 13 ετών δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν καθόλου τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για τις ηλικίες από 13 έως 15 ετών προβλέπονται ειδικοί μίνι λογαριασμοί, όπως ονομάζονται, οι οποίοι δεν θα δημιουργούνται αυτόνομα από τα παιδιά, αλλά από γονέα ή νόμιμο και δαιμόνα. Οι λογαριασμοί αυτοί θα διαθέτουν περιορισμένες λειτουργίες, αυστηρότερες ρυθμίσεις ασφαλείας και βεβαίως ημερήσιο χρονικό όριο χρήσης, το οποίο θα προσδιορίζεται σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε μέχρι τώρα στη μία ώρα. Αυτό σημαίνει πρακτικά, Βασίλη, ότι οι έφηβοι 13 και 14 ετών δεν θα έχουν κανονικό πλήρως προσωπικό προφίλ και ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες των πλατφορμών των κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Για τους ανήλικους από 15 έως 18 ετών δεν πρόκειται για γενική απαγόρευση. Οι πλατφόρμες όμως θα υποχρεούνται να εφαρμόζουν ειδικό ασφαλή σχεδιασμό των υπηρεσιών τους. Βασίλη.
1: Στη Βόρεια Ελλάδα θα μεταφερθούμε τώρα για μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Μια 15χρονη μαθήτρια βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες σχολείου στο Λύκειο Κοζάνης. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Η συνάδελφος Ελένη Πιμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη θα μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί.
2: Ναι, καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξη του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Ένα σοκαριστικό γεγονός το οποίο σημειώθηκε στο πρώτο Γενικό Λύκειο Κοζάνης. Γύρω στη 1:30 το μεσημέρι εντοπίστηκε 15χρονη μαθήτρια χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες του σχολείου. Άμεσα εκπαιδευτικοί ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, έσπευσε το ασθενοφόρο που έχει μεταφέρει τη μαθήτρια στο Μαμάτσιο νοσοκομείο, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως το παιδί βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό τι ακριβώς συνέβη με τη μαθήτρια, ούτε και άλλες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της.
1: Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά για το 15χρονο κορίτσι. Τώρα το πρωί σήμανε συναγερμός, Ελένη, σε γυμνάσιο στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης. Ένας 13χρονος φαίνεται ότι απείλησε με μαχαίρι έναν συμμαθητή του μέσα στο σχολείο. Ωστόσο, οι καθηγητές έσπευσαν να τον ακινητοποιήσουν και απέτρεψαν τα χειρότερα.
2: Πραγματικά επικράτησε πανικός στο σχολείο, στο γυμνάσιο. Στα Λαγκαδίκια, ένα χωριό έξω από τη Θεσσαλονίκη, όταν μαθητής του γυμνασίου 13 ετών έβγαλε μαχαίρι που είχε επάνω του και απείλησε συμμαθητή του, συνομήλικό του. Ο ανήλικος συνελήφθη, είναι Ιρανός και όπως μαθαίνουμε διαμένει με την οικογένειά του σε δομή μεταναστών που βρίσκεται στην περιοχή. Ήταν 10 το πρωί όταν ο 13χρονος φέρεται, από τις πληροφορίες μας προκύπτει αυτό, να αφαίρεσε κουζινομάχαιρο από κοντινό σούπερ μάρκετ πριν μπει στην αυλή του σχολείου. Αφαιρεί το μαχαίρι από το σούπερ μάρκετ, μπαίνει μέσα στο σχολείο, στον αύλιο χώρο και απειλεί τον συμμαθητή του, 12 ετών, επίσης Ιρανός, αναφέρουν οι πληροφορίες. Το μαχαίρι πέρασε ξυστά από την κοιλιά του παιδιού, περιγράφουν στο
1: Άρα από θαύμα, από θαύμα δεν είχαμε χειρότερα.
2: Ακριβώς, και παρενέβησαν συμμαθητές, όπως επίσης και ενήλικες βρίσκονταν έξω από το χώρο του σχολείου και τον είδαν να μπαίνει με το μαχαίρι. Προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν, ο ανήλικος πρόλαβε, μπήκε μέσα στο σχολείο. Εκεί τον έπιασαν καθηγητές, όμως τους ξέφυγε πάλι.
1: Ναι.
2: Κάποιες μαρτυρίες λένε ότι ξαναπήγε στο κοντινό σούπερ μάρκετ, έκλεψε και δεύτερο μαχαίρι.
1: Και επέμεινε και γύρισε, επέστρεψε στο σχολείο.
2: Επέμεινε, απτόητος ο 13χρονος, αλλά τελικά εκεί τον αφόπλησαν καθηγητές, ήρθαν και οι αστυνομικοί που του πέρασαν χειροπέδες.
1: Τι να πει κανείς, ευχαριστούμε πολύ, Ελένη.
3: Αθλητικά. Καλώς ορίζουμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο το Δημήτρη Σταυρακάκη, που θα αρχίσει με μια είδηση που αφορά στο χώρο του μπάσκετ. Δημήτρη.
4: Και της τελευταίας στιγμής, γιατί είναι οριστική η αλλαγή έδρας του Super Cup του μπάσκετ, η διοργάνωση που είναι προγραμματισμένη για 26-27 Σεπτεμβρίου με συμμετοχή Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, θα φιλοξενηθεί στο κλειστό του Περιστερίου Ανδρέας Παπανδρέου. Αρχικά είχε οριστεί η διοργάνωση να γίνει στη Ρόδο λόγω της έξαρσης των κρουσμάτων γαστροεντερίτιδας, που είχαμε πτώσεις και για την ομάδα του Παναθηναϊκού και ΑΕΚ που ήταν εκεί σε τουρνουά. Αποφασίστηκε από τον ΕΣΑΚ η αλλαγή έδρας. Χωρίς παρουσία θεατών θα γίνουν οι αγώνες μόνο με περιορισμένο αριθμό προσκλήσεων στις ομάδες. Τώρα.
3: Νικηφόρα ήταν η πρεμιέρα για τον Ολυμπιακό στη League Face του Europa League.
4: Με το καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η πορεία του Ολυμπιακού στη League Face του Europa League μπροστά στις 33.000 θεατές στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Νίκησε με ανατροπή 2-1 την πολωνική Γιαγκελόνια μετά από πολύ καλή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Σμίθ στο 20 έβαλε μπροστά στο σκόρ τους Πολωνούς. Στο 43 ο Γκονζάλες έφερε το παιχνίδι στα ίσια και στο 84 λεπτό ο Γιάρετσουκ με κεφαλιά που είχε περάσει αλλαγή στο 62 έκανε το 2.

0: Το ένα χαρακτηριστικό είναι ότι ο Ολυμπιακός είχε 24 τελικές έναντι 4 της Γιαγκελόνια. Παίξαμε με αποφασιστικότητα, δήλωσε ο τεχνικός του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αλγουαθίλ.
1: Είναι αλήθεια πως είναι πολύ λίγος ο χρόνος που είχε να δουλέψει, αλλά είναι πολύ χαρούμενος γιατί σήμερα είδε την ομάδα να παίζει αποφασιστικά, να κατεβαίνει αποφασιστικά. Παίζαμε απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα που παίζει πολύ καλά, πολύ καλό ποδόσφαιρο και ελέγχει πάρα πολύ καλά την μπάλα. Συνήθως αμήνεται πάρα πολύ καλά και είναι επικίνδυνη στις επιθέσεις. Όμως και εμείς καταφέραμε να την εμποδίσουμε, καταφέραμε να κλείσουμε τους χώρους της και εμείς αντιθέτως να ανοίξουμε τους δικούς μας χώρους, έτσι να έχουμε πολλές ευκαιρίες. Η αλήθεια είναι πως θα περίμενε ίσως να έχουμε περισσότερες ευκαιρίες και περισσότερη ευστοχή και επιτυχία, αλλά είναι πολύ ευχαριστημένος γιατί είναι η αρχή.
2: Es el principio y la verdad es que muy contento.
0: Το πρώτο τέρμα σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, τέταρτο συνολικά με τον Ολυμπιακό σε 6 παιχνίδια, πέτυχε ο Μεξικανός Αρμάντο Γκονζάλες, που αποθεώθηκε από τα μέσα ενημέρωσης της χώρας του.
3: Muy contento.
1: Είναι πάρα πολύ ευτυχισμένος για το ντεμπούτι του στην Ευρώπη. Είναι πολύ ευτυχισμένος που παίρνει μέρος σε αυτές τις μεγάλες διοργανώσεις και πάρα πολύ χαρούμενος που έβαλε το πρώτο του γκολ. Αυτό που σκέφτεται είναι να δουλεύει πολύ και το γκολ είναι αποτέλεσμα της δουλειάς. Κάθε μέρα προσπαθούμε να αφομοιώσουμε τις νέες ιδέες του προπονητή. Κάθε μέρα δουλεύουμε πολύ με τις προπονήσεις, πιστεύει, και με την εξοικείωση. Θα έρθουν τα αποτελέσματα που θέλουμε.
0: Επόμενο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό 15 Οκτωβρίου στη Μασσαλία με την Μαρσέη. Πολύ χαρούμενος που σκόραρα τον γκολ της νίκης, ανέφερε ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.
4: If you play for club like this, you have to.
5: Όταν παίζεις ένα τέτοιο σύλλογο, πρέπει να δίνεις πάντα το καλύτερο σου εαυτό. Είναι εδώ για να βοηθάει τον Ολυμπιακό, την ομάδα του, για να βοηθάει και να κάνει τους φίλους του Ολυμπιακού χαρούμενους. Είναι λοιπόν πάρα πολύ ευτυχισμένος που σήμερα όλοι θα πάνε να κοιμηθούν με καλή διάθεση. Η αλήθεια είναι πως τώρα έχουμε καινούριους προπονητές. Ξέρει πως τον Ολυμπιακό είναι δύσκολο πάντα να χρειάζεσαι χρόνο, αλλά δεν τον έχεις. Όμως χρειάζεται λίγη υπομονή αυτή τη στιγμή. Έχουμε καινούριο σύστημα, καινούργια πράγματα. Όμως αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε συγκεντρωμένοι, να δουλέψουμε καλά, να δουλέψουμε σκληρά και να προσπαθήσουμε έτσι ώστε να επαναληφθούν.
0: Απόψε στις 8 παρατέταρτο παίρνει σειρά στη League Face του Europa League Off. Υποδέχεται στο Παγκρίτιο Στάδιο του Ηρακλείου τη γερμανική Hockenheim που ήταν πέρσι πέμπτη στην Bundesliga. Σήμερα για τη League Face του Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο 4.30 η Καλαμάτα στο γήπεδο του Ιωνικού υποδέχεται την ΑΕΛ. 6 παρατέταρτο στη Νέα Φιλαδέλφια η ΑΕΚ παίζει με τον Μασεραϊκό. Χθες ο Παναθηναϊκός με 2 γκολ του Ουναή κέρδισε 2-0 εκτός έδρας στην Κηφισιά. Με γκολ του Μύθου ο ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρο από το Περιστέρι 1-0 του Ατρομήτου. 1-0 ο Άρης στη Μαρκό και 3-0 κέρδισε ο Αστέρας Τρίπολης στη Νέα Ιωνία του Βόλου την νίκη.
6: Ο καιρός.
7: Βελτιωμένος αναμένεται αύριο ο καιρός, άρα να περιμένουμε περισσότερη ζέστη, Τάσο Αρνιακέ.
8: Ναι, πράγματι, Ελισάβετε, έτσι είναι τα πράγματα. Οι τελευταίες βροχές έπεσαν πριν μία ώρα στη Ρόδο και σιγά σιγά ο καιρός βελτιώνεται και εκεί. Έτσι λοιπόν αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, με σχεδόν αμελητές πιθανότητες για κάποια τοπική βροχή ψηλά στα βουνά. Οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 4 με 5 μποφόρ ένα βοριαδάκι στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια το μεσημέρι τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά τους 29 με 31, στα νησιά τους 26 με 29 και το 29 μόνο στην Νότια Κρήτη και την Ρόδο. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, βοριάδες 3 με 4, στα ανοιχτά έως 5 με 6, θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν κυρίως στα ορεινά, δεν φαίνεται να βρέχει. Ασθενείς ανέμους στο Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και το Σάββατο, ενώ την Κυριακή φαίνεται ότι θα έχουμε κάπως περισσότερες βροχές, κυρίως στην Ήπειρο και τη Μακεδονία το μεσημέρι και το απόγευμα.
6: Για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
9: Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ύψος του Ελαιώνα. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου στην Ομόνοια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Κατεχάκη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Βουλιαγμένης σε Αργυρούπολη και Γλυφάδα. Απροσπέλαστο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι παραλία Καλαμακίου.
6: Παναγιώτη, έχουμε και ρυθμίσεις στο flyover της Θεσσαλονίκης.
9: Απαγόρευση της κυκλοφορίας θα τεθεί σε ισχύ από απόψε στις 11 μέχρι αύριο στις 5 τα ξημερώματα στο ρεύμα προς ανατολικά στην περιφερειακή Θεσσαλονίκης μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων λόγω εργασιών για το flyover.
6: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Θάνατος Μαζονάκης σε ειδικό χώρο στον Κορυδαλό, οι δύο γιατροί.
7: Και στο ενικός.gr, τραγωδία στη Λεωφόρο Ποσειδώνος. Ακούσαμε έναν εκοφαντικό θόρυβο. Σε ένα σημείο φλεγόταν η μηχανή του αυτοκινήτου. Μαρτυρία για το τροχαίο με τρεις νεκρούς στη Γλυφάδα.
6: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχάη, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Τον ήχο ρύθμιζαν Γιώργος Νταβαρίνος και Λάσκαρης Αγοραστός.
7: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
5: Time out για θράκον.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
7: Το μέλλον σου χωράει παντού.
8: Υποβολή εργασίας έγινε.
9: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
10: Επόμενη στάση, πανεπιστήμιο.
11: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
12: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει η κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλοθη, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβέλ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
9: Ρε, έχεις την πως είσαι.
7: Άσε μαζένουμπα.
8: Πως είσαι έτσι, ρε.
9: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ρίσμα. 92.

0: Λουκία, ήξερες ότι έχει τραγουδήσει ο Γιώργος Μαζονάκης αυτό το τραγουδί?
1: Όχι, και είναι και πάρα πολύ
0: είναι
1: ωραίο.
0: Υπέροχο.
1: Είναι
0: υπέροχο.
1: Πρώτη φορά που το ακούω. Και...
0: Είδες τι ανακαλύπτουμε.
1: Ναι,
0: ξέρεις πόσα χρόνια
1: πολύ,
0: πριν.
1: Πόσα χρόνια.
0: 23 χρόνια πριν. Είναι μια προσωπική φίβος φυσικά. Φίβος τύχη και μουσική, δεν το ξέρεις ούτε αυτό. Είναι μια προσωπική ιστορία του Φίβου που την έκανε τραγούδι και έχει και τον καταπληκτικό στίχο, γι' αυτό το έβαλε και στη τηλεόραση. Είχα ονειρευτεί κάποια μέρα να πετάξω και τον κόσμο να κοιτώ από τον ουρανό.
2: Κάποια μέρα να πετάξω.
0: Είναι κλασικός Φίβος, έτσι, και αν δεν το ξέρεις, το καταλαβαίνεις από την μουσική,
1: και
0: το
1: τέμπο. Έχει πάρα πολύ ωραίους στίχους πάντως και θυμίζει έτσι λίγο και τη ζωή του Γιώργου του Μαζονάκη.
0: Βέβαια, θυμίζει απολύτως και να δεις το βίντεο κλιπ είναι καταπληκτικό. Ανακαλύπτουμε τον Γιώργο, εσύ ήσουν φαν, εγώ δεν ήμουνα, αλλά ξέρεις, στο έλεγα και χθες, θα στο πω σήμερα έτσι πιο έντονα, όσο περνούν οι μέρες από αυτόν τον άδικο θάνατο, τόσο πιο πολύ η Ελλάδα ταυτίζεται με αυτό το παιδί. Παιδί ήταν, ένα παιδί με καρδιά αγνή, με πάρα πολλά ευαισθησίες, τόσες ευαισθησίες που τον είχαν κάνει δυστυχισμένο στην τελευταία φάση της ζωής του, με πάρα πολλά πάθη που και όλοι μας μπορεί να έχουμε, και πάθη και ελαττώματα, και αυτό μας κάνει να νιώθουμε ένα. Και ένας λόγος παραπάνω, όσο γίνονται αυτές οι αποκαλύψεις και μαθαίνουμε πώς τον σκότωσαν. Τον σκότωσαν με έναν τρόπο που, ενώ δεν υπάρχει, δηλαδή το έκαναν όλα λάθος, είναι το απόλυτο έγκλημα, είναι το πιο προκλητικό να λένε ψέματα το ένα μετά το άλλο για να γλιτώσουν τις ποινικέ ευθύνες. Είναι πραγματικά εξοργιστικό, Λουκία.
1: Το θέμα είναι ότι βγαίνουν πολλά νέα στοιχεία στην
0: δημοσιότητα.
1: Όπως η σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ότι είχε γίνει καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για την κατηγορούμενη γιατρό το 2014 για χρήση κάποιου μηχανήματος σε 14χρονο παιδί, παράνομες παιδιατρικές γνωματεύσεις, και το πειθαρχικό την αθώωσε.
0: Ξαναπέστε αυτό, γιατί δεν το ξέρω, το ακούω από σένα και είσαι πάντα πολύ
1: ενημερωμένη.
0: Λοιπόν,
1: και η κυρία Φραγκάκη, η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
0: Ναι.
1: Είχε γίνει καταγγελία, όπως λέει, στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για την κατηγορούμενη ιατρό το 2014. Είχε κάνει χρήση, βεβαίως, που δεν λέμε το όνομα, όπως είπαμε. Είχε κάνει χρήση κάποιου μηχανήματος, το οποίο λεγόταν Indigo, σε 14χρονο παιδί. Είχε δώσει παράνομες παιδιατρικές γνωματεύσεις και το πειθαρχικό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών την αθώωσε.
0: Άρα, εντάξει, δεν ήξερα
1: να γιατί την πλασμαφαίρεση, αλλά
0: ήταν στους φακέλους.
1: Ήταν καταγγελία.
0: Ναι. Κοίταξε, επειδή θίγεις το θέμα αυτό, να πάμε κατευθείαν στην ουσία, γιατί θα έχουμε σε λίγο την κυρία Φραγκάκη. Η κυρία Φραγκάκη λέει ότι εμείς μέχρι εκεί μπορούσαμε να φτάσουμε. Γιατί ξέρεις, τον Νίκο Χατζηνικολάου, χθες ο Γιώργος Πατούλης, που μας είχε μιλήσει πάρα πολλές φορές και από εδώ, αλλά δεν το προχώρησε περισσότερο και βγήκε σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή, την επιτυχία του Νίκου, στο κεντρικό δελτίο του Αντένα. Είπε ότι, να, πήγαμε μια φορά κι εμείς να ψάξουμε και τι να κάνουμε, ήταν κλειστά να πούμε από τον μπαλκόνι. Και ήταν ο πρώην πρόεδρος του Σώματος Επιθεωρητών το πρωί στη συζήτησή μας στο Open και το άκουσε αυτό. Και λέει, συγγνώμη, υπάρχει πιο απλός τρόπος, ο κύριος Σταύρος Σιάβος. Το σώμα που κατήργησε, η Νέα Δημοκρατία του 2019. Η ράμπο της υγείας. Και τους είχαν βάλει να κάνουν ελέγχους στα τραπέζια για τον κορονοϊό, θυμάσαι τότε. Λοιπόν, και λέει, φυσικά υπάρχει τρόπος να πας στον εισαγγελέα. Αν έχεις ενδείξει ότι κάτι τρέχει και έχουν κλείσει μια, δύο, τρεις, πας στην αστυνομία, πας στον εισαγγελέα και αναλαμβάνουν εκείνη δουλειά. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα θέμα, το θεσμικό πλαίσιο που υπήρχε για τους ελέγχους, και δεν μιλάμε για ένα, μιλάμε για 16.500 ιατρία, θεραπευτικά κέντρα, παραϊατρία και όλα αυτά μόνο στην Αττική, με 8 τριμελείς επιτροπές, ανέκδοτο, δεν μπορείς να λάβεις τίποτα, και χωρίς δικαιοδοσία οι γιατροί να κάνουν, δεν είναι επιθεωρητές, σαν γιατροί πηγαίνουν, ένα τυπικό έλεγχο κάνουν. Λοιπόν, όταν καταργήσουν οι επιθεωρητές και δεν τους αντικαθιστάς με τίποτα, τότε θα πάνε οι γιατροί, θα ελέγξουν, θα υπογράψουν, θα φύγουν, αλλά δεν θα έχουν ελέγξει γιατί δεν έχουν δικαιοδοσία, Λουκία μου. Άρα αποκαλύπτεται ότι για να βγάλεις άδεια καντίνας θέλεις 20 πιστοποιητικά, για να ανοίξεις ιατρείο από το οποίο κρέμονται ανθρώπινες ζωές, περνάει ο ελεγκτής και μια χαρά. Πώς το βλέπεις αυτό?
1: Και να σου πω κάτι, έχει γίνει κάτι άλλο, γιατί νωρίτερα έκανα μια συνέντευξη με τον κύριο Λύρα, ο οποίος ανήκει στο πειθαρχικό. Και μέσα σε όλα αυτά που μου είπε, μου είπε κάτι το οποίο οφείλω να ομολογήσω ότι δεν γνώριζα. Ότι αυτή τη στιγμή με την αλλαγή της νομοθεσίας, δεν ξέρω αν θυμάσαι που είχαμε το τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους μέσα στην εβδομάδα.
0: Βεβαίως.
1: Και μας είπε ότι άλλαξε το πλαίσιο για τον Μπότοξ και τα υαλουρονικά και όλα αυτά τα ενέσιμα. Ο κύριος Λύρας λοιπόν μου είπε ότι άλλαξε το πλαίσιο, αλλά ότι πλέον, ενώ μπορούσαν να τα κάνουν αυτά μόνο δερματολόγοι και πλαστικοί χειρουργοί, τώρα μπορεί να τα κάνει γιατρός με οποιαδήποτε ειδικότητα, αρκεί να έχει μία κάποιου είδους πιστοποίηση. Και πολλοί μου είπε ότι πηγαίνουν σε πανεπιστήμιο της Ιταλίας, το οποίο δίνει αβέρτα αυτά τα χαρτιά και παίρνουν τις πιστοποιήσεις. Και μάλιστα με έκπληξη τον ρώτησα, δηλαδή μπορεί να, να την κάνει και ένας οφθαλμίατρος παραδείγματος λόγου. Μου λέει οποιοσδήποτε ιατρός.
0: Αυτό τώρα που επισημαίνεις είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή άλλαξε ο νόμος επί τα χείρο. Στο χειρότερο,
1: ναι,
0: στο καλύτερο.
1: Επί τα χείρο. Εγώ κατάλαβα προχθές και πραγματικά θα ήθελα να το δούμε αυτό. Κατάλαβα προχθές ότι άλλαξε, όταν μας το έλεγε ο κύριος Θεμιστοκλέους, ότι άλλαξε προς το καλύτερο. Δεν είχα αυτή την πληροφόρηση.
0: Θα σου πω δύο πράγματα γι' αυτό. Η γιατρός, η κατηγορούμενη που κλείστηκε στη φυλακή τα ξημερώματα, όπως και ο σύζυγός της, σε άλλο κελί προφανώς, είχε κάνει μεταπτυχιακό, το θυμάσαι, στη Χονολούλου. Θυμάσαι, κβαντική ιατρική, σαμάνι, όλα αυτά. Ξεσάλωσε ο Ιωσήφ το πρωί με την Αμαλία για όλα αυτά. Λοιπόν, η αυθεντική ιατρική, ξέρεις εσύ, ξέρεις πως έπαιρνα πτυχίο εκεί, σου το είπα χθες, θυμάσαι.
1: Ναι, μου το συζητήσαμε.
0: Με ανοιχτό βιβλίο.
1: Με ανοιχτό βιβλίο.
0: Και αν αποτύχανε, ξανά δίνε σε 12 ώρες. Και μετά 12 ώρες δεν τα πέρναγες. Ναι, ανοιχτό βιβλίο.
1: Δεν
0: παίρνω ένα πτυχίο διαστημική με ανοιχτό βιβλίο. Διαβάζω, τα λέω.
1: Εννοείται. Ρομποτική, ό,τι θέλει. Ναι.
0: Τα πράγματα λοιπόν είναι πάρα πολύ σοβαρά, διότι αυτό που αναδεικνύεται από αυτή την ιστορία είναι ότι είναι τελείως τρύπιο το καθεστώς των ελέγχων. Δεν υπάρχει πραγματικότητα. Άρα έχουμε χιλιάδες ιατρία, παραϊατρία, κέντρα αναζωογόνησης, αναγέννησης, φροντίδας, μακροζωίας και οτιδήποτε άλλο, που κανείς δεν ξέρει ποιοι είναι μέσα, αν έχουν πτυχία, αν είναι επικίνδυνοι, αν έχουν επικίνδυνα μηχανήματα με πιστοποίηση, χωρίς πιστοποίηση. Κανείς. Τίποτα. Και ελέγχει ποιος ιατρικός σύλλογος με 8 τριμπελείς επιτροπές. Έγινε δε και το άλλο καταπληκτικό το πρωί που μας αποκάλυψε, θα μας τα πει η κυρία Φραγκάκη. Μέσα σε όλα αυτά υπήρξε βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ο κύριος Πιμπίλας, δεν είσαι εδώ για να σου το δείξω. Ο οποίος έκανε μία ανάρτηση. Τώρα μιλούσαμε με την κυρία Λεωνάρδου. Θυμάσαι, την επιθεωρήτρια. Ήταν η γυναίκα που πήγε και έκανε τον τελευταίο έλεγχο στο ιατρείο του θανάτου και έκανε και τον έλεγχο τον πρώτο μετά τον θάνατο Μαζονάκη. Άρα είναι πρόσωπο κλειδί από τον ιατρικό σύλλογο, η κυρία Λεωνάρδου. Ξαφνικά λοιπόν τη στέλνουν φίλες της, αρχίζει και δέχεται απειλές, μία ανάρτηση. Η ανάρτηση, θα την ανοίξω να την περιγράψω όπως τη βλέπω αμέσως, μισό λεπτό, έχει λοιπόν τα εξής. Είναι η ίδια η γιατρός, είναι επάνω με τον πρωθυπουργό, κάτω με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Είναι στέλεχος Νέας Δημοκρατίας, δεν το κρύβει. Πήραν λοιπόν φωτογραφίες από το προφίλ της και γράφει ο κύριος Μπιμπίλας: ο πρωθυπουργός της χώρας και ο υπουργός υγείας αγκαλιά με τη γιατρό δολοφόνο του Μαζονάκη. Δεν γνώριζαν. Το βγάζουμε στο τηλέφωνο. Είναι συγκλονιστικό. Η γυναίκα δέχεται απειλές, έχει τρία παιδιά, δεν μπορεί να βγει από το σπίτι της. Πρόσεξε, είναι με τον πρωθυπουργό και με τον υπουργό υγείας από το προφίλ της. Είναι πραγματικές φωτογραφίες. Είναι στέλεχος Νέας Δημοκρατίας. Και λέμε στον κύριο Μπιμπίλα: γιατί είναι δολοφόνος, είναι επιθεωρήτρια. Αχ, λέει, έκανε λάθος φωτογραφία, θέλω να βάλω την κατηγορούμενη.
1: Εντάξει.
0: Συγγνώμη, και το άλλαξα, λέει. Αυτό τώρα έχει 2 εκατομμύρια views με την προηγούμενη εκδοχή.
1: Ναι, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Συγγνώμη. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
0: Η γυναίκα τώρα έκανε εξώδικο.
1: Πάρα πολύ προσεκτική.
0: Είναι, έκανε εξώδικο.
1: Λογικό το βρίσκω.
0: Αλλά εδώ είναι ο ορισμός της στοχοποίησης. Να, η δολοφόνος, λέει, με τον πρωθυπουργό και τον υπουργό υγείας. Αγριεύει το πράγμα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Ο κύριος Μπιμπίλας βγήκε και είπε: έκανε λάθος φωτογραφία. Δεν το πιστέψω, αλλά έκανε την ανάρτηση. Στοχοποίησε τη γυναίκα. Έρχεται πίσω αυτό τώρα που αναπαράγεται η πρώτη, η υποτιθέμενη λάθος φωτογραφία. Προφανώς. Έχει πρόβλημα η γυναίκα αυτή, που είναι η βασική επιθεωρήτρια στην οποία είχε αναθέσει το κράτος να ελέγχει τέτοιου τύπου τη ιατρία. Μάλιστα. Είχε τα όπλα όταν πήγε, γιατί αυτό δεν είναι παρέσκευα το πρωί με την κυρία Φραγκάκη, θα συνεχίσουμε τώρα. Είχε τα όπλα όταν πήγε. Όχι, Λουκία μου. Δεν είχε. Είναι μια γιατρός, δεν είναι επιθεωρήτρια. Το παραδέχτηκε ο πρώην επιθεωρητής δημόσιας υγείας. Λέει: δεν έχουν οι τόνοι. Εμείς μπορούσαμε. Αυτοί δεν έχουν.
1: Πάντως,
0: ο γιατρός θα πάει να ελέγξει.
1: Πάντως τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και επικίνδυνα για τον κόσμο. Να σας δώσω και άλλη μία πληροφορία. Τα περισσότερα αύριο στις 10 στο Κόντρα, που πραγματικά έχω μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον κύριο Λύρα. Άλλο ένα
0: αύριο
1: θέμα.
0: Σήμερα.
1: Αύριο το βράδυ στις 10 θα παιχτεί.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Αύριο είναι ο κύριος Λύρας. Μου είπε το εξής, ότι σε γιότ ιδιωτικά, σε νησιά πολυτελή, μετά από κρεπάλες. Δηλαδή αν κάποιος έχει πιει, έχει hangover ή οτιδήποτε άλλο, μέσα σε γιότ οι ιατροί νομίμως μπορούν και κάνουν διαδικασίες να χορηγούν ενδοφλέβιο ορό, έτσι γιότ, ώστε να σου περνάει το σε γιότ. Και του λέω πώς είναι δυνατόν αυτό να είναι νόμιμο, και μου λέει είναι νόμιμο σύμφωνα με το πλαίσιο, διότι ο άλλος μπορεί να επικαλεστεί ότι κινδύνευε η ζωή του, και όταν κινδυνεύει κάποιου η ζωή, αν υπάρχει κοντά γιατρός, οφείλει να τον σώσει, και γύρω από αυτό το πλαίσιο καλύπτεται όλη αυτή η ιστορία. Και υπάρχει ολόκληρο κύκλωμα γύρω από αυτό που κάνει σε αυτές τις θεραπείες.
0: Κύκλωμα,
1: ναι. Οπό. Σε γιότ και σε τέτοια, σε πολυτελή νησιά.
0: Δηλαδή
1: θέλω να πω ότι έχει ανοίξει ένας ολόκληρος κύκλος γύρω από αυτό και πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ.
0: Ξέρω. Είναι όλα αυτά που λες πτυχές μιας πλευράς που δεν είναι καθόλου αθέατη, αναδεικνύεται μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ξαναλέω, εδώ προφυλακίστηκαν οι κατηγορούμενοι γιατροί. Γιατί, πρόσεξε τι λέει το σκεπτικό. Όλα λάθος. Δεν υπήρχε κανονική άδεια στο γιατρείο. Το ξέρουμε, αυτό το λέμε τόσες μέρες. Δεύτερον, δεν υπήρχε πιστοποίηση και άδεια για τα μηχανήματα και το μοιραίο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, που δεν είναι μηχάνημα από αυτά που έχουν τα νοσοκομεία. Είναι ένα ρομποτάκι μικρό ίνους φαίρεσης που κάνει κάτι σαν καθαρισμό του αίματος και αλλαγή του πλάσματος, κάτι σαν, αλλά με συνθήκες φυσικά που δεν συνάδουν σε ένα διαμέρισμα, χρειάζεται νοσοκομείο. Άρα, δεύτερη παράληψη. Τρίτον, αγνόησαν τους συνεχείς συναγερμούς. 5 συναγερμοί για έλλειψη καρδιακού παλμού από 3 και 23 μέχρι 4 παρατέταρτο, το αγνόησαν. Άρχισαν να καλέσουν το ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ πήγε 4 και 11 η πρώτη κλίση, έφτασε 4 και 20. Δεν έδωσαν στο μεταξύ, στο μεσοδιάστημα, τη βοήθεια που έπρεπε. Δεν είχαν ούτε μάσκα οξυγόνου, ούτε απεινοτύπου να λειτουργεί, ούτε ήξεραν να κάνουν κάρπα. Συγγνώμη, είναι όλα λάθος. Δηλαδή δεν είναι ένα σωστό, είναι όλα λάθος. Δηλαδή αν αποτύχεις το ένα θα το σκοτώσεις με το άλλο. Μετά με το τρίτο και με τους 7 λόγους
1: με κάποιον τρόπο ναι,
0: δεν γίνεται.
1: Πραγματικά.
0: Δεν γίνεται.
1: Και μετά έτσι όπως έγινε ότι... η αλληλουχία των γεγονότων.
0: Και μετά τους ασκάλεψαν όλους, είπαν ψέματα. Είπαν ότι ήρθε αργότερα ο Μαζωνάκης. Ότι ήταν δίπλα ο ένας
1: και
0: λέει και έγραφε
1: αυτό που λέμε. Και εκεί είναι αυτό που λέμε, ότι τελικά και γι' αυτό αναβαθμίστηκε και το κατηγορητήριο φαντάζομαι. Γιατί
0: έτσι,
1: αυτό δείχνει δόλο.
0: Έτσι, δείχνει ενδεχόμενο δόλο που είναι πολύ
1: δείχνει
0: κοντά.
1: Δείχνει ενδεχόμενο
0: πολύ
1: δόλο,
0: κοντά στο δόλο.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι αμέλεια, αυτό δεν είναι. Αμέλεια είναι, αχ, συγγνώμη,
1: είναι ενδεχόμενο δόλο.
0: Είναι 7 σε 1. Λοιπόν, είμαστε εδώ σε μια μέρα που επέστρεψε, φαντάζομαι, είσαι πολύ χαρούμενο, το καλοκαίρι. Και έτσι θα πάμε.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Ήταν πολύ σύντομο η φθινοπορεινή και πολύ light φθινοπορεινή γεύση. Από σήμερα λοιπόν καλοκαίρι, και οι μετεωρολόγοι προβλέπουν και 31 και 32 βαθμούς Λουκία, πιο στη χάρη σου. Σήμερα
1: έτσι,
0: μόνο
1: έτσι
0: στα νότια είχε κάτι καταιγίδες. Από αύριο φουλ καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα και όσο βλέπουμε. Άρα, σου έχω καλά νέα. Είναι εδώ απέναντί μου ο Γιώργος Νταβαρίνος. Εσύ είσαι στο κόντρα προετοιμάζοντας τις εκπομπές σου. Εδώ είναι η Δήμητρα Πανανού για την δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Η Φράνσις Παράσκη υποδέχεται τα δικά σας μηνύματα, τα οποία στέλνετε στο
1: 211-200-8200 και τα email σας θα μας τα στείλετε στο studio@realfm.gr. Εδώ μαζί Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου μέχρι τις 5.
0: Λοιπόν, θα συζητήσουμε το θέμα αυτό με την κυρία Φραγκάκη, τη νομική εκπρόσωπο. Την έχουμε συνηθίσει σε άλλο ρόλο, ως εξαιρετική δικηγόρο και ειδικά στο θέμα των δανείων, κορυφαία. Αλλά σήμερα ως εκπρόσωπο του, και είναι χρόνια εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, θα μας δώσει τη θέση του και επίσης τα κενά που υπάρχουν και δεν αφήνουν, όπως θα μας πει, τον Ιατρικό Σύλλογο να κάνει αυτό που θα έπρεπε να κάνει, γιατί έχουμε εισαγγελική έρευνα σε βάρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας και όλων των συλλόγων σε βάθος πενταετίας για όλες τις άδειες, αν έχουν ελεγχθεί καταγγελίες, αν έχουν δοθεί σωστές άδειες, αν ελέγχονται προϋποθέσεις λειτουργίας. Από ποιον, Λουκία? Από ποιον όλα αυτά? Κορυδευόμαστε μεταξύ μας. Από
1: ναι,
0: ποιον θα γίνουν όλα αυτά?
1: Κορυδευόμαστε μεταξύ.
0: Πρώτα διαλύουμε το σώμα ελεκτών, σαν να διαλύσουμε την τροχέα, να βάλουμε σε ένα κεμένο να προσέχουμε.
1: Και μετά να πούμε, ποιος θα προσέχει μετά το, σαν να βάλουμε το, πώς λέγεται, το να φυλάνε τα έρμα εκείνη την παροιμία.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Όχι, οι γιατροί έχουν όλη την καλή διάθεση. Τα όπλα δεν έχουν, δεν φτάνουν και δεν είναι δουλειά τους επίσης.
1: Δεν είναι
0: δουλειά των γιατρών, διαδοτούν γιατρούς.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι δουλειά τους. Λοιπόν, εδώ είμαστε τώρα. Να δώσουμε δύο τίτλους από την υπόλοιπη επικαιρότητα. Θα έχουμε επίσης στις 6 σήμερα τον Πρωθυπουργό στην εξίσου κρατική τηλεόραση. Πληροφορούμε ότι θα μας δώσει μια πρόγευση ή θα προχωρήσει λίγο παραπάνω στα μέτρα για την αντιμετώπιση της πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης. Εδώ ναι, τα πράγματα
1: κάτι
0: είναι.
1: Μιλάμε για 130 με 150 εκατομμύρια για μέτρα. Ισχύει αυτό.
0: Κοίταξε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει ότι είναι μέχρι. Και ο κ. Παθανάσης το πρέπει μέχρι 200 εκατομμύρια το μαξιλάρι που υπάρχει. Δεν ξέρω αν θα το εξαντλήσουν, γιατί θα έχει και δύσκολο χειμώνα μπροστά μας. Πάντως οι παράμετροι είναι σαφείς. Δηλαδή, η μία παράμετρος είναι ότι έχει κλείσει. Εκεί έχουμε νέα. Ο βασικός αγωγός που για να κάνεις bypass το κλειστά στενά του Ορμούς και τα προβληματικά στενά της Ερυθράς Τράπεζας, θάλασσας λόγω των Χούθη, είχαν έναν αγωγό χρόνια τώρα στην Σαουδική Αραβία που έτεμνε εγκάρσια τη χώρα από Ορμούς σε Ερυθρά Θάλασσα. Το χτύπησαν οι Ιρανοί, οι Ιρακινοί, δεν ξέρω ποιος, έκλεισε, ειδοποίησαν ότι δεν μπορούμε να στέλνουμε 9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα στην Ευρώπη. Στα ύψη το πετρέλαιο, τώρα γίνονται προσπάθειες και να κατέβουν οι τόνοι και όλες οι πλευρές και η Σαουδική Αραβία να βρει εναλλακτικούς δρόμους μετακίνησης του πετρελαίου και να ξανανοίξει ο αγωγός. Γι' αυτό έχει συγκρατηθεί το πετρέλαιο γύρω στα 105, δεν έχει πάει παραπάνω, δεν έχει φτάσει δηλαδή σε ύψη ρεκόρ. Ωστόσο, αυτά που μας έλεγε χθες ο κ. Τσακίρης, που τον ρωτήσαμε τι μπορούμε να κάνουμε, λέει το σταυρό μας. Το θυμάσαι. Και ο κ. Παγιοργίου που είπε ήδη επιβεβαιώθηκε, σήμερα έχει 2,20 και η βενζίνη και το πετρέλαιο και δεν θα σταματήσουν εδώ, με επιδότηση 10 και 15 λεπτά αντιστοίχως.
1: Ναι, έφτασε στην Αττική τα 2,20.
0: Βεβαίως και η βενζίνη και το πετρέλαιο. Ανέβηκε πολύ περισσότερο το πετρέλαιο που ήταν παρακάτω. Ένα είναι αυτό. Το πετρέλαιο θέρμανση 15 Οκτωβρίου θα ανοίξει με 2.000 ευρώ ο τόνος αδύνατο. Ποιος θα αγοράσει. Άρα θα έχουμε και παράταση της επιδότησης και άλλα οριζόντια μέτρα, και είναι και το ρεύμα και το αέριο και ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού, που καταλαβαίνω θα τα μάθουμε την Παρασκευή στο Eurogroup, δηλαδή αύριο με τον κύριο Πιαρακάκη εκεί, και ταυτόχρονα διεύρυνση με πολλούς τρόπους του επιδόματος θέρμανσης που παίρνουν ήδη εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχοι. Είναι ένα πακέτο μέτρων, μας σώζει, όχι. Αλλά σε αυτή την κατάσταση, ό,τι και να δώσει η κυβέρνηση, καλό είναι, Λουκία. Και επίσης το πρόβλημα δεν λύνεται προφανώς με επιδόματα, είναι παγκόσμια η κρίση, είναι τεράστιο το θέμα. Και κυρίως δεν υπάρχει φως, Λουκία. Δεν υπάρχει φως.
1: Κανείς
0: ειδικός δεν λέει, προβλέπω ότι τίποτα. Τίποτα. Και υπάρχουν όρια στην αντοχή και της παγκόσμιας και της ελληνικής οικονομίας. Αυτό είναι το δεύτερο μεγάλο θέμα. Και το τρίτο μεγάλο θέμα θα έχουμε, και αυτό θέμα θα έχουμε τον κύριο Πετράκη, τον καθηγητή, και τον κύριο Κιουρτζή, τον πρόεδρο του Πρατηρίου Χονόρης της χώρας. Τρίτο θέμα με τον κύριο Κερίδη, ελληνοτουρκικό. Εδώ τα πράγματα γίνονται πολύ χειρότερα. Εδώ είχαμε ανακοίνωση, Λουκία, του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, που ευθέως και προκλητικά θέτει θέμα Καστελόριζου. Θέτει θέμα ναι. Επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο.
1: Το τραβάει ακόμα παραπάνω.
0: Μόνο όσο δεν γίνεται, το κάνει
1: όσο
0: σκηνή.
1: Όσο δεν γίνεται, ακριβώς.
0: Λέει, αυτό που καταδικάζει η Τουρκία σε εισαγωγικά είναι πώς τόλμησε ο Μητσοτάκης να δείξει ότι έχουμε στρατό στο Καστελόριζο. Το οποίο βεβαίως είναι στατικοποιημένο και δεν απειλείται. Αν δεν έχει το Καστελόριζο στρατό, ποιος τα έχει. Λέει λοιπόν το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, η επίσκεψη στο Καστελόριζο με τη συνοδεία Μητσοτάκη και τις επαφές του με στρατιωτικές δυνάμεις παρακολουθήθηκαν από την πλευρά μας. Η παρουσία και στρατιωτικών δυνάμεων και πολεμικών πλοίων, πρόσεξε, που παραχωρήθηκε στην Ελλάδα με την προϋπόθεση αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος το 1947 και η δημόσια προβολή αυτών των δυνάμεων στο πλαίσιο αυτών των επισκέψεων δεν συνάδει με το καθεστώς του νησιού, ούτε συμβάλλει στην ειρήνη. Τονίζουμε ότι οι προσπάθειες δημιουργίας της πραγματικής κατάστασης αντίθετη με το καθεστώς, το οποίο μάλιστα είναι πολύ κοντά, λέει, στις τουρκικές ακτές, και δεν συνάδουν με διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας και δεν θα γίνουν αποδεκτές. Και παρακάτω απειλεί το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, Λουκία. Καθόλου καλά.
1: Και όσο πάνε γίνονται και χειρότερα. Δηλαδή είχαμε πάρει μια πρόγευση, τώρα νομίζω έχουμε φτάσει. Υπάρχει βέβαια και περαιτέρω με τους Τούρκους.
0: Δεν θα δείξουμε,
1: ξέρεις,
0: λέει, άλλη ανοχή το Υπουργείο Άμυνας. Δηλαδή τι θα κάνουν, θα αρχίσουν να χτυπούν. Δεν θα δείξουμε άλλη ανοχή. Άρα.
1: Τι σημαίνει αυτό, πρόσεξε, τι σημαίνει αυτό στην πράξη.
0: Να σου προσθέσω δύο παραμέτρους. Την ταξιαρχία αυτή τη δύναμη των 2.000 κομάντος απέναντι από τη Σάμμο, την οποία προβάλλει επίσης το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας σήμερα και το τονίζει. Και το τρίτο θέμα είναι η χθεσινή δήλωση Φιντάν, που λέει ότι είναι απειλή για την Τουρκία η στρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου. Δεν είμαι το σημερινό. Απειλή, κράτη τη λέξη απειλή. Απειλή είναι ο κωδικός του επόμενου βήματος της Τουρκίας. Ποιο είναι αυτό. Η Τουρκία σκοπεύει να μας καταγγείλει σε διεθνείς οργανισμούς ότι παραβιάζουμε τις συνθήκες της Λοζάνης. Εκείνη η Τουρκία που έχει το Κάζου Μπέλη, σου θυμίζω, ε. Μας απειλεί με πόλεμο.
1: Ναι.
0: Θα απειλεί με πόλεμο τα νησιά μας και εμείς θα κοιτάζουμε. Απίθανη ιστορία. Καταπληκτικό. Θα συζητήσουμε τον κύριο Κερίδη, αλλά σίγουρα αυτή η κλιμάκωση εγκυμονεί πολύ σοβαρούς κινδύνους.
1: Πάρα πολύ σοβαρούς κινδύνους.
0: Και βέβαια άρχισαν οι δημοσκοπήσεις.
1: Είχαμε και τις δημοσκοπήσεις, δύο δημοσκοπήσεις είχαμε.
0: Και σήμερα θα έχουμε και μια τρίτη.
1: Ναι.
0: Από την MRB, από τον Δημήτρη Μαύρο.
1: Ναι. ναι, εκεί είδαμε τη Νέα Δημοκρατία να κινείται στην πρόθεση 30-31. Τουλάχιστον. Ναι, πρόθεση και εκτίμηση, πάνω κάτω στα ίδια. Mm. Είδαμε την Ελλάς να παγιώνεται κατά κάποιο τρόπο στη δεύτερη 17. Θέση, γύρω στο 17. Είδαμε μία μικρή άνοδο, είδαμε του Πασόκ, αν δεν απατώμε. Μία, μικρούλα, είναι, ναι. Μικρή, γύρω στο 12.
0: Τέταρτος ο Σοδελόπουλος, 7η Καριστιανού.
1: Ναι, 7η Καριστιανού. Φαίνεται πάντως ότι το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας, όπως είναι τουλάχιστον τώρα, είναι δύσκολο. Διαφαίνεται μια κομματική
0: ακόμα.
1: Βουλή.
0: Περίμενε,
1: ακόμα δεν έχουμε
0: Σαμαρά.
1: Δει το Σαμαρά, βέβαια. Έτσι, ακόμα περίμενε. Δεν είναι ο Σαμαράς και δεν μετριέται. Δηλαδή, με τα ήδη υπάρχοντα, κάνουμε λόγο για νέα κομματική βουλή. Με τα ήδη υπάρχοντα, λέω εγώ τώρα.
0: Με δεδομένα της δημοσκόπησης της ΠΑΛΣ, ο Σαμαράς.
1: Της ΠΑΛΣ.
0: Ναι, όχι μόνο κάνει κόμμα, αλλά μπαίνει στη Βουλή. Άρα, αν έχουμε και Σαμαρά στη Βουλή απέναντι στο Μητσοτάκη, το φαντάζεσαι. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, υπάρχουν δύο στοιχεία πολύ ενδιαφέροντα. Το ένα από τις δημοσκοπήσεις, το άλλο εκτός. Από τις δημοσκοπήσεις στην ΠΑΛΣ, εγώ είδα το crash test μετά τις εξαγγελίες των αρχηγών. Και είδα ότι όλοι παίρνουν αρνητικό βαθμό. Ο Μητσοτάκης έχει 32.
1: Κανένας δεν μπορούμε να πούμε ότι κέρδισε αυτή τη μάχη.
0: Ο Μητσοτάκης έχει 32% θετικές γνώμες για τα μέτρα. Τσίπρας και Ανδρουλάκης από 25%. Τώρα να μου πεις, ο Μητσοτάκης είναι η εκλογική του δύναμη. Τσίπρας Ανδρουλάκης δεν είναι εκλογική του δύναμη, αλλά επειδή υπόσχονται 13ο μισθό, 13η σύνταξη, ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας αυτά που υπόσχεται, θα περίμενε κανείς να προκαλέσουν. Όχι. Είναι πολύ επιφυλακτικοί οι πολίτες απέναντι στις εξαγγελίες και νομίζω αυτό είναι κάτι που πρέπει να ληφθεί ως μήνυμα από τις πολιτικές ηγεσίες και να προβληματίσει. Όμως η είδηση είναι αλλού για μένα, Λουκία, σήμερα. Χθες το ράδιο πρωθυπουργός. Χθες το ράδιο πρωθυπουργός ήταν στο ΣΕΛΠΕ, στους εμπόρους. Και έκανε μία ομιλία, είχε συζήτηση με τον κύριο Γεράρδο και κάποια στιγμή τον ρώτησε ο κύριος Γεράρδος για το ρόλο των CEO, των διευθυνών των συμβούλων στη σύγχρονη εποχή. Αν δεις την απάντηση του πρωθυπουργού, ουσιαστικά είναι ένας χρησμός που σαν να λέει πρέπει να προετοιμαστούμε γιατί θα αλλάξουν οι καιροί για την κυβέρνηση. Είναι η πρώτη φορά που ο πρωθυπουργός με έναν τρόπο πολύ προσεκτικό, που γι' αυτό λέω δήλωση χρησμός, περιγράφει ένα άλλο τοπίο στο οποίο θα πρέπει να προσαρμοστούμε, που θα είναι το τοπίο της υποχρεωτικής συγκυβέρνησης. Γιατί με αυτόν τον νόμο, κατά ψέματα, πάρα πολύ δύσκολο είναι ακόμα να πάει 40% και να αποκτήσει αυτοδυναμία. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, το λέει για πρώτη φορά, το πετυχία προφανώς. Το μελέτησε, είναι γραμμένο πολύ προσεκτικά.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό είναι το δεύτερο δεδομένο. Και το τρίτο δεδομένο που θέλω να σχολιάσεις είναι η χθεσινή σύγκρουση Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη στη Βουλή για τα διλήμματα της κάλπης με φόντο τον Ερντογάν. Διότι στο επίκεντρο της σύγκρουσης ήταν αυτό που καταδίκασε ο κύριος Λοβέρδος ανοιχτά, Γιάννης Λοβέρδος, υπουργός εξωτερικών.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το δίλημα Φλωρίδη ότι έχουμε χώρα με κυβέρνηση ή θα κάνουν ντουλια απέναντι, δηλαδή οι Τούρκοι. Έγινε χαμός στη Βουλή με αυτό. Για παίρνουν και να σου πω μετά.
1: Έγινε χαμός, γιατί βλέπω να συνεχίζεται όμως μια έτσι, κινδυνολογία και αυτό με ανησυχεί. Εγώ θέλω να πω ότι χθες ο κύριος Ανδρουλάκης σήκωσε τόνους και ήταν πολύ μαχητικός σε σχέση με άλλες φορές. Ήταν σε φόρμα χθες. Σε αντίθεση με τον πρωθυπουργό που δεν ξέρω, δεν τον είδα τόσο σε φόρμα χθες.
0: Όχι, εγώ λέω χαρά. Και τους δύο τους είδα σε φόρμα και μ' άρεσε η εικόνα.
1: Ήταν σε φόρμα.
0: Εγώ να βγάλουν οι πολίτες τα συμπεράσματά τους. Εγώ θα σου πω ότι μου άρεσε το κομμάτι του διαλόγου που λέει ο Πρωθυπουργός, το δίλημα είναι ελπίδα ή περιπέτεια. Λέει ο κύριος Ανδρουλάκης με αφορμή το δίλημα Φλωρίδη, και μάλιστα ήταν δίπλα στον Πρωθυπουργό ο κ. Φλωρίδης, ότι ή θα έχουμε κυβέρνηση ή θα κάνουν ντουι απέναντι, θα υπάρχει κίνδυνος. Και λέει ο Ανδρουλάκης, αλλά το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Σας παρακαλώ, λέει, δεν επιτρέπετε αυτά να τα επανακαλέσετε. Και λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, χαίρομαι πάρα πολύ που καταδικάσατε τον κύριο Φλωρίδη που είναι δίπλα σας. Γέλασαν όλοι, έσκασε ο κύριος Δεδονή στα γέλια και ο πρωθυπουργός ήρθε σε αμηχανία και μετά απάντησε ότι το δίλημα για μένα δεν είναι Μητσοτάκης ή Ερντογάν, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Τσίπρας ή Κωνσταντοπούλου και ούτω καθεξής. Πλάκα είχε, αλλά καταγράφει απολύτως το κλίμα των ημερών. Ήταν καλή στιγμή του Κοινοβουλίου. Τέτοιες στιγμές δημιουργικού πολιτικού διαλόγου θέλουμε και χρειαζόμαστε, Λουκία, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, πραγματικά.
0: Λοιπόν,
1: και χρειαζόμαστε τέτοιες στιγμές στον πολιτικό διάλογο.
0: Ουσία χρειαζόμαστε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη για το θέμα του Γιώργου Μαζονάκη, εκπροσωπεί τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας. Και μετά ανοίγουμε τα κεφάλαια καύσιμα έκτακτα μέτρα και ελληνοτουρκικό με τις απειλές για το Καστελόριζο.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη.
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό.
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
7: Την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ ακόμα και στα μπαλκόνια των πολυκατοικιών επιτρέπει η νέα υπουργική απόφαση που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το περασμένο καλοκαίρι. Η νέα παρέμβαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος σχεδιάστηκε ώστε ακόμα και οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν πρόσβαση σε ταράτσες και σκεπές να μπορούν να καρποθούν τα ωφέλη του λεγόμενου Net Billing.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Συνεχίζετε με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολους. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
5: Της υποχρεωτικής καταβολής ενοικίου αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
6: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
5: Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στην Αθήνα είναι 29 βαθμοί Κελσίου, 28 στη Θεσσαλονίκη και 29 στα Τρίκαλα.
7: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
8: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
9: Real FM.
10: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
11: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
12: Διζυγλικινικό.
11: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
12: Natural Factors.
11: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
13: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: στους 97,8.
1: Χρόνια πολλά, Λουκία. Χρόνια πολλά στο Real FM
2: χρόνια
1: που γιορτάζει
2: πολλά,
1: σήμερα τα 19 τα γενέθλιά
2: γίνεται.
1: Του. Να τα εκατοστήσει. Ο σταθμός μας να είναι καλά.
2: Φυσικά, ναι, ναι.
1: Το
2: και αληθινό, οι ακροατές μας.
1: Το αληθινό ραδιόφωνο της πόλης και της χώρας, ο Real FM, με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου, με όλη τη δυνατή ομάδα, υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Βασιλόπουλου, υπό την γενική διεύθυνση του ομίλου του Στέλιου Χατζηνικολάου, όλη η ομάδα εδώ, ο Βασίλης Τερζάκης, ο Διευθυντής Ειδήσεων, όλα τα παιδιά το ένα καλύτερο από το άλλο, mm-hmm. όλοι οι άνθρωποι που είναι να χρειώζονται βαρύ απέναντί μας.
2: Να τα εκατοστήσουμε λοιπόν.
1: Όλα τα καταπληκτικά παιδιά, χωρίς τα οποία δεν θα ήμασταν εμείς, με το χαμόγελό τους, με τις καταπληκτικές.
2: Δεχόμαστε ευχές σήμερα, έτσι.
1: Και
2: δεχόμαστε
1: ευχές. Πάνω απ' όλα, ποιοι γιορτάζουν? Εμείς γιορτάζουμε με τους ακροατές του Real FM, γιατί η οικογένειά μας είναι οι ακροατές του Real FM. Οι φίλοι μας, χωρίς εκείνους δεν θα υπήρχε το αληθινό ραδιόφωνο, με την αγάπη τους, με τη στήριξή τους, με τα μηνύματά τους που είναι.
2: Και τους ευχαριστούμε και πάρα πολύ.
1: Είναι η δική σας φωνή.
2: Για όλη αυτή την εμπιστοσύνη.
1: 19 χρόνια, κάθε μέρα, 24 ώρες, μέρα νύχτα, ο Real FM είναι η δική σας φωνή. Εγώ είμαι 11 χρόνια εδώ, άλλοι είναι πολύ παλαιότεροι από το 2007, όταν ιδρύθηκε ο σταθμός, μήνα Σεπτέμβριο, η ημέρα είναι να θυμάστε για τα 20 που θα είναι του χρόνου, 17 Σεπτεμβρίου 2007. Έτσι, αυτή δεν είναι, Γιώργο, η ημερομηνία. 17 Σεπτεμβρίου 2007. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, τη γνωστή μας δικηγόρο, που την έχουμε συνηθίσει να συζητούμε για θέματα που έχουν σχέση με τα ακίνητα. Είναι εξαιρετική στον τομέα αυτό, αλλά σήμερα την έχουμε με άλλο ρόλο, ως νομική εκπρόσωπο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Κυρία Φραγκάκη, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Λοιπόν, θα δώσω το λόγο κατευθείαν στη Λουκία, διότι μου έλεγε ότι είναι κάτι που δεν το ήξερα, ομολογώ, ότι έχει παρελθόν στο Ιατρικό Σύλλογο συγκεκριμένη κατηγορούμενη γιατρός.
2: Ναι. Είχε γίνει καταγγελία για τη γιατρό το 2014, αλλά το πειθαρχικό την αθώωσε.
3: Υπήρχε μία καταγγελία η οποία είχε γίνει το 2014, αφορούσε γνωμάτευση η οποία εκδόθηκε το 2013 για ανήλικο κορίτσι, το οποίο είχε εξεταστεί από τη γιατρό και είχε αναφερθεί η γιατρό σε κάποιους φόβους που είχε και κάποια άγχη το κορίτσι αυτό, το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί εν τέλει σε δικαστήριο για επιμέλεια τέκνου.
1: Oh.
3: Και ο πατέρας του παιδιού mm-hmm. αυτού είχε αναφέρει ότι η γιατρός, χωρίς τη δική του συνένεση, έδωσε μία τέτοια άδεια, η οποία, μάλλον μία τέτοια γνωμάτευση, η οποία αφορούσε την ψυχική κατάσταση του παιδιού αυτού και δεν είχε πει ότι θα γίνει για δικαστική χρήση.
2: Πώς όμως αφορούσε την ψυχική κατάσταση? Πώς αφορούσε, δηλαδή, ψυχολόγος είναι η κυρία αυτή, ψυχίατρος?
3: Δηλαδή,
2: δίνει και, γνωματεύσεις για την ψυχολογία κάποιου παιδιού?
1: Αυτό
2: δεν μπορώ να το καταλάβω.
3: Είναι άνευ ειδικότητας και δεν είχε δικαίωμα να εκδώσει τέτοια απόφαση, ούτε να αναφερθεί βεβαίως σε ένα θέμα χωρίς τη συνένεση του πατέρα του παιδιού.
2: Είχε κάνει και χρήση κάποιου μηχανήματος το παιδί αυτό?
3: Είχε κάνει χρήση μηχανήματος, αυτό το μηχάνημα που έχουμε ξανααναφέρει, το Indigo, και βάσει αυτού του μηχανήματος είχε
2: τι
3: αναφερθεί
2: στην
3: υπολογική κατάσταση του παιδιού. Το μηχάνημα αυτό είναι, από όσο γνωρίζω, βιοδιεγέρτης. Κάπως έτσι έχει αναφερθεί. Είναι μέσα στα πλαίσια της εναλλακτικής ιατρικής.
1: Τι κάνει αυτό το μηχανικό?
2: Έκανε, δηλαδή, έκανε βιοδιέγερση σε ένα 14χρονο παιδί, εφόσον.
3: Προκειμένου να κατανοήσει τα άγχη που είχε αυτό το παιδί, καθώς επίσης και την ψυχολογική του κατάσταση.
1: Περιμένετε, εγώ δεν ξέρω τι θα πει βιοδιέγερση. Δηλαδή, τι γίνεται, του περνάει κάποια καλώδια?
3: Ήταν ηλεκτρόδια, από όσο γνωρίζω. Και βάσει αυτού μπορούσε να δει αν το παιδί ταράζεται, αν είναι το παιδί φοβισμένο, αν
1: επιτρέπεται
3: το παιδί
1: αυτή η εξέταση σε παιδί 13 χρονών.
3: Λοιπόν, το πρώτο, μόνο οι παιδίατροι έχουν δικαίωμα, όπως και οι παιδοψυχίατροι, να εξετάζουν παιδιά αυτής της ηλικίας.
2: Αυτό θέλω να πω.
3: Ή κάποιος ειδικός, ο οποίος είναι ειδικός για τα παιδιά έχοντας κάποια ειδικότητα, όπως ένας ορθοπαιδικός, ο οποίος έχει εξειδικευτεί στα παιδιά. Ως εκ τούτου, γιατρός ο οποίος δεν έχει ειδικότητα δεν θα μπορούσε να εκτάσει, πολλό δε μάλλον να βγάλει.
1: Πόσο χρόνο ήταν τότε το παιδί, κύριε Φραγκάκη, το
3: 13? 9 ετών.
1: Κορίτσι, αγόρι?
3: Κορίτσι.
1: Άρα, κάνεις ένα κορίτσι 9 ετών, μία μη παιδίατρος, άρα μη αδειοδοτημένη προς
2: και
1: αυτό το
2: σκοπό. Και μη παιδοψυχίατρος, μη ψυχολόγος,
1: ένα
2: όλα αυτά.
1: Ένα τεστ βιοδιέγερση για να διαπιστώσει την ψυχική του κατάσταση. Ξαναλέω, αν είναι παιδίατρος, κάνουν με αυτό το μηχάνημα βιοδιέγερση στα 9, επιτρέπεται αυτό?
3: Κοιτάξτε, αυτό είναι μέσα στα πλαίσια της εναλλακτικής ιατρικής. Εγώ ως φραγκάκι θα σας πω ότι είμαι άνθρωπος που πιστεύω στην κλασική ιατρική
1: όλοι
3: και
1: μας.
3: Στην εναλλακτική.
1: Δεν θέλω να πιστεύω όλοι μας. Το δεύτερο, ήταν πιστοποιημένο, έπρεπε να είναι στο ιατρείο της αυτό το μηχάνημα ο βιοδιαγέρτης, το ίντιγκο.
3: Αυτό το μηχάνημα τότε δεν είχε, από όσο γνωρίζω, κατατεθεί στον ιατρικό σύλλογο.
1: Ούτε αυτό, ναι. Άρα
3: δεν
1: και,
3: είχε
1: και δεν είχε την ιδιότητα και είχε λάθος μηχάνημα μη πιστοποιημένο και αδειοδοτημένο από τον νεόφυλλο.
3: Ακριβώς, και εν συνεχεία
1: και το παιδί
3: κατέθεσε τα δικαιολογητικά.
1: Και γιατί αθώθηκε?
3: Της έγινε σύσταση και αποδείχτηκε ότι αυτή δεν γνώριζε ότι το συγκεκριμένο πιστοποιητικό ή η συγκεκριμένη ιατρική γνωμάτευση θα χρησιμοποιηθεί για δικαστική χρήση όπως προέκυψε.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Δηλαδή μόνο αυτό ήταν το πρόβλημα.
1: Αυτό
2: δεν ήταν όμως μόνο αυτό το πρόβλημα.
3: Αυτή ήταν η κρίση του πειθαρχικού.
1: Φαντάζομαι δεν συμφωνείτε, αλλά τώρα 12 χρόνια μετά δεν έχει νόημα η συζήτηση. Αλλά αυτό
2: δηλαδή,
1: δείχνει. Αυτό δείχνει,
2: δείχνει αυτό.
1: Ναι.
2: Δείχνει ότι εμένα, δηλαδή, να το πω έτσι όπως μου περνάει από το μυαλό, είναι ότι ήταν συσημασμένη κατά κάποιο τρόπο. Να το πω λίγο χοντρά.
3: Τώρα δεν θα ήθελα να πάρω θέση ως προς αυτό, γιατί όπως καταλαβαίνετε τρέχουν οι διαδικασίες στον ιατρικό σύλλογο. Άρα
1: εγώ θα πω άλλο, κυρία Φραγκάκη, που δεν είναι επιλήψη μου. Γιατί σχετικά με εκείνην και με εσάς πράγματι τρέχει μια διαδικασία νομικής έρευνας, δικαστικής έρευνας μάλλον. Αυτό που θα πω είναι ότι μου κάνει εντύπωση ότι γιατροί, γιατί στο πειθαρχικό είναι γιατροί, έτσι δεν είναι, την εξέτασαν, εξέτασαν τον Αλ Καπόνε για φοροδιαφυγή και όχι γιατί έχει σκοτώσει 100. Δηλαδή, αντί να εξετάσουν ότι μία γιατρός μη πιστοποιημένη ως παιδίατρος και παρανόμωσε ένα μηχάνημα και έκανε βιοδιέγερση σε παιδί 9 ετών, είδαν πού χρησιμοποιήθηκε το πιστοποιητικό. Δεν το πιστεύω.
3: Όχι, αυτό... όχι το εξέτασαν και αυτό το θέμα. Αλλά, ήταν όλο στο
1: όλο καλό ήταν. Ναι.
3: Και έγινε μάλιστα και σύσταση, να σας το πω και αυτό γιατί δεν σας το είπα. Έγινε και σύσταση ότι πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική και σε καμία περίπτωση να μην εξετάζονται παιδιά που δεν είναι μέσα στα πλαίσια του γνωστικού της αντικειμένου, γιατί
1: γενικά,
3: δεν είναι παιδίατρος.
1: Πάμε τώρα στη γενική συζήτηση που έχει ανοίξει η κυρία Φραγκάκη και σε αυτή έχει ενδιαφέρον να απαντήσετε. Επειδή ξεκίνησε η εισαγγελική έρευνα για το κατά πόσον είχε σωστά ελεγχθεί αυτό το ιατρείο που βρήκε το θάνατο ο Μαζονάκης, χιλιάδες άλλα ιατρία σε όλη την Αθήνα και δεν είναι μόνο ιατρικός σύλλογος, σε όλη την Ελλάδα, εάν έχουν άδεια, αν εξετάζονται οι καταγγελίες και όλα τα υπόλοιπα. Αυτή η έρευνα, πέραν του αν τα έχετε κάνει όλο σωστά, θα διαπιστώσει ο εισαγγελέας, έρχεται να φωτίσει και ένα άλλο θέμα. Ελέγχουν γιατροί γιατρούς και μπορούν 8 τριμελείς επιτροπές να αδειοδοτήσουν 16.500 ιατρία και κέντρα. Είναι ποτέ δυνατόν?
3: Είναι όπως το περιγράφεται η κατάσταση, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Παρ' όλα αυτά θα σας πω ότι ο ιατρικός σύλλογος κάνει ό,τι μπορεί και γι' αυτό όταν με βλέπετε κάποιες φορές να αγανακτώ όταν ακούω κάποια πράγματα κατά του ιατρικού συλλόγου είναι επειδή ξέρω ότι γίνεται μια υπερπροσπάθεια. Όπως αναφέρατε και στην εκπομπή, δεν μιλάμε για επιθεωρητές και το είπατε και πριν και το είπατε πάρα πολύ σωστά. Μιλάμε για γιατρούς και έναν μηχανικό οι οποίοι έχουν πολύ συγκεκριμένο έλεγχο και αυτός βασίζεται στην αδειοδότηση που έχει κάθε φορέας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
1: Επομένως έχει αναθέσει ο νόμος και εδώ είναι το νομικό πλαίσιο που πάσχει κατά τη γνώμη μου και το έχω πει πολλές φορές σε γιατρούς να ελέγχουν γιατρούς που είναι τόσο λίγοι και χωρίς όπλα ώστε μιλούμε για ένα τυπικό και όχι ουσιαστικό έλεγχο χωρίς τα μέσα που χρειάζονται για να ανακαλύψουν οτιδήποτε παράνομο ή επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Αυτό καταλαβαίνω.
3: Θα σας πω ότι έχουν γίνει πάρα πολλές μηνύσεις από τον Ιατρικό Σύλλογο. Έχουμε καταφέρει να σφραγίσουμε πάρα πολλούς χώρους με αυτά τα λίγα μέσα που έχουμε. Έχουν σωθεί άνθρωποι οι οποίοι πήγαιναν σε κάποιους φορείς οι οποίοι διαφημίζονται και στην ελληνική τηλεόραση που κάνανε εμφυτεύσεις μαλλιών και τις κάνανε μη ειδικοί γιατροί. Και μάλιστα τα μέλη αυτά της Επιτροπής έχουν τραβήξει και πάρα πολλά γιατί τους έχουν κάνει μηνύσεις, έχουν περάσει αυτόφορα, έχουμε σφραγίσει χώρους, έχουμε καταφέρει να τρέξουν σε περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών και να καταδικαστούν άνθρωποι. Καθώς επίσης, αυτό που θέλω να σας πω, επειδή καθημερινά είναι μες στα δικαστήρια, όσοι τους επιβάλλονται, είδατε κάποια υπέρογκα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί, δεν μένουν μετά με σταυρωμένα τα χέρια. Πάνε, κάνουν προσφυγές στη δικαιοσύνη. Κάποιοι μπορούν και ακυρώνουν τα πρόστιμα αυτά μετά από αποφάσεις. Δηλαδή υπάρχει μια τεράστια ιστορία πίσω από αυτό. Δεν είναι ότι ξαφνικά είδατε έναν ιατρικό σύλλογο ο οποίος δεν έπραξε το καθήκον του. Υπάρχουν πολλές πολλές περιπτώσεις και σας το λέω γιατί με γνωρίζετε κιόλας, όταν λέω κάτι δεν το λέω τυχαία, που έχει βοηθήσει πάρα πολύ ο ιατρικός σύλλογος τους πολίτες, αλλά έχουν γίνει επώνυμες καταγγελίες, έγγραφες καταγγελίες. Εδώ δυστυχώς υπήρχε ένα κενό όπου δεν υπήρχαν συγκεκριμένες καταγγελίες ώστε να μπορούσαμε κι εμείς να πάμε στον εισαγγελό όπως κάνουμε κάθε φορά, προσκομίζοντας την καταγγελία που θα υπήρχε ας πούμε για την πλασμαφαίρεση, και κατά αυτόν τον τρόπο να είχε πολύ γρήγορα σφραγιστεί ο συγκεκριμένος χώρος με τη βοήθεια των εισαγγελικών αρχών.
1: Τώρα, επειδή δεν μιλάμε γενικά, αλλά μιλάμε για το ιατρείο που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μεζονάκης, εδώ υπάρχει μια ιστορία και εδώ ήρθαμε σε αντιπαράθεση το πρωί, γιατί εγώ απλώς υποστήριζα αυτά που έλεγε ο πρόεδρος σας. Όχι τη δική μου γνώμη, τη δική του. Κατά τη δική του αφήγηση λοιπόν, και θέλω να απαντήσετε αν θα μπορούσε να έχει αποτραπεί ο τελευταίος έλεγχος, να είχε γίνει με την κυρία Λεωνάρδου, να έχει όλα τα όπλα ώστε να έχει ανακαλύψει το μηχάνημα και να μην φτάσουμε στο σημείο να υπάρχει αυτό το μηχάνημα και να κάνει ο Μαζονάκης θεραπεία. Θα έχει σωθεί ο Μαζονάκης ή ενδεχομένως να έχει σωθεί, θα έχει πάει σε ένα άλλο αντίστοιχο ιατρείο, δεν ξέρω, αλλά πάντως αυτό όχι. Το καλοκαίρι του 25 έρχεται ο κύριος ιατρού νεφρολόγος και κάνει μια προφορική, έχει σημασία αυτό, προφορική καταγγελία στον ιατρικό σύλλογο και λέει με 35χρονη, μηχάνη πλασμαφαίρεσης, ψάξτε το. Ο κύριος Πατούλης λοιπόν λέει ότι το ψάξαμε αμέσως, ευαισθητοποιηθήκαμε, αν και δεν οφείλαμε, γιατί ήταν προφορική καταγγελία, ήταν εκτός διαδικασίας, πήγαμε, αλλά δεν βρήκαμε μηχάνημα. Τώρα ήταν κρυμμένο, ήταν αλλού, ήταν αυτό, δεν βρήκαμε, ό,τι μπορούσαμε κάναμε. Έκανε η ομάδα αυτή που έψαξε, λέει ο κύριος Πατούλης, μία αναφορά. Δεν ξέρω τι έγινε αναφορά. Και εγώ τον ρώτησα, αυτή την αναφορά μπορούσε να την έχει στα χέρια της η κυρία Λεωνάρδου τον Νοέμβριο του 25 που έκανε τον τελευταίο έλεγχο? Απάντηση δεν πήρα. Η κυρία Λεωνάρδου όμως που ξαναεπικοινώνησα μου είπε ότι εγώ δεν είχα ενημέρωση ούτε για αυτή την καταγγελία, γιατί ήταν ανεπίσημη, ούτε υπήρχε κάτι γραπτό σε κάποιο φάκελο για να το βρω, ούτε κανείς μου είχε πει ότι αυτοί είχαν πάει σε συνέδριο και διαφήμιζαν εν ψυχρό ένα παράνομο μηχάνημα, υπό προϋποθέσεις φωνικό, αν χρησιμοποιείται εκτός νοσοκομείου, ούτε κανείς μου είχε πει ότι στο site του ιατρείου αυτού υπάρχουν 15 βίντεο με αυτού να διαφημίζουν ότι κάνουν πλασμαφαίρεση. Αυτό λοιπόν για μένα, κυρία Φραγκάκη, είναι η τρύπα. Δηλαδή ότι αυτό

0: στη καταγγελία, όντως, ούτε κάποια συγκεκριμένη εντολή που να δίνεται.
1: Εδώ λοιπόν το ερώτημα είναι ότι γιατί έπεσε στο κενό αυτό ενώ έγινε σωστή δουλειά.
0: Θα σας πω. Επειδή η διαδικασία είναι μυστική και μπορεί για τον ΑΒ λόγο να μην ούτε γνωστοποιήθηκε στη συγκεκριμένη επιτροπή για ποιο λόγο πάει και κάνει τον έλεγχο, η επιτροπή πήρε εντολή πρέπει να μπεις μέσα να κάνεις έλεγχο, να βρεις τι υπάρχει και τα λοιπά.
1: Δεν γνωστοποιήθηκε.
0: Μπήκανε, ψάξανε οι άνθρωποι και βρήκανε τα μηχανήματα για τα οποία είχαν αδειοδοτηθεί. Δεν βρήκαν όμως το μηχάνημα της πλάσμα
1: θέρεσης. Δεν το ήξερε για να το ρωτήσει.
0: Αν το είχαν βρει, θα το είχαν καταγράψει.
1: Μα το έκρυβε, κυρία, στο μπαλκόνι. Το είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Το έκρυβε στο μπαλκόνι. Μα μεταφέρει τις ροδάκια, είναι πολύ μικρό.
0: Δεν το ξέρω αν το κρύβανε στο μπαλκόνι.
1: Κάπου το έκρυβε πάντως.
0: Ή επειδή ξέραν ότι θα γίνει έλεγχος βάσει του νόμου, ο νόμος ορίζει ότι ο έλεγχος πρέπει να γίνει μέσα σε 3 μήνες. Άρα ήταν στο πλαίσιο εκείνο που θα γινόταν ο έλεγχος το τρίμηνο. Και είναι λογικό και εκείνοι να προσπαθούν να προστατεύσουν τα νότα τους. Και ίσως να το αφαιρέσουν, ίσως να το πάνε σε
1: κάποιο άλλο για λίγο διάστημα.
0: Να το πήγαινα στο άλλο ιατρείο. Ναι. Γιατί υπήρχε και αυτό σας έλεγα, υπήρχε και δεύτερο ιατρείο. Μπορεί εκείνη τη μέρα που πήγαν να ήταν στο άλλο ιατρείο. Επειδή, όπως ανέφερε και ο κύριος Πατούρης, αυτό ήταν με ένα τρόλεϊ, το οποίο μπορούσε πολύ εύκολα από το ένα μέρος να πάει στο άλλο.
1: Όλο διάτρητο επομένως, κυρία Φραγκάκη, αυτό είναι το πρόβλημα. Και με γιατρούς να μην έχουν τα όπλα για να μπορέσουν να ανακαλύψουν την επικίνδυνη παρανομία. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Όμως θέλω να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν έχει παραβιάσει τον νόμο ο Ιατρικός Σύλλογος. Έκανε βάση του προεδρικού διατάγματος τον έλεγχο όσο όφυλαν, κατέγραψαν ό,τι ακριβώς βρήκαν. Γι' αυτό σας λέω, έχω βεβαιότητα ότι δεν παραβίασαν το καθήκον τους και με βλέπετε με τόσο...
1: Αυτό θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Εγώ λέω, στέκομαι στο ότι δεν είχε τα όπλα για να κάνει κανονική... Το είπε και ο κύριος τον Τοκούσα, το πρώην πρόεδρος των επιθεωρητών δημοσίας, ότι εμείς θα μπορούσαμε, αυτοί δεν μπορούν. Και
0: γιατί
1: δεν είναι και δουλειά του.
0: Είναι επιθεωρητές.
1: Επειδή, ας πούμε, εμείς, αν είχαμε βρει κλειστή πόρτα, πηγαίναμε στον εισαγγελέα, στην αστυνομία, θα μπαίναμε μέσα.
2: Υπάρχουν τρόποι να μπουν μέσα. Δηλαδή, θα μπορούσαν να καλέσουν την αστυνομία, παραδείγματος χάρη, τον εισαγγελέα. Να ανοίξει.
0: Σε περιπτώσεις όπου έχουμε έγγραφες καταγγελίες, αυτό που πάω και κάνω και εγώ προσωπικά είναι να πάω στην εισαγγελία, να πάρουμε εισαγγελικές παραγγελίες και να γίνουν οι διαδικασίες κατά αυτόν τον τρόπο. Εδώ δεν υπήρχε καμία έγγραφη καταγγελία και αν αυτά που γίνανε με το συνέδριο πιστεύετε ότι μπορεί ένας σύλλογος να μπαίνει στα site και να ψάχνει είτε στα social είτε
1: όλο
0: στα
1: το
0: συνέδρια
1: σύστημα,
0: είναι
1: ναι,
0: αδύνατο.
1: Ναι. Δεν μπορεί για τόσο να είναι detective, απ' την άλλη επιβάλλεται να υπάρχει κάποιος που να είναι detective πριν γίνει ο έλεγχος, όχι γιατρός, κάποιος άλλος.
2: Και από την άλλη μας ζητάνε και από τους πελάτες και από τους ασθενείς να γίνουν detective αυτή τη στιγμή. Δηλαδή μέχρι να αλλάξει το πλαίσιο, μέχρι να μπει μια τάξη σε όλα αυτά, πώς θα προστατευτεί ο πολίτης. Ψάξτε, λέει, να δείτε τις άδειες και πάλι υπήρχε άδεια νόμιμου ιατρίου εκεί.
0: Να πω μια πολύ χρηστική συμβουλή στον κόσμο.
1: Μην το περάσετε έτσι από την ηλικία.
2: Υπήρχε άδεια νόμιμου ιατρίου. Αυτό από την άλλη. Είχε άδεια.
0: Παθολογικού συστεγαζόμενου με γιατρό άνευ ειδικότητα.
1: Πού να ξέρει τώρα στην Ισπανία.
2: Ένα νόμιμο ιατρίου όμως.
0: Όταν μπαίνει σε ένα ιατρείο, βλέπει την άδεια λειτουργία. Πρέπει να είναι σε σημείο που να φαίνεται. Ας το πούμε αυτό στον κόσμο για να βλέπει.
2: Δεν είχε άδεια λειτουργίας όμως, κυρία Φραγκάκη. Είχε όμως άδεια λειτουργίας. Να ξεκαθαρίσουμε αυτό.
0: Παθολογικού, όχι ιατρείου, βιοπαθολογίας ή αιματολόγου ή οτιδήποτε τέτοιο. Ήταν παθολογικό. Μέσα δηλαδή στα πλαίσια της ειδικότητας και των δυνατοτήτων που είχε ένας παθολόγος.
1: Δεν ξέρει ο ασθενής να ξεχωρίσει τι είναι η πλήρης άδεια. Ένα άλλο θέμα επίμαχο είναι κατά πόσον οι έλεγχοι τους έκαναν οι ελεγκτές ευνηδιαστικά ή κατόπιν ραντεβού. Διότι κύριε Λεωνάρδου λέει ευνηδιαστικά, ξαφνικά μαθαίναμε και κανείς δεν ήξερε. Ήμασταν τρεις. Υπάρχουν άλλα μέλη του ιατρικού συλλόγου, λέει δεν τα αφήνετε αυτά. Με ραντεβού γίνεται, αφού ξέρει το ιατρείο.
0: Θα σας πω, με ραντεβού γίνονται οι τακτικοί έλεγχοι. Εδώ μιλάμε για έκτακτους ελέγχους, οι οποίοι πράγματι γίνονται ευνηδιαστικά.
1: Όντως, δεν ειδοποιείται, δεν σφυρίζει κάποιος, δεν υπάρχει κάποιος γνωστός του. Γιατί και ο γεσκημένος γιατρός είχε άκρες παντού. Ήξερε τη μισή Αθήνα. Μήπως και κάποιον που δεν ξέρετε εσείς. Και του έλεγε Γιώργο, Μπάμπη, ερχόμαστε.
0: Τα μέλη της επιτροπής είναι γιατροί οι οποίοι έχουν. Οι άνθρωποι το κάνουν αυτό τις περισσότερες φορές από την αγάπη τους προς τον ιατρικό σύλλογο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι χαμηλών τόνων.

0: Δεν ξέρουν, ούτε γνωριμίες δεν έχουν, ούτε τίποτα τέτοιο που μπορεί να φανταστεί κάποιος. Δεν έχει να κάνει σε τίποτα με τον έλεγχο που θα γινόταν από, από κάποιον επιθεωρητή. Είναι μια διαδικασία η οποία γίνεται όπως ακριβώς ορίζει το Προεδρικό Διάταγμα 84 του 2001.
1: Τώρα, για να κλείσουμε, μας ακούν χιλιάδες άνθρωποι. Ο νέος νόμος, το νέο καθεστώς θα χρειαστεί χρόνο για να εφαρμοστεί. Ως τότε παραμένουμε σε αυτό, στο ενδιάμεσο, δηλαδή με τα ίδια προβλήματα. Σε αυτό το μεσοδιάστημα, ποιος μπορεί να εγγυηθεί στους ασθενείς ότι δεν κινδυνεύει η ζωή τους από ένα άλλο μηχάνημα ίνους σφαίρεσης και από μία άλλη, δεν λέω το όνομά της, αντίστοιχη κατηγορούμενη γιατρό?
0: Καταρχάς να πούμε ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται να γίνονται κανονικά. Οι χώροι είναι αδειοδοτημένοι, δεν υπάρχει, άμα δούνε τη βεβαίωση λειτουργίας, περίπτωση να μην υπάρχει η σχετική άδεια. Απλά να ξέρει ο κόσμος ότι πρέπει βάσει της ειδικότητας ο γιατρός να ασκεί συγκεκριμένες πράξεις, συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις. Βάσει της ειδικότητας.
1: Και θέλω και ένα σχόλιο κλείνοντας για αυτή τη φωτογραφία που αποκαλύψατε το πρωί, το οποίο το θεωρώ, δεν ξέρω, θα το χαρακτηρίζετε εσείς και η Λουκία, με τον βουλευτή, τον κύριο Μπιμπίλα, να ανεβάζει την κυρία Λεωνάρδο και μετά λέει: Καν λάθος ενός του την κατηγορούμενη γιατρό, αγκαλιά με τον Πρωθυπουργό και με τον Υπουργό Υγείας. Φωτογραφίες που πήρα από το προφίλ της, είναι πραγματικές. Και να μιλά για γιατρό δολοφόνο που είναι αγκαλιά με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Υγείας. Και μετά να λέει ο κύριος Μπιμπίλα: Συγγνώμη, μπέρδεψα την κυρία Λεωνάρδου με την κατηγορούμενη γιατρό.
0: Κοιτάξτε, αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου να προβαίνει σε τέτοιες πράξεις. Η κυρία Λεωνάρδου είναι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Βρήθηκε.
1: Της μίλησαν, ναι, προχώρησε σε εξώδικο, αλλά πραγματικά είναι σε άθλια κατάσταση.
0: Είναι σε άθλια κατάσταση η γυναίκα. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ στεναχωρημένη και νιώθει σε απειλή.
1: Μα είναι ορισμός στοχοποίησης αυτό. Και τι,
0: ακριβώς,
1: δεν ξέρουν χιλιάδες άνθρωποι το βλέπουν αν έκανε λάθος ο συγκεκριμένος. Κυρία Φραγκάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ να είστε καλά.
1: Το θέμα έβγαλε πολλές ειδήσεις, κυρία Φραγκάκη. Και από όλα αυτά, εγώ αξιολογώ την ιστορία του παιδιού, του 9χρονου κοριτσιού.
2: Βέβαια.
1: Η κυρία
2: σύστασε κορίτσι...
1: διοδιέγερση, παράνομο μόνο μηχάνημα, παράνομο ιατρείο.
2: Διοδιέγερση σε 9χρονο παιδί, δηλαδή.
1: Άφωνος.
2: Δεν ξέρω, εγώ
1: άφωνος.
2: Το ακούω ως μητέρα και λίγο ανατριχιάζω έως πολύ.
1: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφω. Real FM. Γνωρίζετε.

0: τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία.
6: Σούπερ μάρκετ.
5: Υγεία. Μίτινγκ.
6: Υγεία. Ενεργείο.
5: Υγεία.
6: Υγεία.
5: Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
9: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
12: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
11: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
13: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Happy birthday to you.
15: Happy
14: birthday.
16: 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ένα ταξίδι από τη Manises Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
17: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
18: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
19: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιάκες.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι, ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Ρίσμα 92.
5: Φωνώ η Ελένη Κατσαμπέκη. Στο μικροσκόπιο της αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής θα ερευνηθεί αν το ζευγάρι αποκόμιζε παρανόμως χρηματικά ποσά, ώστε να δεσμευτούν περιουσιακά στοιχεία τους, αναλυτικά στο ενικός.gr. Ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απονομή της δικαιοσύνης, έθεσε ο στόχο ο Πρωθυπουργός. Κατά την ομιλία του σε εκδήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι έως το τέλος του 2027 ο χρόνος έκδοσης δικαστικών αποφάσεων θα μειωθεί από τις 1.500 ημέρες που είναι σήμερα σε 650. Η Άγκυρα επιδιώκει ένταση, αλλά όχι κρίση στο πεδίο, εκτίμησε μιλώντας στον Real FM ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων Άγγελος Συρίγος. Νωρίτερα, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας εξέδωσε νέα προκλητική ανακοίνωση, ισχυριζόμενο ότι δεν θα κάνει αποδεκτές προσπάθειες δημιουργίας de facto κατάστασης στο Καστελόριζο. Νέα παράταση δόθηκε στην υποχρεωτική καταβολή των μισθωμάτων μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Σύμφωνα με απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μετατίθεται για την 1η Ιουλίου του 2027. Δύο παιδιά 4 και 5 ετών εντοπίστηκαν ξεχασμένα επί 5 ώρες σε σχολικό λεωφορείο των Κτέλ στα Χανιά της Κρήτης. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν μητέρα πήγε το μεσημέρι στο σχολείο αναζητώντας το παιδί της και διαπίστωσε ότι βρισκόταν από το πρωί μέσα στο σταθμευμένο όχημα. Σε ανακοίνωσή τους τα Κτέλ αναφέρουν ότι απολύθηκε η συνοδός του λεωφορείου. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στο Κηφισό από γέφυρα Καλυφτάκη έως Νέα Φιλαδέλφεια και στην άνοδο στο Περιστέρι. Στην άνοδο της Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού λόγω ακινητοποιημένου οχήματος και στην Αττική Οδό από Κάντζα έως Μαραθώνος και από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παράκτια Σκοπηλασία που διεξάγεται στη Λαλίνεα της Ισπανίας κατέκτησε ο Ιάσονας Μουσελίνης στο μονόσκιφ της κατηγορίας εφήβων. Περισσότερα στο philathlos.gr.
8: Real Weather.
5: Συννεφιά στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: υπέροχο τραγούδι Λουκία, Ώρες Μικρές, Γιώργος Μαζωνάκης, και ο λόγος που το επέλεξα είναι γιατί βλέπω ότι είναι στην πρώτη θέση της λίστας του ελληνικού Spotify. Ο κόσμος, οι πολίτες βάζουν όλο και πιο πολύ στην καρδιά του Γιώργο Μαζωνάκη, έχουν ταυτιστεί και με τη διαδρομή του, αλλά και με τα συναισθήματα από τον άδικο θάνατο και η οργή από τον τρόπο που χάθηκε. Τον έχουν κάνει ακόμα πιο αγαπητό από ό,τι ήταν. Δεν ξέρω αν γίνεται, πάντως έτσι φαίνεται. Γιατί οι πέντε πρώτες θέσεις στο Spotify καλύπτονται από τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη. Είναι οι Ώρες Μικρές, Τον Έπνευμα Φτηνό, Το Ανήκω Σε Μένα, Το Πιο Αγαπημένο Για Μένα, Το Αγαπώ Σημαίνει και Το Τέσσερις Πήγε. Και παρακάτω έχει Το Να Περνάς, Δύσκολα Φεγγάρια, Λείπει Πάλι ο Θεός. Είναι το, νομίζω, Γιώργος Σαμπάνης η μουσική, Ελένη Γιανατσούλια η στίχη, και ο δημιουργοί που έχουν συνδεθεί με μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σύγχρονης ελληνικής δικογραφίας. Δεν ξέρω αν σ' αρέσει τόσο πολύ και εσένα, Λουκία.
1: Σε όποια παρέα και αν βρεθείς πάντως στις τελευταίες μέρες, αυτό συζητάνε όλοι. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλο θέμα συζήτησης.
0: Και πήρα μηνύματα για το πρώτο τραγούδι, το οποίο θέλω να το ξανακούσουμε στις 4:30, το Σαν Ήμουν Παιδί, με ανθρώπους που λένε κλαίω. Κλαίω, το ακούω και κλαίω.
2: Ώρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συχνότητα, σε θέλω τραγικά. Στην ταραγμένη μου ψυχή.
0: Και είναι ένας άλλος Μαζωνάκης που δεν τον ήξερε ο πολλής κόσμος, Λουκία. Δεν είναι ο Μαζωνάκης που πας στα μπουζούκια και κάνεις κέφι, όλα αυτά τα τραγούδια που έλεγαν κάποιοι σκυλάδικα. Είναι υπέροχα μελωδικά τραγούδια, έντεχνα,
1: όχι,
0: ελληνικά.
1: Καμία σχέση.
0: Μια εκπληκτική φωνή, μια υπέροχη ευαισθησία αυτό. Που ταυτίζονται με όλους μας και αγγίζει και την ψυχή μας με αυτά τα τραγούδια. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δεν ξέρω αν είναι Ώρες Μικρές, όπως τραγουδάει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Καταρχήν είμαστε 9 λεπτά μετά τις 4, 5, 17 Σεπτεμβρίου, εδώ στο Real FM, Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, Γιώργος Νταβαρίνος απέναντί μου, Δήμητρα Πανανού στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Φράση Παράσχη υποδέχεται τα μηνύματά σας. 2-11-200-8-200. Στούντιο papakirialfm.gr. Είναι σίγουρα ώρες δύσκολες πάντως για την παγκόσμια οικονομία, με το πετρέλαιο στα ύψη, σε πρωτοφανή ύψη. Τώρα, 2-20 Η αμόλυβδη, και σκέψου ότι το πετρέλαιο κίνησης είχε στην αρχή του πολέμου κάτω από 1,60, είναι 40% πάνω μέσα σε, πόσο είναι, 28 Φεβρουαρίου, 5-6 μήνες. Δεν έχουν ανέβει τόσο οι μισθοί, νομίζω.
1: Τι θα προαναγγείλει, εννοείται πως όχι, αυτό εννοείται πως όχι, δηλαδή είναι το μόνιμο επιχείρημα αυτό που ακούμε.
0: Ναι.
1: Όταν ρωτάμε για την ακρίβεια, μας λένε ότι έχουν ανεβάσει τους μισθούς και έχουν...

0: Άρα θα πάρει 1500, θα πάρει 300. Άρα η δικαιοσύνη του ΚΕΟ και η ΣΠΡΑΤΟ είναι το ίδιο.
1: Τι λέτε κύριε καθηγητά, πάμε, έλατε, ολοκληρώστε. Μια στιγμή έχει θέλει κάτι ακόμα να πει ο πρόεδρος.
0: Μέσα στον ίδιο νομό υπάρχουν οι παιδινές περιοχές και οι ιερινές. Θεσσαλονίκη, η πόλη και ο Χορτιάτης, θα πάρει το ίδιο. Όχι βέβαια, έχει ανάγκη να κάψει 2.000 λίτρα παραπάνω, 3.000 λίτρα παραπάνω, άρα θα ωφεληθεί περισσότερο από αυτό το αναλογικά που δεν είναι στα γρεβεντά.
1: Περιμένετε, θα επανέλθουμε. Πάμε στον καθηγητή, ελάτε κύριε Πιτράκη.
2: Κοιτάξτε, είναι πολύ δύσκολο να παρακολουθήσω τους συλλογισμούς οι οποίοι υπάρχουν. Οι άνθρωποι της αγοράς αντιλαμβάνονται ορισμένα πράγματα από πολύ εξειδικευμένο και ειδικευμένο τρόπο. Έχουν την καθημερινότητα και δεν θέλω να παρέμβω σε αυτό το στάδιο. Είναι ζήτημα υπολογισμών ομολογουμένως.
1: Τα ζουν όμως κάθε μέρα. Και τα βλέπουν και στη τσέπη τους και στο ταμείο τους.
2: Βεβαίως, έτσι είναι. Αλλά θα πρέπει κανείς να έχει κάποια συγκεκριμένη βάση υπολογισμών για να μπορεί να έχει και άποψη, την οποία εγώ δεν διαθέτω όπως αντιλαμβάνεστε αυτή τη στιγμή. Όμως πρέπει να σας δώσω ένα γενικό πνεύμα. Το πνεύμα είναι το εξής. Είναι πάρα πολύ δύσκολο στο δημόσιο με τον ΑΒ τρόπο, είτε επιδοτήσεις, είτε μείωση φόρων, είτε ένα αυτό, να καλύψει το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρώτα απ' όλα, πολύ σωστά είπατε, υπάρχει μια συνεχής κερδοσκοπία που πραγματικά ξεφεύγει από κάθε λογική μερικές φορές και είναι αδύνατο να την παρακολουθήσει κανείς. Άρα πρώτον να καταλάβουμε ότι είμαστε σε μια καινούργια εποχή. Είναι πολύ πιο δύσκολη από ό,τι είχαμε φανταστεί πριν ένα μήνα. Δεν ξέρω και μαζί νομίζω δεν το έχουμε πει, αλλά
1: με
2: άλλους συναδέλφους έχουμε συζητήσει ότι αυτή προβλέπεται, παρακαλώ, να κρατήσει μέχρι και το 2027.
1: Τι αυτή λέτε, είναι η αυτή η κρίση ένα χρόνο ακόμα.
2: Αυτή η κρίση την οποία έχουμε μπροστά μας, εκτιμούμε, ενώ πριν, όταν θυμάστε που είχε γίνει αυτή η συμφωνία με τον Τραμπ και ήμασταν όλοι πασίχαρες, εμείς είχαμε πει ότι περιμένετε. Θα δείτε την επέκταση αυτής της κρίσης μέχρι και στις αρχές 26. Τώρα εμείς λέμε και κάτι άλλο τώρα. Αυτή η επέκταση κρίσης και στο 27 και πάμε για αρχές 28 πλέον να συζητάμε για μια εξομάλυνση, αν δεν αλλάξει κάτι.
1: Άλλο 1,5 χρόνο αντέχει η ελληνική παγκόσμια οικονομία τέτοια κρίση.
2: Κοιτάξτε, συμβαίνουν ορισμένα δομικά ζητήματα τα οποία πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Αυτή η κρίση έρχεται να ακουμπήσει μια σημαντική κρίση που έχει, δηλαδή η κρίση ουσιαστικά πληθωρισμού, έτσι δεν είναι, αυτό συζητάμε τώρα.
3: Ναι.
2: Και η μείωση των εισοδημάτων, δηλαδή. Αυτή είναι η ουσία. Εισοδημάτων από μια μεριά που είναι τι, εισοδήματα που μεταφέρονται από τους πολίτες στους πετρελαίους παραγωγούς.
1: Ποιοι
2: είναι οι πετρελαίοι παραγωγοί, το Ιράν, η Σαουδική Αραβία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, αυτή είναι. Και μαζεύονται μόνο οι Αμερικάνοι και οι Στραβελάκοι έχουν πληρώσει από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, έβλεπα χθες στη Wall Street Journal, 100 δισεκατομμύρια δολάρια παραπάνω.
1: Θα το πληρώσει ο Τραμπ σε διάμεσες εκλογές. Έχει πάει πάνω από 5-6 δολάρια το γαλόνι βενζίνη. Δεν αντέχει ο μέσος Αμερικανός.
2: Άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο το δημόσιο, κατά την κρίση μου τουλάχιστον, δεν επαναλαμβάνω, δεν έχω ακριβώς τα μεγέθη, να μπορέσει να αντιμετωπίσει εξ του μηδενός όλη αυτή την κρίση. Άρα πρέπει να γίνουν στοχευμένες επεμβάσεις. Από την άλλη μεριά, υπάρχει άλλος ένας δεύτερος κίνδυνος, τον οποίο πρέπει στην Ελλάδα να το λαμβάνουμε υπόψη μας. Επειδή δεν έχουμε ενεργειακούς πόρους, όλα αυτά χτυπάνε στο ζυγείο πυρωμών. Είναι το ζυγείο πυρωμών το άνοιγμα, χρέη της ελληνικής οικονομίας προς το εξωτερικό. Και όσο πάει αυτό το πράγμα, αυξάνεται και συσσωρεύεται. Πρόβλημα. Αν λοιπόν τώρα αυτή η κρίση πληθωριστική έρθει και πέσει σε μια όξυση της κρίσης του κόστου δανεισμού, το έχετε δει αυτό το πέρα, που ακούτε, και συμπληρωθεί και με μια κρίση εμπιστοσύνης στις επενδύσεις του AI, που δεν αποκλείεται να συμβεί, διότι η αύξηση του κόστους αρχίζει και κάνει ασύμφορες πάρα πολλές επενδύσεις. Όλα αυτά θα δημιουργήσουν μια πραγματικά τέλεια καταιγίδα. Τέλεια καταιγίδα είναι όταν στην πετρολογία συμπίπτουν τρεις διαφορετικοί κερί, ας πούμε, να το πούμε.
1: Αποτέλεσμα για εμάς, τις τέλειες καταιγίδες.
2: Θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο το πράγμα. Συνεπώς, εγώ θα πρότεινα συντηρητικές σκέψεις, συντηρητικές προσδοκίες και θα ειλικρινά θα καλούσα το δημόσιο, το κράτος τέλος πάντων, να είναι και αυτό αρκετά συντηρητικότερο.
1: Υπάρχει
2: από
1: ένα μικρό πρόβλημα. Αν κρατήσει δυνάμεις το δημόσιο, δεν μπορούν να κρατήσουν δυνάμεις όσοι είναι ήδη στο όριό τους. Ξέρετε, ο συνταξιούς μας ακούει, λέει, εγώ να κρατήσει. Αλλά αν κρατήσει δυνάμεις, εγώ θα μπορώ να βάλω πετρέλαιο. Άρα δεν μπορώ να σταθώ αυτό το θέμα. Θα κάνω, θα παγώσω.
0: Όταν λέμε κρατήσει δυνάμεις, δεν εννοούμε να σταματήσει να επιδοτεί.
1: Ναι, αλλά θέλει γενναία επιδότηση. Με πετρέλαιο 80% ακριβότερο σχέση με πέρσι. Δεν τα βγάζει πέρα το νοικοκυριό, δεν βγάλει καμία πολυκατοικία.
0: Δεν νομίζω ότι θα μείνει στα 2, αλλά δεν το βλέπω να κατεβαίνει και στα 1,20. Ναι. Διότι από την άλλη μεριά θα πρέπει να δοθεί και ένα μήνυμα του περιορισμού της κατανάλωσης. Προς Θεού δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Αυτό έχω να σας πω και στα βλάγη μου. Εύχομαι στους τεχνοκράτες που κάνουν τους συλλογισμούς να τους κάνουν σωστά.
1: Περιμένετε να ακούσουμε τον κύριο Κιουρτζή, διότι το ερώτημα, κύριε Κιουρτζή, είναι αυτή τη στιγμή, είπε, άκουσες Λουκία τι είπε ο καθηγητής,
3: ναι,
1: για τον κόσμο. Εγώ έχω μία απορία. Ο κόσμος αγοράζει πετρέλαιο. Θέλω να πω, η εικόνα που έχετε είναι ότι οδηγεί λιγότερο, μετακινείται λιγότερο, έχετε λιγότερες παραγγελίες, δεν είναι πολύ νωρίς ακόμα.
0: Ναι. Σε όλο τον κόσμο έχει μειωθεί η κατανάλωση ενεργειακών πόρων περίπου 5-10%. Mm. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ αυτό το πράγμα.
1: Ως παγκόσμιο ποσοστό τάση είναι τεράστιο.
0: Και στην Ελλάδα.
1: Τι λέτε, κύριε Κιουρτζή?
4: Κοιτάξτε, η τεχνοοικονομική ανάλυση που έκανε ο κύριος καθηγητής είναι απόλυτα σωστή. Είμαι απόλυτα σύμφωνο σε αυτό το κομμάτι. Έτσι είναι όπως το περιγράφει. Και πρέπει να συνυπολογίσουμε γιατί είπε ο κ. Καθηγητής ότι θα κρατήσει και το 27 ενδεχομένως. Είναι γιατί έχουν πληγεί και δηληστήρια. Οι υποδομές. Οι υποδομές δεν είναι εύκολο να.
1: Είναι και θέμα επάρκειας, δεν είναι μόνο θέμα του μόνο. Και επάρκειας. Και όσο δεν υπάρχει, τόσο ακριβένει. Είναι φαύλος κύκλος.
4: Επίσης θέλω να προσθέσω όσον αφορά τη χώρα μας, αυτό που είπατε για την μείωση της κατανάλωσης, τι έχει συμβεί, κάτι που δεν το αντιλαμβάνεται ο πολύς ο κόσμος, αλλά πέρσι είχαμε μια πολύ μεγάλη κίνηση από τις ελεκτρικές αρχές που έκλεισαν 300 πρατήρια που κλέβαν 10% τουλάχιστον. Mm-hmm. Αυτό το 10%, το 15% που κλέβαν αυτοί που είναι πολλά εκατομμύρια λίτρα, σήμερα έχει πέσει στην αγορά ως μη κλεμμένο ένα μεγάλο ποσοστό. Άρα συνεπώς δεν βλέπουμε άμεσα στα δηληστήρια τουλάχιστον να έχουμε πάρα πολύ μεγάλη πτώση, γιατί η παραβατικότητα μειώθηκε σε ένα μεγάλο κομμάτι. Σωστή, ένα νούμερο για να το καταλάβετε. 300 πρατήρια κλέβανε. Αυτά, 700 κλέβανε, 300 πιάσανε. Από 500 αυτοκίνητα την μέρα που πηγαίνανε στα πρατήρια, αυτά 1000 πηγαίνανε, αλλά εγώ σου βάζω 500. 150.000 καθημερινά καταναλωτές πηγαίνανε ιστορικά και περιμένουν να τους κλέψουν οι κλέφτες. Αυτό είναι 50 εκατομμύρια πετρέλαιο λεύση το χρόνο. Σκεφτείτε και το νούμερο είναι τεράστια τα ποσά που χανόταν στο κλεμμένο και στο λαθρεμπόριο και στην οθεία του καυσίμου. Αυτό έχει έρθει στην αγορά σήμερα και δεν βλέπουμε τη μεγάλη πτώση. Υπάρχει πτώση στις καταναλώσεις, είναι βέβαιο, αλλά αναπληρώνει ένα κομμάτι από την πολύ μεγάλη ποσότητα του κλεμμένου που υπήρχε πριν. Θα το δούμε στην πτώση, γιατί φαίνεται ότι ο Σεπτέμβριος είναι δαγκωμένος. Ο κόσμος έρχεται στην αγορά μετά τις διακοπές, έρχεται πολύ δαγκωμένος.
3: Δηλαδή θεωρείτε ότι κάνουν και οικονομία στα καύσιμα στις μετακινήσεις τους, κύριε Κουρτζή?
4: Βέβαια, ένα κομμάτι των καταναλωτών λύνεται από δύο πράγματα. Από τη βαριά ψυχολογία, γιατί η αγορά παίζει ρόλο και η ψυχολογία. Έτσι, ακούμε από το πρωί μέχρι το βράδυ την καταστροφή που έρχεται. Ή την καταστροφή που μας συμβαίνει, γιατί τα νούμερα είναι πάρα πολύ μεγάλα και το κόστος αυτών που πληρώσαμε εμείς στο εξωτερικό για την αγορά των επιπλέον καυσίμων είναι πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι φτωχαίνουμε είτε εμείς ως πολίτες, είτε και ως κράτος.
1: Ξέρετε τι σημαίνει?
4: Το κράτος πρέπει να αφαιρέσει έσοδα που έχει και να τα δώσει ως επιδότηση
1: Απλή αμόλυβδη 2,20 και φτάσει να 80, μιλάμε για ένα ποσοστό 20% πάνω και το πετρέλαιο 40. Εγώ το βλέπω στους δρόμους, κύριε καθηγητά, πρόεδρε και Λουκία. Από το Open Store έκανα όταν άνοιγαν τα σχολεία και μετά 40-50 λεπτά, τώρα έρχομαι σε ένα τέταρτο. Δηλαδή δεν μπορεί να ξέρει. Δεν κυκλοφορεί. Τα αυτοκίνητα κυκλοφορούν πολύ λιγότερα εντυπωσιακά. Ενώ έχει γυρίσει ο κόσμος, έχουν ανοίξει τα σχολεία. Αυτό το κριτήριο. Από τη μέρα που ανοίγουν τα σχολεία, γεμίζουν οι δρόμοι. Είναι όλοι πίσω, δεν υπάρχει κανείς.
0: Και να λάβουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν και οι ΑΠΕ που στην Ελλάδα πλέον με το 35% παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο και βοηθούν στο ισοζύγιο των ενεργειακών.
1: Έχουν την τιμή του ρεύματος, βέβαια, στο μείγμα.
0: Στις κρίσιμες ώρες. Αλλά δυστυχώς αυτό είναι το άγχος. Μην ξεχνάτε ότι το φυσικό αέριο δεν έχει δείξει καμία διάθεση να πέσει.
1: Όχι, αντιθέτως. Πάνω από 80 ευρώ είναι διαβατό. Είναι 170% πάνω το φυσικό
0: αέριο. Και προσέξτε και μία λεπτομέρεια. Το φυσικό αέριο από τότε ξεκίνησε η κρίση συνεχώς ανεβαίνει. Δεν παρακολουθεί τα σκάφη.
1: Ναι, γιατί έχουν αδειάσει αποθήκες, κύριε καθηγητά. Εδώ είναι βαρόμετρο. Δεν υπάρχει επάρκεια στην Ευρώπη. Γιατί είναι και η Ρωσία, δεν είναι μόνο η Ιράν.
0: Άρα είναι γι' αυτό με ακούσατε να είμαι αρκετά συντηρητικός και νομίζω ότι καλά κάνω. Μάλιστα, μπορώ να σας πω και
2: συντηρητικότερος ακόμα.
1: Και πολύ σωστά. Ένα από τα ελάχιστα που συμφωνώ με τον Τραμπ είναι ότι πιο πολύ ρόλο έχει παίξει το πετρέλαιο ο πόλεμος Ουκρανίας-Ρωσίας παρά του Ιράν και των στενών του Ορμούς που όλοι λέμε. Εκείνος που ξέρει. Στον Ντίζελ.
2: Μα η Ρωσία είναι εισαγωγική χώρα.
1: Ναι, ναι. Στον Ντίζελ.
2: Είναι εισαγωγική. Ακριβώς. Οι πληγές που έχει η Ρωσία στα δηληστήριά τη είναι επιβαρυντικά στο σύνολο αυτό. Γιατί και η Ρωσία έδινε κάπου πετρέλαιο. Τώρα σταματάει να δίνει πετρέλαιο. Άρα συνεπώς η ζήτηση και από τους πελάτες της Ρωσίας είναι αρκετά μεγάλη.
1: Μα γι' αυτό και μόλις ανακοίνωσε ο Τραμπ συμφώνησαν Ρωσία και Ουκρανία μην χτυπούν ενεργειακούς στόχους η μία στην άλλη χώρα, αμέσως σταμάτησε η άνοδος του πετρελαίου. Είναι ένας από τους λόγους αυτούς. Τώρα, ξέρετε, ο αξιούχος μας ακούει και δεν μπορεί να βάλει πετρέλαιο ή να στο αυτοκίνητό του, το μικρό του αυτοκινητάκι βενζίνη και δεν του φτάνει και τα υπολογίζει ένα-ένα. Ρωτάει ένα πράγμα, κύριε καθηγητά. Και αυτό είναι, έχω ελπίδες. Λέτε ότι μπορεί να κρατήσει αυτή η κρίση για 1-1,5 χρόνο. Υπάρχει λύση για μένα ή θα πηγαίνω όλο και χειρότερα και θα παίρνω 3% αύξηση και τα πράγματα θα κρυβαίνουν 13% λόγω της ενέργειας.
2: Κοιτάξτε. Εγώ από τη φύση μου το ξέρετε πάρα πολύ καλά τόσα χρόνια, είμαι ένας αισιόδοξος άνθρωπος.
1: Ναι, γι' αυτό σας ρωτώ. Μήπως μας δώσετε κάποια αισιοδοξία.
2: Εγώ θα έλεγα λοιπόν να μείνουμε συντηρητικοί και αισιόδοξοι.
1: Ναι.
2: Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Πείτε μας ένα λόγο αισιοδοξίας.
2: Ο λόγος αισιοδοξίας είναι ότι έχουμε μία εξασφαλισμένη, μάλλον επιτύχαμε μια δημοσιονομική ισορροπία την οποία πρέπει
1: την
2: να φτιάξουμε.
1: Ναι.
2: Βεβαίως, για την Ελλάδα λέω. Οι Γάλλοι, εγώ δεν θα ήθελα να είμαι καθόλου στη θέση των Γάλλων αυτή τη στιγμή. Και αυτό που έρχεται στη Γαλλία στον επόμενο χρόνο, ούτε πολιτικά, ούτε κοινωνικά, ούτε οικονομικά θα ήθελα να το ζήσω. Αλλά μιλάμε για την Ελλάδα, έχουμε μια δημοσιονομική ισορροπία, πρέπει να την κρατήσουμε. Από την άλλη μεριά, πρέπει να βοηθήσουμε και τον κόσμο που βλέπει το διαθέσιμο εισόδημα να πέφτει. Πιστεύω ότι οι έχοντες τα νούμερα και τις λογικές μπορούν να βρουν και σωστές ισορροπίες. Αισιοδοξώ.
4: Είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση η οποία είναι για πολύ μεγάλους παίκτες. Είναι πάρα πολύ δύσκολη γιατί έχουμε σημαντικές πληγές. Ο πόλεμος της Ουκρανίας με τη Ρωσία δεν μας έπληξε τόσο πραγματικά. Μας έπληξε χρηματιστηριακά. Γιατί να σκεφτείτε πόσα δισεκατομμύρια έχουν βγάλει οι πετρελαϊκές εταιρείες από αυτές τις αναλογικές
2: εταιρείες. Έτσι ακριβώς. Και κάποια στιγμή να δώσει κάποιος λογαριασμό για όλα αυτά τα χρήματα. Τα οποία πέρασαν εξαιτίας αυτών των πραγμάτων από τους μεν στους δε. Από τους πάρα πολλούς στους πολύ λίγους.
4: Στις κρίσεις πάντα γίνονται κάποιοι κρίσεις και αλλάζουν χέρια οι περιουσίες. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Αλλά τα δισεκατομμύρια που έχουν κερδίσει οι πετρελαϊκές εταιρείες μας. Να σκεφτούμε ότι μήπως ο πόλεμος του κόλπου είναι κανένα μεγάλο κόλπο γκρόσο.
1: Εντάξει, μα πάμε.
2: Ξέρετε γιατί ήταν απαραίτητο να γίνει. Διότι η κίνηση του κόσμου υπέρ των πράσινων θα έφερνε τι? Την απαξίωση των ενεργειακών πόρων. Τώρα ο πόλεμος και όλη αυτή η αναταραχή τι εξασφάλισε? Την υπέρβαση στον χρόνο της διατήρησης της αξίας των ενεργειακών πόρων. Αυτό συνέβη.
1: Κύριε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο καθηγητής ο κ. Πετράκης, ο πρόεδρος ο κ. Σκιουρτζής των παρατηρίων χρονών της χώρας. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
4: Να είστε καλά. Δεν ρωτήσατε τον κύριο Μαρκόπουλο για το τριχίλιαρο, γιατί και εμείς πρέπει να μειώσουμε το κόστος λειτουργίας. Είναι ένα κομμάτι που πραγματικά πλήττει τον πρακτικό.
1: Θα σας έχουμε μαζί όταν μπορείτε να το ρωτήσετε εσείς.
4: Με πολύ χαρά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε ειδήσεις. Επιστρέφουμε με τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, γιατί το άλλο μεγάλο θέμα Λουκία της ημέρας είναι τα ελληνοτουρκικά, η κλιμάκωση του Αιγαίου και η άκρως προκλητική ανακοίνωση νωρίτερα του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας για την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Γιατί σου είχα πει να ρωτήσεις, δεν είχες ρωτήσει, δεν είχαμε πάρει άδεια.
3: Βέβαια, δεν είχαμε πάρει την άδεια.
1: Μπορείς να πηγαίνεις Καστελόριζο εγώ να ρωτήσεις τον Ερντογάν. Είναι μόλις 2 χιλιόμετρα από την Τουρκία.
3: Εννοείται.
1: Πρέπει να ρωτήσεις. Νομίζεις ότι είναι δικό μας, αλλά είναι.
3: Δεν τα έχω δει.
1: Το νιώθουν τουρκικό. Αστειευόμαστε για να βάλουμε τις φωνές. Πάμε.
5: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό Αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: 92.
1: Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Plesas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Περιπέτεια Μασίφ. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρη Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Ρίσμα 92.
6: Η υποχρεωτική καταβολή ενοικίου μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό από γέφυρα Καλυφτάκη έως Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο στο Περιστέρι, στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι και στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα.
7: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
6: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη και 25 στη Σκιάθο.
8: Μητέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη. Real FM.
10: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
11: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
10: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
11: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
12: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, βόιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη είναι σκαφέ αζίρε εσπρέσο 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
13: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

0: Ένα ακόμα υπέροχο τραγούδι Λουκία του Γιώργου Μαζονάτη, κυρίες και κύριοι,
1: από
0: που είναι στην κορυφή του Spotify και αυτό στο top 5 μαζί με όλα. Όλα τα πρώτα είναι Μαζονάκη. Δεν έτυχε αυτό, δεν ξαναγίνει αυτό. Σου είπα το λαϊκό είδωλο, όπως είπε και ο Στάδος Ξαρχάκος.
1: Δείχνει το μέγεθος του Γιώργου Μαζονάκη και την απήχηση που είχε στον κόσμο.
0: Και άκουσε το δελτίο ότι ελέγχονται τώρα για μαύρο χρήμα. Θα ανοίξουν λογαριασμοί τους οι δύο γιατροί κατηγορούμενοι. Το κάνει βιομηχανία, έτσι. Και όποιον πάρει ο χάρος ήταν. Το τίτλος είναι χρυσάφι και όποιον πάρει ο χάρος.
1: Δυστυχώς δεν είναι μεταφορικό, είναι κυριολεκτικό.
0: Και δείχνουμε και την καλύτερη ιστορία του υπνοθεραπευτή, ο οποίος είναι ο αποδέκτης της φωτογραφίας. Εκείνες οι δύο φωτογραφίες που βγήκαν από τη γιατρό 4 και 43, 45, και το βίντεο εστάλησαν σε υπνοθεραπευτή στην Κηφισιά που τον περίμενε το ραντεβού μετά την πλασμαφαίρεση. Αν όλα πήγαιναν καλά, ήταν με τον υπνοθεραπευτή, τον οποίο είχε γνωρίσει την παραμονή, προπαραμονή σε εστιατόριο στο ψυχικό, και είχαν κλείσει ραντεβού για να πάει να κάνει υπνοθεραπεία. Και μάλιστα τον σύστησε, πρόσεξε, τον Μαζονάκη, τον Μακαρίτη, στον υπνοθεραπευτή, το ζευγάρι. 15 χρόνια ήταν στους γιατρούς αυτούς ο Μαζονάκης και τους σύστησαν υπνοθεραπευτή για να κάνει υπνοθεραπεία. Και η μόνη ένσταση του υπνοθεραπευτή που θα καταθέσει Δευτέρα στον ανακριτή είναι: με μελέτη γιατρό. Μην μελέτη γιατρό. Ναι. Αυτό έλεγε στην εκπομπή. Δεν είμαι γιατρός. Είμαι εναλλακτικός.
1: Δεν είναι κάποιο άλλο το. Γιατί το πιστεύει προφανώς και αυτό πρεσβεύει.
0: Όλη αυτή η ιστορία αναδεικνύει ένα τεράστιο ζήτημα και με ένα μεγάλη μου ανησυχία, Λουκία, είναι ότι και σήμερα που μιλάμε δεν έχει αλλάξει τίποτα. Και αν κινδύνευε να χαθεί μια ζωή.
1: Και πόσα πράγματα πραγματικά δεν ξέρουμε, γιατί βλέπουμε ότι σιγά σιγά ανοίγουν στόματα, έτσι.
0: Όλα. Όλα, Λουκία. Τι, δεν ξέρουμε. Να σου πω, το μόνο που ξέρουμε ότι λειτουργούν χιλιάδες ιατρία, παραϊατρία, Ινστιτούτα Αισθητικής και όλα τα υπόλοιπα, χωρίς άδεια, με μηχανήματα μη πιστοποιημένα, αμφιβόλου ποιότητας, με γιατρούς που δεν έχουν τα πτυχία που θα έπρεπε να έχουν και που έχουν μόνο σκοπό το κέρδος και όχι την υγεία των ασθενών. Και η άλλη ιστορία είναι η φάμπρικα με τα φαρμακεία. Με όλους αυτούς ομοιοπαθητικούς ή διάφορους τέτοιους, οι οποίοι πηγαίνεις και σου λέει: σου γράφω μια σακούλα με συμπληρώματα. Πάρα πολύ κακό για το πάγκρας, για τα νεφρά, για το σηκώτη. Προσέξτε το, αυτό μου το λένε γιατροί, το λέω εγώ. Δεν είμαι γιατρός. Και λένε: πρέπει να τα πάρεις, επειδή έχω και ένα μείγμα ειδικό από το φαρμακείο Κηφισίας 22. Λέω: τυχαία, δεν υπάρχει αυτή η διεύθυνση. Το τάδε. Μα έχω στη γειτονιά μου. Όχι, θα πας αυτό, είναι ο καλύτερος. Έχω συναντήσει, κάνει και καλύτερη τιμή.
1: Ναι, γιατί προφανώς είχε στην ολόκληρη φάμπρικα γύρω από αυτό.
0: Η κυρία είχε συνεργαζόμενο φαρμακείο που δεν έπεφτε κάτω 500 ευρώ στη λίστα. Πρόσεξε, 500 ευρώ συμπληρώματα, φαντάσου. Ήσουν με τις κούφτες τα συμπληρώματα. Εγώ έκανε αυτό στην υγεία. Είναι, δηλαδή, μιλούμε για πολλαπλά
1: εγκλήματα. Ειδικά όταν αυτά μπορεί να είναι φάρμακα τα οποία δεν είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ.
0: Είναι φάρμακα, είναι συμπληρώματα. Αλλά,
1: είναι συμπληρώματα ή δεν ξέρω κι εγώ τι. Μπορεί να μην είναι εγκεκριμένα. Δεν ξέρουμε τι αμφιβόλου ποιότητας.
0: Συνήθως σου δίνει για μπροστά, ξέρεις, βιτρίνα 5-6 γνωστές μάρκες. Και σου λέει: και πάρε και τρία δικά μου που τα φτιάχνω μόνο εγώ. Που αυτά ποιος τα φτιάχνει τώρα και πώς τα φτιάχνει. Ξέρεις, θα έπαιρνες εσύ, εγώ δεν θα έπαιρνα. Αλλά υπάρχουν χιλιάδες άτομα που θα έπαιρναν. Για να δυνατήσουν, να μορφύνουν, να ζήσουν 100 χρόνια.
1: Υπάρχει κάτι εκεί. Όταν εκείνη τη στιγμή έχεις πιστεί ότι θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημά σου. Γιατί υπάρχει και αυτή η κατηγορία ανθρώπων που τους έπεισε η εν λόγω ο γιατρός. Ναι, κατηγορίες. Έχεις πιστεί ότι είναι και εκείνη την ώρα μέσα στην αδυναμία σου το γιατρό τον αντιμετωπίζεις και λίγο σαν Θεό. Γιατί ειδικά όταν σου έχει δώσει κάποιο είδους λύση
0: το
1: και έχεις πάει παντού, δεν έχεις. Όχι,
0: για
1: Θεό, δεν το
0: είπα. Έχεις ακούσει τι έχει καταθέσει θύματα.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Ότι
1: ναι,
0: μου έλεγε ο Θεός και εγώ είμαστε. Οι δυο μας.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και άνθρωποι. Και να ρωτήσω κάτι, Βρελουκία. Συγγνώμη, αλλά γελάω, αλλά έχει κάτι ένας άνθρωπος. Αν έμπαινε σε αυτό το ιατρείο και έβλεπες το γραφείο του γιατρού.
1: Εγώ θα έφευγα τρέχοντας.
0: Με 200 εικόνες, μία στολή σαμουράι, δύο ξύφων.
1: Εγώ προσωπικά θα έφευγα τρέχοντας.
0: Όχι, θα έμενε.
1: Όχι, θα έφευγα τρέχοντας. Το λέω.
0: Λοιπόν,
1: θα φοβόμουν και θα έφευγα.
0: Σου έχω έκπληση τώρα. Δεν έχουμε το. Έχουμε καλύτερο. Έχουμε τον κύριο Δεσποτόπουλο μαζί μας.
1: Τον κύριο Δεσποτόπουλο.
0: Βεβαίως, τον αγαπάμε πολύ και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε μια πολύ σήμερα για τα ελληνοτουρκικά, για να μας σχολιάσει αυτά που συμβαίνουν και να μας πει αν πρέπει να ανησυχούμε και πού το πάει ο Ερντογάν. Κύριε Δεσποτόπουλε, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, χαρά μου να μιλάμε πάντα, γιατί κάνουμε κουβέντες ουσίας και τα απολαμβάνω.
1: Και δική μας.
0: Λοιπόν,
2: κοιτάξτε να δείτε, ανησυχία με την Τουρκία έχουμε πάντα.
0: Ναι,
2: όταν μπαίνουμε σε μια περίοδο που ετοιμαζόμαστε να ξεκινήσουμε πάλι έρευνες για την περίφημη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου. Και την ίδια στιγμή καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει και εκνευρισμός στην Άγκυρα, διότι αρχίζουμε σιγά σιγά να προετοιμαζόμαστε για τον περίφημο θόλο. Γιατί δεν τον υπογράψαμε απλά για να τον υπογράψουμε.
0: Ακούστε, περιμένετε.
2: Το νόμο θα αρχίσει υλοποίηση.
0: Είναι τέσσερα τα ευαίσθητα μέτωπα. Το ένα μέτωπο μπορεί και πέντε. Το ένα μέτωπο είναι το καλώδιο, όπως είπατε, που έχει αρχίσει με αυτή τη δήλωση. Έχει στο Δουλίδι, μιλήσαμε με Μητσοτάκη, περιμένω την Άφτεξ να δώσει τα 25 εκατομμύρια. Άρχισε αντίστροφη μέτρηση. Ένα. Το δεύτερο είναι τα 12 μίλια. Τα οποία νομίζω ότι θα είναι η απάντησή μας στη γαλάζια πατρίδα. Δεν είναι τόσο απλό στο νόμο που θα έρθει, που ακούω ότι μπορεί να πάει πιο πίσω από την Τουρκία. Θα το χρησιμοποιήσει μάλλον σαν όπλο για να μας πιέσει αυτό τον νόμο η Τουρκία, που χωρίζει το Αιγαίο στη μέση. Η απάντησή μας πιθανόν είναι 12 μίλια επέκταση χωρικών υδάτων νότια της Κρήτης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και υπάρχει και ασπίδα του Αχιλέα και στρατικοποίηση των νησιών. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, επειδή η Ελλάδα έχει αποφασίσει να ασκεί πλήρως τα δικαιώματά της και όχι φοβικά, όπως κάποιοι την κατηγορούσαν και μπορεί καμιά φορά να είχαν και ένα δίκιο, ο Πρωθυπουργός πήγε στο Καστελόριζο, το αυτονόητο, όχι πέντε ώρες, πήγε δυόμιση μέρες, τρεις μέρες, στη γιορτή απελευθέρωση του νησιού, επέτειος από το 1943. Και έχουμε σήμερα ανακοίνωση, τώρα πια δεν έχουμε δημοσιεύματα του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, το πνεύμα είναι περίπου πώς τόλμησε να πάει, αλλά κυρίως έχετε στρατό και το δείξατε, κύριε Πρωθυπουργέ, φωτογραφηθήκατε με στρατό. Μα είναι αποστρατικοποιημένο το Καστελόριζο. Δεν το ανεχόμαστε. Η Τουρκία λοιπόν μας απειλεί, επειδή ο Πρωθυπουργός πήγε στο ελληνικό Καστελόριζο, όπως τόλμησε, και έδειξε ότι έχουμε και στρατό. Και θέλω το σχόλιο σας.
2: Ναι, η μεγάλη εικόνα, αυτά είναι, αυτά που περιγράφεται είναι τα σημαντικά θέματα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι η Τουρκία βλέπει μια διαφορετική Ελλάδα από αυτή που είχε συνηθίσει. Η Τουρκία όλα τα χρόνια είχε συνηθίσει μια Ελλάδα η οποία δεν τολμούσε επί του πεδίου. Έλεγε για παράδειγμα ότι διεκδικώ θαλάσσιες ζώνες, ότι θα, όποτε θέλω θα παραχωρήσω σε τρίτες εταιρείες άδειες για να κάνουν έρευνες, γεωτρήσεις κτλ. Δεν το έκανε ποτέ. Τώρα το κάνει.
0: Αυτό φάνηκε, έχετε δίκιο κύριε Δεσποτόπουλε. Εγώ θα το πω και θα μου πείτε αν έχω δίκιο και η Λουκία. Όταν εγώ το άκουσα με έκπληξη, φιλοξένησα στην πρώτη εκπομπή στο Απενφέτο 24 Αυγούστου τον κύριο Γεραπετρίτη. Και όταν του είπα, είχατε πει πέρσι ότι θα απαντήσουμε με το καλώδιο στο πεδίο. Μου λέει, όχι, θα απαντήσουμε στο πεδίο μόνο. Και με φρεγάτες και με F-16 Viper θα στείλουμε. Λέω, όπα, ο Γεραπετρίτης έγινε δένδυας, είπα εγώ στον αέρα. Εκεί κατάλαβα ότι αποφάσισαν με την επιστροφή από τις διακοπές να αλλάξει
2: και να πάμε σκληρά. Που γίνεται για επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, είναι μια κουβέντα που γίνεται πια σοβαρά.
0: Ναι,
2: για να περνόμαστε σε περιοχές που επικαλύπτουν τη γαλάζια πατρίδα. Δηλαδή, αν δείτε στο χάρτη, αν έχουμε νοτίως της Κρήτης επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, δεν φτάνουμε βέβαια στο τουρκολιβικό μνημόνιο.
0: Το
2: με τη γραμμή είναι γύρω στα 30 μίλια περίπου, αλλά όμως ένα μέρος νοτιοανατολικά της Κρήτης το διεκδικεί η Τουρκία στα 6 μίλια ως γαλάζια πατρίδα.
0: Εκεί είναι Κάζος Μπέλ, το θεωρεί Αιγαίο η Τουρκία, ή μπορούμε να το κάνουμε και να
2: όχι,
0: πούμε ότι δεν είναι Αιγαίο.
2: Το θεωρεί Κάζος Μπέλ και όχι μόνο αυτό. Εάν γίνει αυτή η επέκταση, και μόνο στην Κρήτη σας λέω, δεν σας παίρνω τα άλλα σενάρια που εμπλέκουν και άλλα νησιά μας, καλύπτουμε ένα μέρος, μικρό αλλά υπαρκτό, αυτό που η Τουρκία ονομάζει γαλάζια πατρίδα, δηλαδή τουρκική υφαλοκρηπίδα.
1: Κύριε
2: δεν είναι μέρος του Κάζους Μπέλι, απόλυτα, διότι δεν πάμε στο Αιγαίο στην ολότητά του, είναι μέρος όμως της γαλάζιας πατρίδας. Και εκεί θα τεστάρουμε και το πώς θα αντιδράσει και η Τουρκία αν το κάνουμε.
1: Εμείς θεωρείτε ότι τον τελευταίο καιρό τώρα, την τελευταία εβδομάδα και με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο αλλά και με τις δηλώσεις σε επίπεδο ρητορικής των στελεχών της κυβέρνησης το πάμε καλά το θέμα?
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, προσπαθούμε στην Τουρκία να εξηγήσουμε ότι αυτή είναι η κανονικότητα. Δηλαδή να της το θυμίσουμε γιατί το ξέρει η Τουρκία. Δηλαδή είναι κανονικό ένας αρχηγός κράτους, ένας πρωθυπουργός να επισκέπτεται ένα μέρος ελληνικής επικράτειας. Δεν θα πάρει άδεια από τον κύριο Ερντογάν. Όπως και ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα πει στον κύριο Ερντογάν αν θα πάει στην Άγκυρα ή στην Κωνσταντινούπολη ή αν θα πάει επίσκεψη στα Άδανε στη Σμύρνη.
0: Λοιπόν, σας έχω νεότερα από το πιεστηρίου, περιμένετε. Μίλησε, τώρα έκανε δήλωση, τώρα έχω το πρώτο κομμάτι, συνέντευξη έδωσε ο Ερντογάν στο Αλ Τζαζίρα. Και λέει κάτι που δεν έχει ξαναπεί. Τέλος η Ευρώπη για την Τουρκία. Η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πια για μας προτεραιότητα. Δεν σκοπεύει η Ευρώπη να δεχθεί τη χώρα μας στους κόλπους της. Εσείς θα χάσετε, όχι η Τουρκία. Η Ευρώπη δεν έχει δεχθεί την Τουρκία εδώ και 53 χρόνια, δεν σκοπεύει, δεν αποτελεί πια προτεραιότητα. Σας το ξαναλέω, εσείς θα χάσετε, γεια σας.
2: Ναι, η Τουρκία πιέζει
0: πάρα πολύ
2: σε αυτό το θέμα. Γιατί πιέζει? Θέλει να επαναπροσδιορίσει τις σχέσεις με την Ευρώπη λόγω των αμυντικών εξελίξεων. Διότι βλέπει ότι διαμορφώνεται μια πολιτική κοινή άμυνα στην Ευρώπη. Η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν καταφέρει να έχουν την Τουρκία σε μεγάλο βαθμό σε εξουδετερώση. Παράδειγμα, δεν συμμετέχει στο πρόγραμμα Safe. Έχει διμερείς σχέσεις. Πάνε κοινά project αμυντικά με πολλές χώρες.
0: Και εμένα δεν είναι καλό ότι ο Ερντογάν βγαίνει και λέει τέλος η Ευρώπη.
2: Όταν λέει τέλος, όχι. Είναι όμως μια πραγματικότητα, ξέρετε. Δηλαδή, κανείς στην Ευρώπη δεν θεωρούσε ότι η Τουρκία θα έμπαινε στο επόμενο διάστημα. Πιο, δηλαδή, για να σκεφτούμε λίγο, πιο πιθανό είναι να μπει ο Καναδάς έτσι όπως εξελίσσεται τα πράγματα παρά η Τουρκία. Που δεν θα γίνει, αλλά για να σκεφτούμε λίγο. Αλλά θέλω να πω ότι προχωράει η αμυντική εμβάθυνση της Ευρώπης, δειλά προχωράει. Και βλέπει η Τουρκία ότι βρίσκεται εκτός συμφώνος και πιέζει. Και θα ασκηθούν και σε εμάς πιέσεις. Αυτό να το θεωρήσετε δεδομένο. Και θα χρειαστεί να ψώσουμε πολύ σκληρά διπλωματικά όπλα, διότι η Τουρκία έχει μεγάλη αμυντική βιομηχανία και έχει μεγάλο στρατό. Που πολλοί στην Ευρώπη λένε ότι τη χρειαζόμαστε. Δυστυχώς.
0: Ναι, περάσαμε μέσα στο Καστελόριζο όμως την αντίδραση την επίσημη της Τουρκίας για την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και τις απειλές που εκτοξεύει το Υπουργείο Άμυνας, γιατί δεν είναι ο τουρκικός τύπος. Και αν το συνδυάσουμε, κύριε Δεσποτόπουλε, με τη χθεσινή δήλωση Φιντάν, που λέει ότι είναι απειλή για μας η στρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου και θα αντιδράσουμε, και τις πληροφορίες που υπάρχουν ότι όταν λέει θα αντιδράσουμε, εννοεί θα χτίσει οικοδόμημα πάνω στην απειλή και θα προσφύγει η Τουρκία στους διεθνείς οργανισμούς και στον ΟΗΕ κατά της Ελλάδας ότι παραβιάζει συνθήκες της Λοζάνης, στρατιοποιώντας τα νησιά και κάνοντας τα σπίτια του Αχιλλέα και όλα αυτά. Εγώ ρωτώ, με όλο αυτό το έργο που ανεβάζει και κλιμακώνει η Τουρκία, Καστελόριζο, σπίτια του Αχιλλέα, απειλή, Αιγαίο, παραβιάζει ξανά ένα αέριος χώρος, οπλισμένα F-16. Αρχίζω και ανησυχώ. Αρχίζουμε και πλησιάζουμε σε έναν εξέλεγκτο επεισόδιο.
2: Όχι,
0: δεν ξέρω πώς σταματάει αυτό.
2: Η Τουρκία νομίζω ότι δεν έχει ως στόχο τον πόλεμο, ούτε μια ανεξέλεγκτη κατάσταση. Η Τουρκία νομίζω θέλει μια διαρκή ένταση, ρητορική. Δεν θα διστάσει ίσως βέβαια να τη μεταφέρει στο πεδίο, αλλά σε έναν ελεγχόμενο τρόπο. Θα θέλει να είναι ελεγχόμενο. Όχι, το ατύχημα βέβαια δεν μπορεί να αποκλείσει ποτέ κανείς. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ένα ατύχημα. Άνθρωποι εμπλέκονται, ξέρετε, και στα πλοία και στα αεροσκάφη. Λοιπόν, η στόχευσή της είναι να δημιουργεί μια κατάσταση ώστε να τρομάσει την Ελλάδα και να τραβάει και τα βλέμματα του υπόλοιπου κόσμου ότι εδώ υπάρχει κάτι διαφορετικό. Η απάντηση της χώρας μας θα πρέπει να είναι ψυχραιμία και κανονικότητα. Κανονικότητα σημαίνει εφαρμόζω το δίκαιο, εφαρμόζω τα δικαιώματά μου. Ο Καστελόριζος ενοχλεί πολύ τους Τούρκους. Ο Ινωνού, όταν διαπραγματεύονταν για το Καστελόριζο, συνθήκη τη Λοζάνη, δεν υπέγραφαν και το Καστελόριζο και παρενέβη

0: Δεν συμφωνώ προφανώς, σας λέω ότι είναι Τούρκοι.
1: Ναι. Α, όχι, εγώ θα σας το προχωρήσω κι άλλο. Ας πούμε ότι έχουμε μία διαφορά και είναι θεμητό να πάμε να τη λύσουμε σε διεθνές δικαστήρια. Οι Τούρκοι δεν λένε απλά αυτό. Οι Τούρκοι λένε ότι σας παραχώρησαν τα νησιά, τα Δωδεκάνησα, οι Ιταλοί, με τη συνθήκη των Παρισίων του 1947, υπό τον όρο της αποστρατιωτικοποίησης. Εφόσον έχετε στρατό πάνω, ο όρος αυτός δεν ισχύει. Και τίθενται ερωτηματικά ποια είναι.
0: Μα υπάρχει το
1: κάζου
0: μπέλι, ό,τι απειλείται στρατικοποιείται, λέει η Ελλάδα.
1: Όχι μόνο, θέτουν και θέμα κυριότητας των νησιών. Δηλαδή, αφού παραβιάζεις τον όρο με τον οποίο σου δόθηκαν.
0: Χάνεις την κυριότητα.
1: Να δούμε, ναι, ποια είναι τα νησιά.
0: Δεν είναι δικά σου πια.
1: Ή σου λέει, ας πούμε, δεν αναφέρονται κάποια νησιά, κάποιες νησίδες στις συνθήκες. Τα Ήμια, για παράδειγμα, αφού δεν αναφέρονται, τα οποία αναφέρονται βεβαίως ως παρακείμενες νησίδες, η Τουρκία κάνει πως δεν τα διαβάζει, ανήκουν σε μένα ως διάδοχο της Ρωμανικής Αυτοκρατορίας. Θέλει δηλαδή με πειρατεία η Τουρκία να αποκτήσει τη θαλάσσια ζώνη στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο που δεν δικαιούται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με καθαρή πειρατεία.
0: Λουκία.
2: Άρα κύριε Δεσποτόπουλε, τι βλέπετε να γίνεται από εδώ και πέρα?
1: Εγώ εκτιμώ ότι το θέμα του καλωδίου θα ξεπεραστεί με κάποιο τρόπο. Θεωρώ ότι πιθανά υπάρχει κάποιο τύπο ενημέρωση, δηλαδή υπάρχει μια περίπτωση να προχωρήσει χωρίς να χρειαστεί να βγουν τα σκάφη. Ίσως η εταιρεία, όχι να πάρει άδεια, να ενημερώσει. Υπάρχει ένα σενάριο ότι θα ενημερώσει τα παρακείμενα κράτη, το οποίο ήθιστε. Εκεί που θα είναι μεγάλο κραστές είναι αν όντως οι θεσμοθετείς στη γαλάζια πατρίδα Τουρκία και αν όντως εμείς επεκτείνουμε στα 12 ναυτικά μίλια. Σε νοτιώσεις Κρήτης, διότι εκεί.
2: Εκεί θα είναι δηλαδή το crash test κατά κάποιο τρόπο.
1: Εκεί θα είναι τεράστιο crash test, γιατί εκεί πια πάμε και χτυπάμε την καρδιά. Πάμε και χτυπάμε το δόγμα. Πάμε και χτυπάμε την υφαλοκρηπίδα της γαλάζιας πατρίδας. Αν θέλετε, και η πόντιση καλωδίου είναι ελεύθερη στη βάση εθνούς δικαίου. Δεν χρειάζεται να πάρεις άδεια από κάποιον για να πόντισεις καλωδίου.
0: Πέσαμε σε δεκάλεπτο εξελίξεων. Μόλις ανακοινώθηκε η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ την άλλη εβδομάδα. Ο Μπάρακ τον ανακοίνωσε. Ο Αμερικανός φέζει στην Άγκυρα. Και εδώ ρωτώ, επειδή η δική μου πληροφορία ότι δεν πρόκειται να επιδιώξει η ελληνική πλευρά φέτος ραντεβού. Θυμάστε και τι έγινε πέρσι που το επιδίωξε. Μητσοτάκη-Ερντογάν. Άρα αυτή η συνεχής προσέγγιση, βέβαια πολλοί λένε απολάδι πολύ και τη Γανίτα τίποτα, αλλά δεν μπαίνει η F35, δεν μπαίνει κάτι. Όμως τόσο οι χαιρετούρες, τα εγκόμια, τα χαμόγελα πάνε και έρχονται. Αυτό μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο, είτε πρακτικά είτε ως προς το θράσος του Ερντογάν. Ούτε έχει τις πλάτες του Τραμπ.
1: Τις επόμενες μέρες περιμένουμε τον κύριο Ρούμπιο, τον
0: Υπουργό. Θα έρθει, αρχές Οκτωβρίου θα έρθει στην Αθήνα.
1: Όντως. Οι σχέσεις μας είναι πάρα πολύ καλές. Οι Τούρκοι κυνηγούν τους Αμερικανούς από πίσω κυριολεκτικά.
0: Όντως.
1: Διότι
0: έχουν πληρώσει και λόμπι για να κάνουν λόμπινγκ για τα F-35.
1: Έχει γίνει πιο δύσκολη πίστα. Τις τελευταίες εβδομάδες ξεκίνησαν οι Αμερικανοί τις πρώτες κυρώσεις για αμερικανικές εταιρείες και τράπεζες, οι οποίες συνεργάζονται με το Ιράν. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλη αυτή η πίεση εκ μέρους της Τουρκίας δεν είναι διότι τι καλά που πάνε οι σχέσεις μας με τους Αμερικανούς, ας κάνουμε 2-3 καινούργια πράγματα παραπάνω. Είναι σε μια λογική να αντιστρέψουμε κυρώσεις, να προλάβουμε κακές εξελίξεις. Όταν εμείς εδώ θα έρθει ο κύριος Ρούμπιο, πιθανά να πάει να δει τι γίνεται με τη Σεύρον, να συζητήσουμε για τον κάθε το άξονα, πότε θα παραλάβουμε τα F-35, τα F-16 αναβάθμιση, τελειώνουμε. Είναι τελείως διαφορετικό το πλαίσιο στη σχέση ΗΠΑ Τουρκίας. Πολύ πιο δύσκολο, πολύ πιο απαιτητικό, πολύ πιο δύσκολο όταν ήταν λόγω του Ιράν. Στην προηγούμενη συνάντηση στην Άγκυρα έχει αλλάξει τελείως το πλαίσιο. Εμείς δουλεύουμε σε μια κανονικότητα.
0: Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη η παρουσία στην εκπομπή, κύριε Δεσποτόπουλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε διαφημίσεις.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: ποιοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Λαστοφλέξ εστί από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Το μέλλον σου χωράει παντού.
6: Υποβολή εργασίας έγινε.
7: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
8: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
9: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
10: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
11: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
12: Και εδώ και εκεί.
11: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
12: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Και τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
13: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο Θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Γιορτάζουμε, Λουκία, μην το ξεχνάμε αυτό. 19 χρόνια.
16: Βέβαια, 19 χρόνια Real FM.
15: 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια εσείς είστε η φωνή του αληθινού ραδιοφώνου. Χρόνια πολλά σε όλη την οικογένεια, σε όλους εσάς, σε όλους μας. Έχεις εθνική ασφαλιστική, θέλεις να πω εγώ?
16: Έχω εθνική ασφαλιστική.
15: Για πες εθνική ασφαλιστική, σε παρακαλώ, γιατί είναι και σήμερα μαζί μας. Αλλιώς είμαι εγώ έτοιμος.
16: Όχι, είμαι και εγώ έτοιμη.
15: Πολύ ωραία. Περίμενε. Πάμε.
16: Λοιπόν, να το έχουμε.
15: Πάμε.
16: Πάμε. Κάποιες μέρες η εικόνα είναι κάπως θολή. Έχεις πολλά να κάνεις, πολλά να σκεφτείς, πολλά να προλάβεις. Μέσα σε όλα αυτά όμως υπάρχουν πράγματα που αξίζει να βλέπεις καθαρά, όπως την υγεία σου. Γι' αυτό η Εθνική Ασφαλιστική είναι δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μάθε περισσότερα στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health.
15: Το καλύτερο δεν σχολιάσαμε. Ξέχασαν δύο παιδιά ηλικίας 4-5 ετών σε σχολικό 5 ώρες στα Χανιά.
16: Α, ναι, ναι,
15: έξω
16: βέβαια,
15: από προνήπιο.
16: Ναι, ναι,
15: δεν υπάρχει
16: ναι,
15: αυτό.
16: Ναι, λοιπόν, αυτό.
15: Ακούστε, και σήμερα μαζί μας η ελληνική εταιρεία DuroStick με εμπειρία από το 1988 στις κόλλες πλακιδίων, με μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η DuroStick είναι η επιλογή για συγκολλήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια, σε εσωτερικούς, εξωτερικούς χώρους και για επικόλυση πλακιδίων πάνω στα παλιά σας πλακάκια, η DuroStick έχει τη λύση για τις κόλλες πλακιδίων. Επίσης, θέλω να σας πω ότι αν σχεδιάζετε την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, αναζητάτε λύσεις για μόνωση, τι πιο επίκαιρο, στεγάνωση, προγραμματίζετε εκτεταμένη ανακαίνιση ή επισκευή, καλέστε 210 55 16 500 για τεχνική υποστήριξη DuroStick. Η έμπειρη ομάδα τεχνικών συμβούλων της DuroStick θα σας προσφέρει την απαραίτητη καθοδήγηση, θα προτείνει τις βέλτιστες λύσεις και τα κατάλληλα προϊόντα DuroStick φυσικά για τις ανάγκες σας. Παράλληλα, θα σας ενημερώσει για τα πλησιάστερα σημεία πώλησης, ώστε να προμηθευτείτε τα προϊόντα DuroStick άμεσα και με την εγγύηση ποιότητας DuroStick. Γιατί για κάθε χρήση υπάρχει λύση. DuroStick. Λοιπόν, να πούμε δύο λόγια για τα δώρα μας. Τα δώρα, παρακαλώ.
16: Σήμερα που γιορτάζουμε, σας δίνουμε δώρα. Ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Μάνεσις. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. Πέντε δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια της Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. Πέντε δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα Supermarket Galaxias. Μία τηλεόραση FNU 55 ιντσών. Και δύο δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player και η κλήρωση θα γίνει την Κυριακή που μας έρχεται στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Κουρογκάκου.
15: 10 με 12 δηλαδή. Πάρα πολύ ωραία. Φτάσαμε στο τέλος σε αυτή την εορταστική εκπομπή, 19 χρόνια Real FM. Να ευχαριστήσουμε, Λουκία.
16: Να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα την Πανανού, τον Γιώργο τον Ταβαρίνο και τη Φράση την Παράσχη και φυσικά όλους και όλες εσάς που
15: ήσασταν και, για και αυτό για
16: το
15: πάντα.
16: Μεσημέρι μαζί μας και για σήμερα και για πάντα εννοείται, για την παρέα σας και την στήριξη και την εμπιστοσύνη σας. Εμείς ακολουθούν Κωνσταντίνος Μπογδάνος και Στεφανία Κασίμη. Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος και αργότερα ο Νίκος Μπογιόπουλος. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Ραντεβού αύριο στις 3.
15: Γεια σας, καλό απόγευμα.
1: Real FM.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει η κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλος, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παύελ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολους. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.

σκοτάδι, σκηνογραφία, τρίτη προσπάθεια να μορφαίνει το άσχημο με αντίληψη και τραγικού τρόπου. Ζελουδά Αθήνα. Κάτι άγνωστο να πλένει το προσφύγει. Και αφηγητή τη πόλη. Κανεί δεν είναι από εδώ. Μόνο κόσμο βρυχάτα. Κανεί δεν είναι από εδώ. Σαν σάμπλ.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
3: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Εδώ από τη συχνότητα του Πρίσμα 92 μαζί σας για τις υπόλοιπες 2 ώρες. Και σήμερα έχουμε πάρα πολλά θέματα, δεν ξέρω πώς θα τα χωρέσουμε στην εκπομπή μας. Και συνεδρίαση του, γίνεται αυτή την ώρα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ και τον πρόεδρο της ΔΕΕΠ, τον κύριο Στέλιο Γούλιαρη, θα έχουμε καλεσμένο εδώ μαζί μας σε λίγο, μια και έχει κάποιες υποχρεώσεις και δεν θα μπορέσει να είναι μαζί μας μετά τις 12.30. Και την κυρία Μαρία Μουζάκη, την υπεύθυνη πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, να μας πει τι γίνεται με την εξαφάνιση της 65χρονης τουρίστρας από τη Ρουμανία. Τελευταία φορά την είδα στο ξενοδοχείο το Σάββατο το απόγευμα. Γίνεται μια μεγάλη κινητοποίηση αυτή την ώρα εκεί στην περιοχή. Την ψάχνουν, έχει έρθει και η ΕΜΑΚ. Δεν έχει βρεθεί κάποιο ίχνος της μέχρι αυτή τη στιγμή. Θα μας τα πει όλα αυτά η κυρία Μαρία Μουζάκη. Λοιπόν, και σήμερα μαζί μας να ευχαριστήσουμε το χορηγό μας, τα Plestas The Market, με πάρα πολλά καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο και στο Λαγανάτσι, Λιβύη, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, στους Κήπους, στην πλατεία Σολομού, στην πλατεία των Αγίων 40, στον Άγιο Λάζαρο και φυσικά τα Plestas Food Service Cash & Carry στην Αναπαύσεως. Όταν πάτε για τα ψώνια σας, προμηθευτείτε το ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών που ισχύει έως 39 και εκεί θα βρείτε πάρα πολλές προσφορές σε πολλά προϊόντα και στην πίσω σελίδα έχει πολλές προσφορές σε σχολικά είδη που τώρα έχουν ξεκινήσει τα σχολεία και φυσικά θα βρείτε πολύ καλές τιμές και σε τετράδια, σε στυλό, σε μπλοκ ζωγραφικής. Ο καιρός σήμερα είναι πάρα πολύ ωραίος, έθριος, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 18 βαθμούς στις πρώτες πρωινές ώρες έως 29. Οι άνεμοι πνέουν βορειοανατολική εντάσεως έως 3 μποφόρ, πάρα πολύ υγρασία στο 56%. Άλλωστε το νησί μας είναι συνηθισμένο στην υγρασία και το καλοκαίρι και το χειμώνα έχουμε. Έτσι θα είναι και οι υπόλοιπες μέρες. Το Σάββατο, εχθές παρακολουθούσα το δελτίο καιρού, το Σάββατο αναμένονται κάποιες σποραδικές βροχούλες, όχι καθόλου τη διάρκεια της ημέρας εδώ στο νησί μας και γενικότερα στη Δυτική Ελλάδα. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά το καιρό, να πούμε μια καλημέρα στους φίλους μας ακροατές που μας ακούν καθημερινά, στον κύριο Αντώνη Χατζή και Διονύσιο Ξένο. Στέλνω τις καλημέρες μου και καλή συνέχεια στην δουλειά τους. Λοιπόν, να δούμε τώρα, θα πάμε γρήγορα σε ένα μουσικό διάλειμμα και θα επικοινωνήσουμε με τον πρόεδρο της ΔΕΕΠ, τον κύριο Στέλιο Γούλιαρη. Εχθές είχαν έρθει ένα κλιμάκιο στο νησί μας από τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Κυρανάκης και ο κύριος Κονταδάκης. Έγινε διευρυμένη νομαρχιακή συνέλευση σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης το πρωί. Πάρα πολύ έτσι, έγινα πάρα πολλές συναντήσεις από τους φορείς εδώ του νησιού και με το Δήμαρχο έγινε συνάντηση και έχουμε και νέα για το ψηφοδέλτιο. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Γούλιαρη τι ακριβώς συζητήθηκε. Δεν είναι δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακόμη οι υποψηφιότητες. Σας το λέω 100%. Έχω πολύ καλό ρεπορτάζ. Τα ονόματα που ακούγονται δεν είναι σίγουρα. Το μόνο σίγουρο όνομα είναι του κυρίου Διονυσίου Ακτύπη, του βουλευτή. Όλα τα άλλα το κόμμα δεν έχει καταλήξει ποιοι ή ποια θα πλαισιώσει το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας εδώ στο νησί. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια με τον κύριο Γούλιαρη. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα είναι μαζί μας ο κύριος Γούλιαρης.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας. Αρχίζουμε τα ρεπορτάζ από το πρώτο ημίωρο. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της ΔΕΠ, τον κύριο Στέλιο Γούλιαρη. Καλό μεσημέρι, κύριε πρόεδρε.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, πραγματικά ήταν μια, μπορούμε να πούμε, πολύ πετυχημένη επίσκεψη των δύο στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και η διευρεμένη νομαρχιακή που κάνατε μετά. Θα θέλαμε έτσι με λίγα λόγια να μας πείτε κι εσείς το κλίμα.
1: Κοιτάξτε, η επίσκεψη αυτή είχε δύο μέρη, αν θα μπορούσαμε να το διατυπώσουμε έτσι. Το πρώτο είχε να κάνει με τις κατηδίαν συναντήσεις που είχε ο κύριος Κυριανάκης και ο κύριος Κονταράκης, οι δύο γραμματείς, ναι, με ένα συγκεκριμένο πλήθος παραγωγικών φορέων αλλά και διοικήσεις. Θεωρώ ότι οι συζητήσεις ήταν άκουσα από επικοδομητικές, ήταν πολύ συγκεκριμένες τα ζητήματα που τέθηκαν επιτάπητος. Θα μπορούσα να τα χαρακτηρίσω σε πρώτη περίπτωση και εξειδικευμένα πάρα πολύ. Και στο τέλος της κάθε συζήτησης, της κάθε επιμέρους συζήτησης, υπήρχε από τον κύριο Κυριανάκη ένα ζητούμενο, ένα ερώτημα. Πείτε μου σε τι μπορώ εγώ να βοηθήσω. Πείτε μου ποιο θέμα από όλα θέλετε εντός εικόνα να κυκλώσουμε και σε αυτό να σκύψω, σε αυτό το πρόβλημα να σκύψω και να κοιτάξω τι μπορώ να κάνω, να έρθω σε επικοινωνία με τα αντίστοιχα, με τα
0: υπουργεία,
1: θέλετε, που απαντούν στο κάθε πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που ακούστηκαν. Να πω ότι ήταν πολύ έντονη η μέρα μας. Αυτό μας ακολούθησε, αυτή η διαδικασία διέκτησε μέχρι και τις 4 ώρα το μεσημέρι,
0: ναι,
1: από τις 11 το πρωί. Και ακολούθως στο ξενοδοχείο Παλατίνο, όπου έγιναν και όλες αυτές τις συναντήσεις, έλαβε χώρα η ΝΟΣ. Ως γνωρίζετε, αν γνωρίζετε μάλλον σωστά, είναι η νομαρχιακή συνέλευση διευρυμένη της ΔΕΠ. Όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με το καταστατικό του κόμματός μας. Θεωρώ ότι δόθηκε ο χώρος και ο χρόνος στα μέλη να εκφραστούν πάνω σε διάφορα ζητήματα που τους απασχολούν, αλλά κυρίως δόθηκαν κάποιες κατευθύνσεις όσον αφορά το οργανωτικό σκέλος,
0: ναι,
1: τόσο από τον κύριο Κονταράκη όσο και από τον κύριο Κυριανάκη. Εγώ, κοιτάξτε, γενικότερα είμαι φιλοδός στην έκφρασή μου. Δεν θα σας πω ότι είμαι 100% ικανοποιημένος. Δεν είμαι άνθρωπος της φανφάρας. Προσέχω πάρα πολύ τα λόγια μου. Θεωρώ ωστόσο ότι ο πρώτος απόχος είναι άκρος θετικός.
0: Ναι.
1: Αυτό που με ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι, όσον αφορά το πρωινό κομμάτι, όντως κάποια από τα πράγματα που υπόθηκαν να βρουν έδαφος, να δοθούν κάποιες λύσεις. Όσον αφορά το απογευματινό αυτό της ενός, αυτό το πράγμα που ξεκίνησε, δηλαδή αυτή η προσπάθεια να ζεστάνουμε τον κομματικό μας μηχανισμό, να ζεστάνουμε κάποια μέλη μας, ειδικά κάποιος πρώην Προέδρος, κάποια παλιά στελέχη, όντως να έχει συνέχεια, να μην είναι πρόσκαιρο, αυτό βέβαια είναι και στο δικό μας το χέρι, της νομαρχιακής, και να πάμε όσο πιο δυνατή γίνεται σε αυτά που έρχονται.
0: Ναι. Γιατί είπατε ότι δεν είσαστε ικανοποιημένος, δηλαδή όσο θα θέλει από την προσέλευση του κόσμου,
1: ένας άνθρωπος,
0: από τι εννοείτε?
1: Είμαι ένας άνθρωπος που δεν στέκεται στα καλά.
0: Ναι.
1: Είμαι ένας άνθρωπος που κυκλώνει αυτά που θεωρεί ότι θα πρέπει να βελτιωθούν. Αυτή είναι η δουλειά μας.
0: Ναι.
1: Η δουλειά μας δεν είναι να βγαίνουμε φωτογραφίες στα γραφεία και να λέμε τι όμορφοι που είμαστε. Η δουλειά μας είναι να είμαστε παραγωγικοί.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό κιόλας χθες επιλέξαμε αυτό το μοντέλο και συμφώνησαν και οι δύο γραμματείς.
0: Ναι.
1: Ποιο ήταν αυτό? Να δούμε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται,
0: ναι,
1: και να γίνουν συγκεκριμένες συζητήσεις.
0: Ναι.
1: Αυτού του δόγματος είμαστε, αυτό θα ακολουθήσουμε και στο εγγυσμένο.
0: Μάλιστα. Είδα και στον τοπικό τύπο κάποια θέματα έτσι που τέθηκαν στους δύο γραμματείς. Το νοσοκομείο φυσικά και το θέμα με την παιδιατρική είχε την τιμητική του, γιατί όντως υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα εκεί και οι δύο κλινικές έχουν θέμα, την παιδιατρική και η παθολογική. Είναι. Κάποια άλλα έτσι θέματα που τέθηκαν στους...
1: Κοιτάξτε, έγιναν διάφορες συναντήσεις, έγινε με την ΕΑΣ,
0: ναι,
1: έγινε με τους ηλεκτριβείς, ενημερώθηκε και ο κύριος Κυριανάκης για διάφορα ζητήματα για τα οποία δεν είχε λάβει γνώση.
0: Ναι.
1: Έγιναν διάφορες συζητήσεις και με τους εκπροσώπους των τουριστικών επαγγελμάτων. Mm-hmm. Έγινε ναι. συνάντηση με τη δημοτική αρχή.
0: Ναι, ναι.
1: Θεωρώ ότι τέθηκαν αρκετά ζητήματα. Ο κύριος Κυριανάκης φάνηκε να έχει γνώση το που είχε. Έχει επίγνωση των προβλημάτων, αλλά όπως σας είπα, αυτό που είναι να διαχειριστούμε στο σήμερα είναι η λύση αυτών των προβλημάτων και όχι απλή διαπίστωσή τους.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε πάντα συνέχεια πολύ προσεκτικοί.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Πρόεδρε. Συζητήθηκε κατά ιδίαν βέβαια το θέμα του ψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας εδώ στο νησί μας. Σας ρωτάω,
1: ένας σοβαρός πρόεδρος νομαρχιακής επιτροπής ναι. δεν μπορεί να πει σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό και μην το πάρετε προσωπικά
0: ναι.
1: αυτά που συζητάει ναι. με τον γραμματέα του οργανωτικού ή τον γραμματέα της πολιτικής
0: δεν
1: επιτροπής.
0: Δεν το παίρνω προσωπικά, όμως, προς Θεού. Απλά,
1: όμως
0: ναι.
1: δεν θα ήταν σοβαρό για μένα και για το θεσμό. Εγώ τον θεσμό που υπηρετώ τον παίρνω πάρα πολύ στα σοβαρά.
0: Ναι.
1: Τον υπηρετώ από πολύ νεαρή ηλικία. Και όταν αποφάσισα να διεκδικήσω την προεδρία του, το έκανα πολύ συνειδητοποιημένα. Mm-hmm. Επειδή λοιπόν έχω καταλάβει 100% πώς λειτουργεί αυτό το κόμμα, αυτός ο χώρος και όλα τα κόμματα γενικότερα, δεν είναι αυτό που θα σας πω ακολούθως, δεν είναι χαρακτηριστικό μόνο της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Έχω μάθει να τον σέβομαι και να ακολουθώ μία σειρά. Όσον αφορά το ψηφοδέλτιο λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας mm-hmm. που μόλις δείξατε, mm-hmm. να σας πω, για δεύτερη φορά την εβδομάδα, γιατί είχαμε και μια αντίστοιχη συνομιλία, αλλά ήταν λάθος την περασμένη Τρίτη.
0: Ναι, αλλά έχει προκύψει.
1: Ότι ισχύουν ακριβώς τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, το ψηφοδέλτιο της Δημοκρατίας, όπως σας είπα, είναι κάτι το οποίο το συζήτησε με τον κύριο Κονταλάκη χθες, δεν έχει κλείσει τούτη την ώρα. Καμία από τις τρεις υποψηφιότητες.
0: Ούτε και γυναική υποψηφιότητα.
1: Ούτε και γυναική υποψηφιότητα. Αλλά είναι η αλήθεια. Ναι. Κανένας δεν είναι δεδομένος. Χωρίς να εννοείται ότι αφισβητώ την οντότητα, τη μεγάλη πολιτική οντότητα που λέγεται Διονύσης Ακτίδης εδώ την ώρα για το νησί μας.
0: Ναι.
1: Μην λέμε και πράγματα τα οποία είναι ακραία. Αλλά καταλαβαίνετε το ύφος που θέλω να δώσω στη συζήτησή μας.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε, εν κατακλείδη, για να μην μακρυγονούμε και να μην μπαίνουμε σε λεπτομέρειες που δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία για τον πολύ κόσμο, εγώ θα σας απαντήσω θεσμικά. Τις ανακοινώσεις για υποψηφιότητες τις κάνει το κόμμα.
0: Mm-hmm.
1: Και τούτη την ώρα, όπως γνωρίζετε, δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση. Και θα μείνω σε αυτό, παρακαλώ πολύ.
0: Μάλιστα. Σας ρωτάω, να σας πω γιατί σας ρωτάω, γιατί εχθές στην εκπομπή του συναδέλφου του κυρίου Γιώργου Αναγνωστόπουλου φιλοξενήθηκε η κυρία Μαρία Λιβέρη, που ήταν προηγούμενη υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία, και η κυρία Μαρία Λιβέρη ήταν κατηγορηματική ότι θα είναι υποψήφια με το ψηφοδέλτιο σε αυτές τις εκλογές του 2027.
1: Όπως σας είπα την Τρίτη, νομίζω είμαι πάρα πολύ ευθύς στο λόγο μου, έτσι, και πολύ ξεκαθαρός.
0: Ναι.
1: Κανένα από τα μέλη, τα συνέλη του κόμματος δεν είναι ετούτη την ώρα εκτός της συζήτησης, mm-hmm. ειδικότερα άνθρωποι που παραμένουν στο χώρο μας, εννοείται, και τον τιμούνε. Από την άλλη στιγμή το ψηφοδέλτιο την ώρα δεν έχει κλείσει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Είναι γνώστη
1: ο κύριος Κονταλάκης όλων αυτών που κουβεντιάζουν.
0: Ναι. Είσαστε σαφείς. Το ψηφοδέλτιο δεν έχει κλείσει, βέβαια.
1: Έχει νομή το κόμμα, ξαναλέω. Mm-hmm.
0: Και τις ανακοινώσεις θα τις κάνει το κόμμα.
1: Σωστά. Νομίζω είναι πολύ ξεκάθαρο.
0: Πολύ ξεκάθαρο. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μην ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά, τη διάθεσή σας.
0: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας. Καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά. Πρίσμα 90 και 2.

Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, να δούμε μία έτσι άσχημη είδηση από την Κεφαλονιά. Ένα απίστευτο τροχαίο σημειώθηκε εκτές στην Κεφαλονιά όταν ένας 17χρονος που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι συγκρούστηκε με ένα άλογο. Το πρωτοφανές αυτό ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της γέφυρας της Αγίας Βαρβάρας, κοντά στο Ραζάτα, στην περιοχή κοντά στο Αργοστόλι. Ο νεαρός κινούνταν με το πατίνι του με κατεύθυνση προς το Αργοστόλι, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε πάνω στο ζώο. Λόγω τώρα της σοβαρότητας της κατάστασης, εκτές το απόγευμα έγινε το περιστατικό και των τραυμάτων του, που ήταν πολύ σοβαρά, στήθηκε επίγουσα επιχείρηση αεροδιακομιδής και ο 17χρονος μεταφέρθηκε στην Αθήνα, στο νοσοκομείο γεννηματάς. Μία έτσι άσχημη είδηση, είναι πολύ σοβαρά τραυματισμένος και εξετάζεται το πώς έγινε, ήταν και βραδινές ώρες. Δυστυχώς όλα αυτά που λέμε με τα πατίνια στους δρόμους και σε περιοχές έτσι και ερημικές περιοχές, επαληθευόμαστε και καθημερινά τραυματίζονται πάρα πολλά παιδιά. Εδώ να δείτε τι γινόταν το καλοκαίρι. Με πολύ μικρές ηλικίες, ξαφνικά τις βραδινές ώρες πήγαινες στο σπίτι σου και εμφανιζόταν μπροστά ένα νεαρό παιδί 12-13 χρονών να τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα μέσα στο δρόμο.

Πάμε γρήγορα γρήγορα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα έχουμε μαζί μας την κυρία Μαρία Μουζάκη να μας πει για τις έρευνες που γίνονται στην περιοχή του Αλικανά.

0: 92.
1: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γιος Τραντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Περιπέτεια Μασίφ. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9:30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρη Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή καίγεται η σφαίρα.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και το μουσικό, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας, με συγχωρείτε, λάθος, έχω κάποιες πληροφορίες. Δεν μπορεί να είναι μαζί μας η κυρία Μαρία Μουζάκη, υπεύθυνη πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, γιατί τώρα γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη έρευνα εκεί στην περιοχή των Αλικών, του Αλικανά, και συνεχίζεται σταδιακά μέχρι πάνω. Έχει έρθει η έκτη ΕΜΠΑΚ Πατρών, είναι και το λιμεναρχείο που συμμετέχει στις έρευνες από θάλασσα, το drone της πολιτικής προστασίας. Λοιπόν, η γυναίκα 65 ετών, τουρίστρια από Ρουμανία, έμενε σε ξενοδοχείο του Αλικανά. Τελευταία φορά εντοπίστηκε, αναζητήθηκε το Σάββατο, είχε κλείσει κρουαζιέρα για το γύρο του νησιού το Σάββατο το πρωί, όπου δεν, την Κυριακή το πρωί, με συγχωρείτε, όπου δεν πήγε. Έτσι λοιπόν το ξενοδοχείο, οι κάμερες του ξενοδοχείου την είδαν τελευταία φορά το Σάββατο το απόγευμα. Δεν φορούσε, σύμφωνα έτσι με πληροφορίες, το μαγιό της, φορούσε ρούχα καθημερινά για περίπατο. Μόνη της, ήταν μόνη της, μόνη της έκανε διακοπές, δεν είχε ούτε φίλους ούτε κάποιο άλλο έτσι πρόσωπο στο ξενοδοχείο. Από εκεί και πέρα, τώρα το ξενοδοχείο δήλωσε την εξαφάνισή της προχθές στις αστυνομικές αρχές, στο αστυνομικό τμήμα Κατασταρίου, και έτσι ξεκίνησαν οι έρευνες της περιοχής. Είναι μαζί με την πολιτική προστασία και βοηθάει και ο πρόεδρος του Αλικανά. Και σύμφωνα με αυτά που μου είπε η κυρία Μουζάκη, έχουν αξιοποιήσει κάποιες πληροφορίες εκεί από το χωριό, γιατί κάποιοι την είδαν σε κάποια έτσι σημεία. Λοιπόν, συνεχίζονται οι έρευνες και θα δούμε αν έχει έσει ο τέλος όλη αυτή η περιπέτεια. Είπαμε, αλλάζουμε τώρα θέμα. Αν έχουμε κάποια νεότερα μέχρι τις 2 η ώρα, θα σας φυσικά και θα σας ενημερώσουμε. Πάμε στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ. Έκτακτη συνεδρίαση έγινε σήμερα με μοναδικό θέμα συζήτησης το πρόβλημα που έχει προκύψει και τους ελέγχους της τηλεμετρίας. Την περασμένη Παρασκευή έφτασε στα γραφεία της ΔΕΙΑΣ το πόρισμα της διαχειριστικής αρχής για την τηλεμετρία. Μετά από τόσους μήνες, φυσικά μετά από 15 μήνες ήρθε, πράγμα περίεργο, μετά τη συνέντευξη τύπου που έδωσε κινητοποιήθηκαν με βάση και όλες αυτές τις συνεντεύξεις και τις αναφορές που έχει κάνει η Δύναμη Ελπίδας με τον κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη. Για τώρα να δούμε, θα έχουμε μαζί μας αργότερα τον κύριο Τσουρουνάκη, γιατί ακόμη δεν έχει τελειώσει η συνεδρία. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του Δημάρχου, και υπήρξε εκεί και ένας έτσι έντονος διάλογος με τον κύριο Τσουρουνάκη.
1: Στα μαλλιά σου πετάω, τις στιγμές μου μεθάω.
2: Καλή σας μέρα. Πραγματικά χαίρομαι που είμαι εδώ μαζί σας στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Η ΔΕΙΑΣ είναι αναπόσπαστο κομμάτι της Δημοτικής Αρχής. Ο νομοθέτης είναι ξεκάθαρος, πρόεδρος είναι ο Δήμαρχος, ορίζει και ψηφίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, μέλη της πλειοψηφίας, εκπροσώπους που ορίζει η Δημοτική Αρχή για αποφορείς ως ιδιώτες και από, από άλλους φορείς, όπως και από την αντιπολίτευση. Τι θέλω να πω και γιατί το είπα αυτό? Ότι πλέον βλέπουμε το τελευταίο διάστημα να σηκώνονται σκόνες. Μπουχός, πολύς μπουχός. Και στην ουσία να μην υπάρχει τίποτα από κάτω στον μπουχό. Και γι' αυτό εμείς ως Δημοτική Αρχή είμαστε εδώ σήμερα να φέρουμε ένα θέμα, ένα διοικητικό θέμα. Ο πρόεδρος τι έφερε σήμερα? Ένα διοικητικό θέμα που θα μπορούσαν να το διαχειριστούν όπως προβλέπεται οι υπηρεσίες. Και τι έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο? 12 παραμέτρους, τις οποίες είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο
3: Θα ήθελα να μην διακόπτουμε και θα μιλήσετε, κύριε Σουνάκη, απλά...
2: 12 προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο και όχι 22. Τα έχετε μπερδέψει τώρα τελευταία, όπως και τις ημέρες. Είπατε 10 μέρες, δεν ήταν 10 μέρες. Πάμε παρακάτω.
4: Δεν θέλω ξαναπώ σε αυτή την κουβέντα, αν ήταν 10 μέρες το πόρισμα στη Ζάκητο.
3: Κύριε Τσουρουνάκη.
4: Το τελειώνω εδώ, κύριε Δημαρχέ.
2: Κύριε Τσουρουνάκη, λοιπόν, δημιουργεί...
4: Συγγνώμη που σας διακόψω, κύριε Δημαρχέ.
2: Και δημιουργεί...
4: Εδώ είναι χώρος δουλειάς. Το Δημοτικό Συμβούλιο. Οι άλλοι χώροι είναι χώροι πολιτικοί.
3: Θα μου επιτρέψετε, κύριε Τσουρουνάκη, κύριε Δήμαρχε, συγγνώμη. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Δήμαρχε, θα τοποθετηθείτε. Κύριε Τσουρουνάκη, θα ακούσετε και θα απαντήσετε ό,τι θέλετε. Αλλά μην διακόπτουμε. Θα ήθελα να κρατήσουμε ένα
4: σχόλιο. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα
3: να
4: το μετατρέψουμε σε πολιτική αρένα.
3: Το
4: Διοικητικό Συμβούλιο τη ΔΕΗΑ. Ξέρετε όμως, κύριε Τουρκάκη, ότι δεν το έκανα ποτέ. Και στήριξα αποφάσεις και εκτέθηκα μερικές φορές και είχα και κρίνες, όμως στήριξα να γίνει έργο.
3: Έχουμε το Διοικητικό Συμβούλιο να συζητήσουμε ό,τι πολιτικό θέλετε.
4: Ακριβώς.
3: Παρακαλώ να ακούσουμε εδώ.
2: Παρακαλώ, κύριε Τσουρουνάκη, κύριε Πρόεδρε, μην με ξαναδιακόψετε. Κύριε Τσουρουνάκη, δεν είστε εδώ ούτε ως ξενοδόχος, ούτε ως ιδιώτης. Εκπροσωπείτε έναν αυτοδιοικητικό συνδυασμό. Έτσι εκλεγεί η κατοικήσαστε εδώ. Εκπροσωπούμε τη Δημοτική Αρχή στο Δημοτικό Συμβούλιο της ΔΕΗΑΣ. Είναι ξεκάθαρος ο νόμος. Αν θέλετε να φτιάχτε δικούς σας νόμους, με γεια σας, με χαρά σας. Θα μπορούσε κανείς να πει, όπως και το είπατε και πριν, ότι η σημερινή συζήτηση σε αυτό το επίπεδο θα μπορούσε να είναι και του Περισσού, εκ του Περισσού. Όχι, δεν είναι εκ του Περισσού. Γιατί εδώ θέλουμε να στηρίξουμε τις υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να κάνουν αυτά τα 12 βήματα που είπε ο Πρόεδρος. Και εμείς είμαστε εδώ σήμερα να πούμε ναι, και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗΑΣ υποστηρίζει τις υπηρεσίες, υποστηρίζει τους εργαζόμενους και τους δίνει και την πολιτική υποστήριξη να δώσουν απαντήσεις. Και να σας πω και κάτι άλλο. Δεν είμαστε εδώ να κρίνουμε τις διοικητικές απαντήσεις που θα δώσει η υπηρεσία, αλλά είμαστε εδώ να τις υποστηρίξουμε. Και βεβαίως, αν χρειαστεί νομική υποστήριξη, η υπηρεσία θα της την παρέχουμε. Και βεβαίως, αν χρειαστεί τεχνική υποστήριξη, η υπηρεσία θα της την παρέχουμε. Οτιδήποτε χρειαστεί. Και βεβαίως θα έρθει το έγγραφο, η απάντηση της υπηρεσίας εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα μπορούσε να φύγει και να πάει κατευθείαν στη διαχειριστική. Θα έρθει προς ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου. Και εκεί εμείς ως αυτοδιοικητικοί, ως Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να υποστηρίξουμε και να πούμε ναι, αυτό είναι που λέει η υπηρεσία. Γιατί ξέρετε κάτι, αν δεν το κάνουμε αυτό, θα τρέχει υπηρεσία στα δικαστήρια. Υπηρεσία στα δικαστήρια γιατί? Για κάτι που αποφασίζουμε εμείς ως Συμβούλιο και εκτελεί. Για κάτι που εμείς μπορεί να μην παρατηρήσαμε στην εκτέλεση των εργασιών. Δεν έχουμε αρμοδιότητες, έχουμε όμως μια πολιτική ευθύνη. Και είμαστε εδώ για να καλύψουμε και την υπηρεσία. Γιατί όλος αυτός ο μπουχός που σηκώνει το τελευταίο διάστημα, στόχο έχει τους πολιτικούς. Αλλά το πρόβλημα πέφτει πάνω στους υπηρεσιακούς. Όχι, ως διοίκηση δεν θα επιτρέψουμε κανένας υπηρεσιακός να τραβήξει αυτό το βάρος που κάποιοι πολιτικά, κομματικά και εντέχνως προσπαθούν να το πούνε. Ευχαριστώ πολύ.
3: Ωραία. Κύριε Σεμενάκη.
4: Γράφω το λόγο.
3: Ναι, κύριε Σεμενάκη.
4: Και θα είμαι σύντομος. Εμείς, κύριε Δήμαρχε, ούτε εμπουχώς σηκώσαμε, ούτε κυνηγάμε τις υπηρεσίες και οι ευθύνες, το λέω δημοσίως και θα το ξαναπώ και θα το στηρίξω, είναι πολιτικές. Δεν αποφασίζουν οι υπηρεσίες αν στο έργο Λούχα Γύρι που ήταν στο 30% πληρώθηκε το 98%. Δεν είναι απόφαση των υπηρεσιών.
2: Είστε εκτός θέματος.
4: Πολιτικές.
2: Είστε εκτός θέματος.
4: Είμαι εκτός θέματος. Πολιτικές αποφάσεις είναι, κύριε Δήμαρχε, και την κύρια ευθύνη την έχετε εσείς, ο Δήμαρχος Ζακύνθου. Γιατί όλα και ειδικά τέτοια μεγάλα έργα πρέπει να ελέγχονται. Λοιπόν, εμείς θα στηρίξουμε τους εργαζόμενους, όπως είπε η κυρία Καπλίση, γιατί είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ στους δρόμους, τους ανθρώπους που δουλεύουν στα γραφεία, διότι, ξαναλέω, η ευθύνη είναι δικιά σας. Εγώ δεν θέλω να μετατρέψω, θα το ξαναπώ, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗΑΣ σε πολιτική αρένα. Όμως έπρεπε να αναδειχτούν κάποια προβλήματα που ήταν πάρα πολύ μεγάλα και πληρωμές εκατομμυρίων και έργο μηδέν. Όσον αφορά τη σημερινή κουβέντα και την τηλεμετρία, δεν τον προκαλέσαμε στον έλεγχο το Μάιο του 25. Η Επιτροπή, το Κεντρικό Κράτος, η Περιφέρεια, η Διαχειριστική, από μόνη της έκανε τον έλεγχο.
3: Η διαδικασία.
4: Και, ωραία. Και από μόνη τους στείλανε και το πόρισμα. Ούτε το ετοιμάσανε το πόρισμα εχθές που κάναμε εμείς τις καταγγελίες. Τα πορίσματα αυτά προφανώς ήταν.

0: μια και είμαστε στη ΔΕΙΑΣ, που πληρώνουν στη χώρα 60 και 70 ευρώ το κυβικό το νερό. Ήκανα λάθος. Τόσο πληρώνουν στη χώρα.
1: Ευχαριστώ.
0: Εντάξει, είναι διαχρονικό το πρόβλημα. Όμως θα πρέπει να προσπαθήσουμε, αφού υπήρχαν χρηματοδοτήσεις, να λυθούν.
1: Ευχαριστώ, κύριε Τσουρνάκη. Κύριε Στουφή.
2: Ναι, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Εγώ θα θέσω μία ερώτηση και ταυτόχρονα θα γίνει και μία μικρή τοποθέτηση. Πραγματικά μου κάνει μεγάλη εντύπωση όταν μια υπηρεσία που ελέγχει και βγάζει ένα πόρισμα με 23 διαφορετικές παραβάσεις και μας επιβάλλει ένα πρόστιμο 390.000 ευρώ στη ΔΕΙΑΣ, δεν βλέπουμε ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα? Φυσικά και το βλέπουμε όλοι. Όμως εγώ αυτή τη στιγμή η ερώτηση που θέτω, και αν θέλετε κύριε Πρόεδρε την απαντάτε, είναι η εξής. Πώς είναι δυνατόν να μας κάνετε εισήγηση σήμερα στο Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέσουμε την απολογία εντός εισαγωγικών ή τις απαντήσεις στα 23 ευρήματα της ειδικής υπηρεσίας, όταν στην περίπτωση αυτή η ΔΕΙΑΣ είναι ελεγχόμενη υπηρεσία, είναι αυτή η οποία παρήγαγε τα 23 αυτά ευρήματα? Πώς είναι δυνατόν δηλαδή αυτή τη στιγμή, πραγματικά είναι μια απορία την οποία την έχω και χρήζει απάντησης. Εγώ, εάν ο πρόεδρος επιμείνει.
1: Το ότι έχετε απορία δεν σημαίνει ότι θα πάρετε για απάντηση.
3: Όχι, ένα λεπτό. Πρέπει να
1: όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
3: Να διορθώσει κάτι.
1: Όχι,
3: δεν
1: όχι,
3: είναι
1: όχι.
3: Τα 23 βήματα της Τεχνικής Υπηρεσίας. Δεν... Είναι και του Διοικητικού Συμβουλίου.
1: Ωραία. Κυρία Στουφή.
2: Ναι, συμφωνώ μαζί σας και συμφωνώ.
1: Κύριε Στουφή.
2: Θέλω να ολοκληρώσω.
1: Κάντε.
3: Περίμενε. Και του ενός υπαλλήλου της Τεχνικής Υπηρεσίας. Για Τεχνική Υπηρεσία παρατίθεται από ένα υπάλληλο για όλη τη Ζάκυνθο.
1: Κυρία Λαγκοδήμου, παρακαλώ.
2: Αφήστε με.
1: Κύριε Στουφή,
2: να ολοκληρώσω.
1: Ολοκληρώστε.
4: Ήταν και έλεγχος της τότε. Παρατηρήσεις της τότε.
2: Μπορώ να ολοκληρώσω. Είναι ερώτημα. Είναι ερώτημα.
1: Κυρία Λαγκοδήμου, παρακαλώ.
2: Αφήστε με.
1: Κυρία Λαγκοδήμου, παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε Στουφή, τοποθετηθείτε να τελειώσουμε.
2: Λοιπόν, θέλω να ολοκληρώσω. Η εισήγηση του Προέδρου είναι συγκεκριμένη. Εγώ θα καταψηφίσω την εισήγηση του Προέδρου και αντί αυτή της εισήγησης έχω να προτείνω να συγκροτηθεί μια ανεξάρτητη θεσμική επιτροπή εμπειρογνωμόνων, η οποία να δει όλα αυτά τα πορίσματα και όλα αυτά τα ευρίσματα που έβγαλε η ειδική υπηρεσία. Πρώτον. Δεύτερον, να ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο από το Δικηγορικό Σύλλογο να μας στείλει ένα νομικό σύμβουλο, ο οποίος θα έχει εξειδικευμένες γνώσεις επάνω στο κομμάτι των δημοσίων συμβάσεων κτλ. Τρίτο, μέσα στην Επιτροπή να είναι ένας από το Τεχνικό Επιμελητήριο μηχανικός, για να μπορέσει να μας φέρει τις απαντήσεις που θέλουμε, και φυσικά ένας εξειδικευμένος σύμβουλος αξιολογητής προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Και φυσικά μέσα στην πρότασή μου είναι να αποκλειστούν όλοι όσοι εμπλέκονται, γιατί δεν μπορούν οι ελεγχόμενοι να είναι ελεγκτές. Αυτή είναι η πρότασή μου, να δημιουργηθεί αυτή η επιτροπή, να έρθει στο Διοικητικό Συμβούλιο, να έρθει στο Διοικητικό Συμβούλιο όλη αυτή η διαδικασία, για να μπορέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού δεν θέλετε να τεθούν ερωτήσεις και τα λοιπά, να δεθούν και ανάλογες απαντήσεις. Αυτή είναι η πρότασή μου και η τοποθέτησή μου στο Διοικητικό Συμβούλιο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Θα πω το εξής. Κατηγορείται ένας πολίτης ότι έκανε ένα αδίκημα. Και η πρόταση του κυρίου Στουφή είναι ο πολίτης να βάλει μια ανεξάρτητη επιτροπή με εμπειρογνώμονες να κρίνουν την υπεράσπιση του. Και να αποκλειστεί ο πολίτης που πρέπει να... Αφήστε με να...
4: Άμα ήταν η υπηρεσία που έκανε τον έλεγχο, θα έλεγε αποκλείστε την υπηρεσία.
1: Και να βάλουμε...
4: θα ορίσω εγώ άλλου.
1: Και να βάλουμε μια άλλη επιτροπή, να βάλουμε μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων να κρίνει την επιτροπή που έκανε τον έλεγχο. Ωραία, κύριε Γλαβά.
0: Κύριε Γλαβά.
1: Όχι, κύριε Στουφάκη. Δύο λεπτά. Ο κύριος Γλαβάς. Κύριε Γλαβά, τέλος.
5: Κύριε Πρόεδρε, βλέπω δεν θα αποφύγουμε την ένταση, διότι...
4: Δεν είναι καλό κάνει και...

0: Δεν τάσει. Έχουμε καλή κυκλοφορία στο αίμα. Έλα, λέγε τώρα. Πάμε, νέο παιδί.
1: Έλεγα λοιπόν ότι βλέπω ότι δεν θα αποφύγουμε την ένταση, διότι αντιλαμβάνομαι και φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνονται και όσοι μας παρακολουθούν, ότι είναι εύκολο να βαφτίζουμε την πραγματικότητα με διάφορα επίθετα ανάλογα με την προσωπική ατζέντα του καθενός. Και τι εννοώ. Δεν είμαστε αμετάκλητα καταδικασμένοι και προσπαθούμε να πάμε στο εφετείο για να διελευκάνουμε τη θέση μας. Και ειλικρινά στενοχωριέμαι βαθύτατα και ελπίζω να το λάβει και ο κύριος Στουφής συνάδελφικά με αυτόν τον τρόπο. Κύριε Στουφή, το γραφείο σας δεν κάνει προγράμματα ΕΣΠΑ, σε αυτό το αντικείμενο δεν είσαστε. Είναι δυνατόν να μην αντιλαμβάνεστε ότι ένα πρόσωπο παρατηρήσεων επιδέχεται διορθώσεις για μια τελική πληρωμή και για μια ολοκλήρωση του έργου. Τέλος πάντων, αντιπαρέχομαι την κατάσταση αυτή και πώς θέλουμε ο καθένας να δημιουργεί εντυπώσεις και λέω το εξής. Θα πρέπει να καταλάβουν, γιατί φαντάζομαι εμείς το ξέρουμε, αλλά δεν θέλουμε να το πούμε, αλλά οι πολίτες μας ακούνε, ότι η χειρότερη έκβαση αυτής της κατάστασης είναι όχι να μας επιβληθεί πρόστιμο των 390.000, αλλά αυτές οι 390.000 να μην είναι στις επιλέξιμες δαπάνες χρηματοδότησης από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έρχεται κανείς να μας βάλει πρόστιμο για μια παράβαση που κάναμε, ακόμα και αν δεν απαντήσουμε ποτέ στα 22 ερωτήματα εδώ της διαχειριστικής. Αυτό σημαίνει ότι δεν δυνάμεθα να απορροφήσουμε εγκεκριμένα κονδύλια για αυτές τις δαπάνες. Είναι κακό στο αυτή το δικό μου και σε όσους μας βλέπουν να λέμε για πρόστιμα, ότι μας επιβλήθηκε, ότι είναι κάτι που όσοι είμαστε στον ιδιωτικό τομέα τουλάχιστον το διαχειριζόμαστε ετησίως. Όσοι και θέλουμε να προοδεύσουμε τις επιχειρήσεις μας, κάνουμε προγράμματα, κύριε Τσουρνάκη.
2: Το πόρισμα μιλάει για που σημαίνει ότι τα χρήματα
1: πρέπει να... Yeah.
2: Το πόρισμα μιλάει για ανάκτηση, που σημαίνει ότι τα χρήματα πρέπει να επιστραφούν.
1: Αυτό λέω, δεν είναι πρόστιμο. Δεν δικαιούμεθα να πάρουμε...
2: Επιστροφή χρημάτων.
1: Αυτό λέμε.
2: Εντάξει.
3: Ναι. Βγάλετε και αποτέλεσμα...
1: Δεν μας εγκρίνουν κάποιες δαπάνες.
3: Θα βγάλετε και αποτέλεσμα το πόσο θα επιστρέψουμε ή θα περιμένουμε. Αν σας κάνει το 390 να
1: λοιπόν,
3: το κρατήσουμε.
1: Μην το κάνετε, κύριε Πρόεδρε. Εγώ το λέω σοβαρά. Δεν θέλω να το κάνω.
3: Αν είναι δυνατόν. Δεν
1: θέλω να το κελιοποιώ.
3: Όχι, όχι.
1: Το κάνω πολύ.
3: Ο ένας μου λέει να βάλουμε ανεξάρτητη επιτροπή. Ο άλλος μου λέει...
0: Συγγνώμη.
1: Ναι, αλλά τώρα ξέρετε τι γίνεται.
3: Κύριε Γλαβά,
1: να το τελειώσω.
3: Ολοκληρώστε, ολοκληρώστε.
1: Προσπαθώ να το πω σοβαρά και δεν έχω και καμία ένταση στη φωνή μου. Μπορώ να το κάνω και αυτό βέβαια.
3: Ολοκληρώστε.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, στο διατάφτα το εξής. Πολιτικά και μόνο θα μπορούσαμε σε ένα άλλο περιβάλλον, ξέρω να και κύριε Κοκλή και οι υπόλοιποι, να πούμε ότι ξέρεις κάτι, ας μην απαντήσουμε τίποτα, ας χάσουμε 400.000. Σε πόσα προγράμματα, κύριε Σουνάκη, με το θάρρος που έχω απέναντί σας, σε επιχειρηματικές επενδύσεις. Λες, από το να μαζέψω όλες αυτές τις αποδείξεις που θέλει μια επιτροπή στριφνές, ας χάσω και μια επιδότηση 10% από το πρόγραμμα που έχει εγκριθεί. Αυτό όμως, μισό λεπτό, δεν αποφασίζουμε να το κάνουμε, διότι θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στην επιχείρηση να απαντήσει στις αιτιάσεις του πορίσματος. Και ειλικρινά, γιατί επιμένουμε να λέμε, να συνδέουμε ότι το πόρισμα ήρθε τώρα, είχε γίνει πέρυσι, που έτυχε από συγκυρία να είναι σε μια πολιτικά φορτισμένη εποχή για τον τόπο. Είναι κάτι που θα ερχόταν όπως και να έχει. Δεν ξέρω γιατί επιμένουμε να το αναφέρουμε. Τέλος, επειδή διάβασα και εγώ το πόρισμα στον χρόνο το λίγο που είχα, όπως είπε ο κύριος Τσουρνάκης, τη μια μισή μέρα, η πραγματικότητα και με ήρθε για το πλήρωμα του χρόνου να συμφωνήσω και εγώ και με την κυρία Καπνίση. Η πραγματικότητα του χρόνου ήρθετε μάλλον να μας στοιχειώσει η πραγματικότητα ότι όντως η υπηρεσία μας είναι υποστελεχωμένη. Όντως αναγκαστικά επαναλαμβάνονται τα ίδια πρόσωπα σε πολλαπλούς ρόλους ελήψη άλλων. Και κύριε Πρόεδρε, μπορεί να το πούμε, αναζητάτε κι εσείς και μέσω του συνδικαλιστικού οργάνου των ΔΕΙΑ και σε οποιασδήποτε συναντήσεις έχουμε κάνει με κυβερνητικά στελέχη, τρόπους επάνδρωσης των υπηρεσιών, είτε της ΔΕΙΑ είτε οποιασδήποτε υπηρεσία ΟΤΑ, με καταρτισμένο προσωπικό. Διότι όταν πάμε να βρούμε εξωτερικούς συνεργάτες, μας τηλητεύει η κοινωνία τις αποφάσεις μας γιατί πάμε σε εξωτερικούς συνεργάτες και δεν μένουμε στους υπαλλήλους, στους εργαζόμενους μας. Όταν οι εργαζόμενοι μας δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο φόρτο, προκύπτουν αυτά τα πράγματα και είναι ένας φαύλος κύκλος ο οποίος κάποια στιγμή πρέπει να σπάσει.
0: Κύριε Γλαβά, μου επιτρέπετε, άλλο είναι το φόρτο εργασία.
1: Και να μην σας επιτρέπω, έχετε πάρει το λόγο.
0: Και άλλο η γνώση.
3: Ωραία, κύριε Τσουρνάκη. Και να κλείσουμε σιγά-σιγά.
2: Ναι, να πω λοιπόν εδώ ότι σήμερα φαίνεται ξεκάθαρα η έλλειψη του τεχνικού επιμελητηρίου Ελλάδος ή Ζακύνθου από το Διοικητικό Συμβούλιο, διότι Η ΔΕΙΑΣ διαχειρίζεται πολύ εξειδικευμένα θέματα. Οι σύμβουλοι αναγκαζόμαστε να ψηφίζουμε με εισηγήσεις χωρίς να υπάρχει ανάλογη τεχνογνωσία και οι ανάλογοι επιστήμονες για πολύ εξειδικευμένα αυτά και υψηλής τεχνολογίας θέματα στη ΔΕΙΑΣ, ενώ το τεχνικό επιμελητήριο θα μπορούσε και το τεχνικό επιμελητήριο Ζακύνθου θα μπορούσε σε μεγάλο βαθμό να δίνει τα φώτα του στη ΔΕΙΑΣ και στα συμβούλια της ΔΕΙΑΣ, ούτε ώστε να μην δημιουργούνται τέτοια θέματα. Εγώ θα
0: τώρα
2: πω...
0: Τώρα τα θυμηθήκατε, κύριε Τσουρουνάκη!
3: Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ, κύριε Καπνίση, παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ, κύριε Τσουρουνάκη, κύριε Καπνίση, δεν σας διέκοψε, κύριε Καπνίση, δεν σας διέκοψε, παρακαλώ. Κύριε Τσουρουνάκη, κύριε Τσουρουνάκη, συνεχίστε, παρακαλώ, κύριε Καπνίση, σας παρακαλώ, παρακαλώ. Κύριε Τσουρουνάκη, συνεχίστε.
2: Λοιπόν, κατά τη γνώμη μου πρέπει να το ξανασκεφτούμε και να ζητήσουμε σαν ΔΕΙΑΣ τη συνδρομή του τεχνικού επιμελητηρίου, όχι για το συγκεκριμένο θέμα, για όλα τα θέματα που αφορούν τη ΔΕΙΑΣ και τις γνώσεις τους. Γιατί στο τεχνικό επιμελητήριο είναι και ηλεκτρονική, είναι και ηλεκτρολόγοι, είναι πάρα πολλές ειδικότητες. Εγώ να πω δύο πράγματα. Από την έκθεση.
3: Παρακαλώ. Να καταγραφεί η άποψη του κυρίου Τσουρουνάκη στο συμβούλιο που θα έρθουν οι απόψεις της υπηρεσίας, θα απαντηθεί. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, κύριε Τσουρουνάκη, καταγράφηκε.
2: Ωραία.
3: Εντάξει.
2: Να επισημάνω 2-3 από τα ευρήματα που έχει στείλει η διαχειριστική. Λέει, η έκθεση καταγράφει διαφορές μεταξύ διαβούλευσης και τελικού διαγωνισμού.
1: Σε ποια από τις δύο πορίσματα, κύριε Τσουρουνάκη?
2: Αυτό δεν ξέρω πώς μπορεί να διορθωθεί.
3: Κύριε Τσουρουνάκη,
1: σε ποια από τα δύο πορίσματα να
3: παρακαλώ, παρακαλώ, μιλάμε για τηλεμετρία. Παρακαλώ. Επέλεξα να μην αναφερθώ στα 23 πορίσματα. Γιατί? Διότι εδώ οι υπηρεσιακοί παράγοντες δεν έχουν γνώση του πορίσματος και θα απαντηθούν. Θέλετε να αναφέρουμε τα
2: όχι, τι... δεν θέλω να μου δώσεις τα απαντήσεις.
3: Ωραία.
2: Εγώ θα επισημάνω
3: τοποθετηθείτε,
2: κάποια
3: λοιπόν,
2: πράγματα.
3: Τοποθετηθείτε να καταγραφούν.
2: Κάποια είναι πιο απλά, κάποια...
3: Σωστά, τοποθετηθείτε.
2: Ναι, λοιπόν. Λέει το πόρισμα, διαφορές προεγκεκριμένου και τελικού διαγωνισμού. Καταγράφηκαν αποκλίσεις μεταξύ του διαγωνισμού που είχε προεγκριθεί και του τελικού, μεταξύ άλλων, σε όρους και τρόπους πληρωμής. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Λοιπόν, η πράξη δηλώθηκε ολοκληρωμένη, ενώ στον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώθηκαν εκκρεμότητες. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό. Πώς δηλώθηκε η πράξη ολοκληρωμένη, ενώ εκείνη τη στιγμή είχαμε πληρώσει ένα εκατομμύριο, είχαν γίνει έργα 1.600.000 ευρώ, και δεν ξέρω πώς μπορεί αυτό το πρόβλημα να λυθεί. Καταγράφηκε, λέει, μη λειτουργία σταθμών. Πόσοι σταθμοί δεν λειτουργούν? Δεν λειτουργεί ένας ή δεν λειτουργούν 7? Γιατί υπάρχει μεγάλη διαφορά. Αν δεν λειτουργεί ένας, προλαβαίνουμε σε 3 μήνες να τον φτιάξουμε. Αν δεν λειτουργούν 10, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και τι κόστος έχει αυτό και με ποια χρήματα θα πληρωθεί?
3: Δώστε. Τοποθετείτε ο κύριο Τσουρουνάκη.
0: Δεν είναι τοποθέτηση αυτό.
4: Είναι καλό αυτό που
3: τοποθετείτε ο κύριο Τσουρουνάκη.
4: Δεν έχει φτιαχτεί, προλαβαίνουμε να το
3: παρακαλώ, φτιάξουμε. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Δεν έχει.
3: Κύριε Τσουρουνάκη, ολοκληρώστε τοποθέτηση.
2: Ναι. Δεν έχει ασφαλιστεί το σύστημα. Είναι μια απλή διαδικασία. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει αυτή η παράληψη. Γιατί άλλο να κάνει η Επιτροπή 3 παρατηρήσεις και άλλο 22. Κάποια τυπικά θέματα που δεν είχαν και κόστος ιδιαίτερο και μεγάλο, νομίζω ότι είναι μεγάλη παράληψη το τι δεν έγινε. Δεν έχει τεκμηριωθεί ο τρόπος και οι πόροι συντήρησης. Αυτά τα επισημαίνω γιατί δεν ξέρω πώς μπορούν να λυθούν μέχρι τις ημερομηνίες που έχει δέσει. Δεν ήταν σαφές το μελλοντικό κόστος ανανέωσης άδειας λογισμικού. Και βέβαια ένα μεγάλο θέμα το οποίο είχε περάσει από το Διοικητικό Συμβούλιο ήταν η συμπληρωματική σύμβαση μελέτη για 1.061.000, 1.000.000 τέλος πάντων, η οποία πέρασε από το Διοικητικό Συμβούλιο και δεν εγκρίθηκε από τη διαχειριστική. Ορίστε. Δεν σας άκουσα, δεν έχει σημασία.
3: Εμείς
2: τι μπορούμε να κάνουμε? Γιατί αυτή η συμπληρωματική μελέτη και πρόταση στο Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία ψηφίστηκε, έλεγε ότι οι υδρομετρητές λόγω πετρελαίου, 5.500 ή 6.500 υδρομετρητές, έπαθαν φθορά, δεν λειτουργούν. Και εγώ ρωτάω, από τότε μέχρι τώρα έχουν αλλαχθεί και με ποια χρηματοδότηση? Και αν δεν έχουν αλλαχθεί και δεν λειτουργούν, πώς μετράμε το νερό?
3: Δεν παρακολουθείτε, κύριε Τσουλάκη. Δεν παρακολουθείτε, δυστυχώς. Και εσείς και η παράταξή σας.
2: Ναι, ναι.
3: Αν θυμάστε.
2: Να τελειώσω, να πω δύο λέξεις ακόμα.
3: Όχι, μια παρένθεση εδώ, γιατί μην έχουν τυπώσει. Ρωτήστε τον κύριο Βερτζάγια, που είναι πρόεδρος τοπικού συμβουλίου Απικαδακίων, που άνοιξε όλα τα ρολόγια στην πόλη μαζί με άλλους 7-8 υδραυλικούς. Καθαρίστηκαν όλα αυτά. Η προγραμματική σύμβαση πέρασε από το Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί ζητήσαμε παραπάνω για να μπορέσουμε να αλλάξουμε, επειδή τότε είχαμε το θέμα αυτό. Δεν εγκρίθηκε και δεν πληρώθηκε, δεν προχώρησε. Απλά
2: πάμε. Κύριε Πρόεδρε, τώρα μου πάτε αλλού. Το να μπουν οι υδραυλικοί και ο κύριος Βερτζάγιας να καθαρίσουν όλα τα ρολόγια.
3: Δεν καθάρισαν.
2: Τα άνοιξαν.
3: Έφυγε το πετρέλαιο αυτό.
2: Ναι, ναι. Ήταν πρόταση δική μου, αν θυμάστε.
3: Συμφωνούμε, δεν
2: γιατί εκείνη. Ωραία. Και το θυμάμαι πάρα πολύ καλά και καλά κάνατε. Και συνεργαστήκατε με το Σύλλογο Υδραυλικών για να
3: επίσης, επειδή είπατε, μια και το είπατε τώρα, γιατί και εγώ θέλω να. Είπε ο κύριος Ξένος, αν δεν κάνω λάθος, στη συνέντευξη τύπου, ότι ακόμα δεν μάθαμε τι έγινε με το πετρέλαιο.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλος, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβέλ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ναι, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε. Δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
9: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μετά από το διαφημιστικό και το μουσικό διάλειμμα, είχαμε αφήσει στη μέση το απόσπασμα της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ. Πάμε να δούμε λίγο τη συνέχεια. Και αμέσως μετά θα ακούσουμε και την εισήγηση του Προέδρου, του κυρίου Διονύσου Τουρκάκη, και θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Τσουρουνάκη. Λοιπόν, μείνετε μαζί μας. Πάμε να ακούσουμε το απόσπασμα, το τελευταίο απόσπασμα από τη συνεδρίαση της ΔΕΙΑΣ.
1: Πάμε τώρα, γιατί και εγώ θέλω να... Είπατε, είπε ο κύριος Ξένος, αν δεν κάνω λάθος, στη συνέντευξη τύπου, ότι ακόμα δεν μάθαμε τι έγινε με το πετρέλαιο.
2: Ναι, διαβάσει, το μόνο που ξέρουμε ότι...
1: Έχω διαβάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, το πόρισμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου που λέει αναλυτικά τι έχει γίνει.
2: Ωραία.
1: Και αν δεν έχετε γνώση, σας καλώ στο δικαστήριο που είναι νομίζω το Νοέμβριο, που είναι κατηγορούμενος ο πρώην δήμαρχος για αμέλεια και για ελλιπείς πράξεις για το πετρέλαιο. Είναι αναλυτικά εκεί. Αν δεν τα έχετε πάλι, να τα ξαναφέρουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο, να τα ξαναενημερώσουμε πάλι.
2: Το είπαμε με την έννοια ότι για το πετρέλαιο, για 30 λίτρα πετρέλαιο, έχουν δαπανηθεί, κινδυνεύουν να δαπανηθούν σχεδόν 2 εκατομμύρια ευρώ από τη ΔΕΙΑΣ και το Δήμο. 600-700.000 ήταν μόνο οι υδροφόρες. 1 εκατομμύριο θέλαμε για τα ρολόγια, το οποίο δεν εκρήθηκε, και να δούμε για τους συνδρομητές πώς θα γίνει η αντικατάσταση. Και εγώ λέω, αφού δεν αντικαταστάθηκαν, δεν δόθηκε χρηματοδότηση, εμείς πώς μετράμε το νερό στην πόλη? Μήπως κινδυνεύουμε να κατηγορηθούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτό το αίτημα του 1 εκατομμυρίου, για κάτι πολύ σοβαρό, να μην το πω δημοσίως? Λοιπόν,
1: έχετε πλήρη ενημέρωση μάλλον, εμείς δεν έχουμε.
2: Ορίστε.
1: Τη μία έχετε το πόρισμα και το παρουσιάζετε. Την άλλη έχετε ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Ισοκοινωνία.
2: Αυτή η μελέτη έχει άμεση σχέση.
1: Δηλαδή δεν μπορούμε να υποβάλουμε ένα αίτημα προς τη διαχειριστική αρχή.
2: Με το συγκεκριμένο έργο.
1: Ναι, ναι, άλλο λέω. Δεν μπορεί να υποβληθεί ένα αίτημα και να απορριφθεί ή να γίνει δεκτό. Κάτι δεν κάνουμε καλά, κύριε Τσουρουνάκη.
2: Όχι, κάνετε λάθος. Ωραία. Και σας παρακαλώ, κυρία. Εγώ δεν φταίω για ό,τι έχει γίνει.
1: Λοιπόν,
2: εγώ δεν ήμουν στη διοίκηση.
1: Ολοκληρώστε.
2: Εγώ στήριξα και τις υπηρεσίες και την
1: διοίκηση. Ολοκληρώστε, κύριε Τσουρουνάκη.
2: Όσο μπορούσα.
1: Ολοκληρώστε. Ολοκληρώσατε.
2: Λοιπόν, η ουσία της παρέμβασης είναι να συζητηθούν συγκεκριμένες απαντήσεις, να ζητηθούν συγγνώμη σε 3 επίπεδα. Τι ακριβώς έχει διαπιστωθεί, τι πρέπει να διορθωθεί και πόσο κοστίζει, και πόσο είναι το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ώστε η πράξη να είναι πλήρως και πραγματικά λειτουργική έως 31/12/26. Εμείς έχουμε λοιπόν μία πρόταση, θα την καταθέσω στον Προεδρείο, δεν ξέρω, θέλετε να τη διαβάσετε εσείς, κύριε Τουρκάκη? Ωραία. Καταθέτω λοιπόν την πρότασή μας σαν δύναμη ελπίδα. Διαβάσετε και αν θέλετε την κάνετε αποδεκτή. Ευχαριστώ.
3: Πρίσμα 90 και 2.

0: και να κλείσουμε την ενότητα της συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, βάζοντας την εισήγηση του Προέδρου κ. Διονυσίου Τουρκάκη, που θα τον έχουμε αύριο μαζί εδώ στην εκπομπή μας. Πάμε να ακούσουμε την εισήγηση του κ. Τουρκάκη.
1: Το πόρισμα λοιπόν ήρθε την Παρασκευή 10 του μηνός στις 2 και 4, το παρέλαβα εγώ εκτός υπηρεσίας, γιατί με πήρε η courier τηλέφωνο, από την κυρία Δικαιούλια με πήρε τηλέφωνο. Το πρωτοκόλλησα τη Δευτέρα το πρωί και έκανα την εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Γιατί έκανα την εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο? Το πόρισμα αυτό, που κακώς λέγεται πόρισμα, είναι προσωρινή έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης, είναι δηλαδή ο έλεγχος που έγινε πριν από 15 μήνες και διαπίστωσε 23 ευρήματα. Είναι μια αλληλογραφία της υπηρεσίας διαχείρισης του ΕΣΠΑ με την υπηρεσία. Είναι προς ΔΕΙΑ Ζακύνθου. Δεν ήταν προς πρόεδρο Ζακύνθου, όμως προς πρόεδρο της ΔΕΙΑ Ζακύνθου, όμως το φάκελο είχαν γράψει η διαχειριστική αρχή να παραδοθεί στον πρόεδρο. Για τον λόγο αυτό λοιπόν, επειδή συνήθως στη συνήθι διαδικασία αυτό διαβιβάζεται στη Γενική Διευθύντρια και η Γενική Διευθύντρια το απαντά υπηρεσιακά, και για να μην υποθέσει κανείς ότι είναι ένα πόρισμα το οποίο αποκρύφθηκε ή οτιδήποτε, την Δευτέρα έστειλα εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, ούτως ή άλλως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είμαι, άρα όλοι σας πρέπει να έχετε γνώση αυτού του πορίσματος, να ενημερωθείτε όλοι, να έχετε γνώση του πορίσματος και με την απόφασή μας η σημερινή να διαβιβαστεί στις υπηρεσίες να απαντηθεί από τη ΔΕΙΑΣ συνολικά, δηλαδή είτε από τους υπαλλήλους υπηρεσιακά όπου υπάρχουν θέματα, είτε αν υπάρχουν κάποιες πολιτικές αποφάσεις ή κάποιες διοικητικές αποφάσεις ή οτιδήποτε σε αυτό το θέμα. Το πόρισμα περιλαμβάνει 23 σημεία. Το κάθε σημείο, όπως έχετε διαβάσει, έχει προθεσμία συμμόρφωσης από ένα μήνα έως 4 μήνες. Σε κάθε σημείο συμμόρφωσης αντιστοιχεί κάποια ποινή αν δεν συμμορφωθούμε. Και θα πρέπει η υπηρεσία με την ευρεία έννοια της ΔΕΙΑΣ να απαντήσει και να δώσει τις απαντήσεις σε αυτή την προσωρινή έκθεση. Αφού δοθεί η προσωρινή έκθεση, αφού δοθούν οι απαντήσεις προς την διαχειριστική αρχή, θα βγει το οριστικό πόρισμα που θα είναι η οριστική πράξη ελέγχου. Θεωρώ ότι αυτές οι απαντήσεις που θα δοθούν από την υπηρεσία θα πρέπει να έρθουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, να ενημερωθεί το Διοικητικό Συμβούλιο τις απαντήσεις και μετά να αποσταλούν στην διαχειριστική αρχή. Αυτή είναι η διαδικασία του συγκεκριμένου πορίσματος. Έχει 23 παρατηρήσεις. Έχει παρατηρήσεις από την διαβούλευση των προδιαγραφών που έγινε, από τη διακήρυξη των προδιαγραφών, από την δημοπρασία, από τον διαγωνισμό, από την υπογραφή της σύμβασης, από τον έλεγχο των επιτόπιων, από τις συμπληρωματικές συμβάσεις και όλα τα υπόλοιπα. Όλα αυτά πρέπει να απαντηθούν εντός των προθεσμιών που κρίνει η διαχειριστική αρχή και εν συνεχεία να έρθει στο Διοικητικό Συμβούλιο να λάβει γνώση και των απαντήσεων και των προβλημάτων, αλλά και των απαντήσεων το Διοικητικό Συμβούλιο, και αυτό και εκεί πάνω να πάρθει η απόφαση και να σταλεί επάνω στην διαχειριστική αρχή. Δεν θεωρώ ότι έχει κανένα λόγο να συζητήσουμε κάτι παραπάνω αυτή τη στιγμή, καθώς ούτε οι υπηρεσίες έχουν γνώση, δεν έχει διαβιβαστεί το πόρισμα ούτε στη Γενική Διευθύντρια ούτε στις υπηρεσίες, γιατί πρώτα πολιτικά, για πολιτικούς λόγους, ενημερωνόμαστε όλοι μας σαν Διοικητικό Συμβούλιο, άρα ξέρουμε όλοι τα προβλήματα που έχουν εντοπίσει η διαχειριστική αρχή και θα περιμένουμε τις απαντήσεις. Λοιπόν, ερωτήσεις.
2: Πριν γίνουν οι ερωτήσεις, θέλω να θέσω ένα θέμα επί της διαδικασίας, κύριε Πρόεδρε.
1: Παρακαλώ.
2: Επί της διαδικασίας, το θέμα που θέτω είναι το εξής. Εμείς ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουμε ένα πόρισμα από την ειδική υπηρεσία. Αυτό το πόρισμα αναφέρει μέσα τα σημεία που είπατε και τις παρατηρήσεις και όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Μια διευκρίνηση, συγγνώμη, λαμβάνουμε την προσωρινή έκθεση. Είναι προσωρινή έκθεση.
2: Εγώ θα πω, λαμβάνουμε ευρήματα επί της εκθέσεως και του ελέγχου που έγινε. Άρα λοιπόν, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και θα ήθελα να τοποθετηθούν και όλοι οι συνάδελφοι, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, θα πρέπει να γίνει αναφορά, ερωτήσεις και οτιδήποτε θέλει ο κάθε συνάδελφος προς τις υπηρεσίες που είναι εδώ, της ΔΕΙΑΣ, προκειμένου να δοθούν κάποιες απαντήσεις. Αυτό που είπατε εσείς έχει σχέση να κάνει με το αποτέλεσμα το οποίο είναι η εισήγησή σας.
3: Πρίσμα 90 και 2.

0: Πρίσμα 92.
1: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Μετακλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

Ακούσαμε κυρίες και κύριοι τη συνεδρίαση, αρκετά αποσπάσματα από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ. Αύριο μαζί μας μετά τις 12.30 θα έχουμε και τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Τσουρουνάκη, και τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, κύριο Τουρκάκη, για να δούμε έτσι ποιο ήταν, τι αποφασίστηκε στην συνεδρίαση. Τώρα έχουμε μία άλλη εξέλιξη. Θα μας τα πει και ο κύριος Τσουρουνάκης αύριο. Θυμάστε ότι η Δύναμη Ελπίδα σε συνεργασία με το συνδυασμό του κυρίου Νικήτα Αρετάκη είχε ζητήσει έκτακτη σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου, εξυνεδρίαση για να συζητηθεί το θέμα του αγωγού Γύρι Λούχα Αγίας Μαρίνας. Τελικά ήρθε απάντηση από τον πρόεδρο που είπε ότι δεν θα γίνει αυτή η συνεδρίαση. Περισσότερα στο ρεπορτάζ δεν ξέρουμε ακόμη για ποιο λόγο ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αποφάσισε να μην γίνει αυτή η συνεδρίαση. Είναι, λέει, στην δικαιοδοσία του. Θα δούμε αύριο, θα το ψάξουμε λίγο το θέμα και θα έχουμε περισσότερο ρεπορτάζ αύριο. Πάμε τώρα να δούμε ποιες είναι οι σημαντικότερες διεθνείς εξελίξεις αυτή τη στιγμή. Επικεντρώνονται βέβαια στις γεωπολιτικές συγκρούσεις και στις διπλωματικές συνεργασίες και φυσικά και στις εμπορικές εντάσεις που δημιουργεί ο πόλεμος σε δύο μέτωπα και στην Ευρώπη και στην Μέση Ανατολή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, έχουμε νέες στρατιωτικές ανταλλαγές πληγμάτων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για άλλη μια φορά συγκαλεί εκτάκτως τους ηγέτες των χωρών του Περσικού κόλπου στη Νέα Υόρκη. Στο τραπέζι θα βρεθεί για άλλη μια φορά η επόμενη μέρα της σύγκρουσης, έτσι, και της ασφάλειας στην αυσιπλοεία, ενώ παράλληλα στην Ιεμένη οι Χούθοι κλιμακώνουν τις επιθέσεις του προς τη Σαουδική Αραβία, έχοντας προηγουμένως καταλάβει τον έλεγχο στο στενό Μπαμπ Αλ Μαντάμπ. Είδαμε λοιπόν εχθές ότι το Ιράκ έχει βρει νέα έξοδο προς την Ερυθρά Θάλασσα. Θέλει να αποφύγει τα στενά του Ορμούς και έτσι κουβαλάει, νομίζω είδα σε ένα ρεπορτάζ, 400 βιτιοφόρα εκτές κουβάλισαν δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια λίτρα πετρελαίου και όλα αυτά για να μην έχουν το κίνδυνο του χτυπήματος των πλοίων τους από τους αντάρτες εκεί της περιοχής. Η κυβέρνηση του Ισραήλ ενέκρινε ένα τεράστιο εξοπλιστικό πακέτο ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αποστολή, η κυβέρνηση των ΗΠΑ, για την αποστολή 40.000 βομβών στο Ισραήλ. Γεγονός που προκαλεί και διεθνείς αντιδράσεις. Και τώρα, σε ό,τι αφορά τον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας, η ένταση συνεχίζεται να παραμένει σταθερά υψηλή. Έγινε ένα χτύπημα από ντρόουν από τη Ρωσία σε μια επιβατική αμαξοστοιχεία τις προηγούμενες ημέρες στα σύνορα Πολωνίας και Ουκρανίας. Και ο πρόεδρος, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει ενεργειακή εκεχηρία εάν η Ρωσία δεν σταματήσει τελείως τις επιθέσεις εναντίον στις υποδομές της χώρας. Ο πρόεδρος Αμερικής, ο Τραμπ, προκάλεσε για άλλη μια φορά να ταραχεί στις διεθνείς αγορές, απειλώντας την πλήρη διακοπή των εμπορικών ανταλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε περίπτωση που ο Καναδάς προχωρήσει σε κάποιο είδους συνδεδεμένη σχέση ή μια ειδική οικονομική ένωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί να δείτε τι έχει να γίνει. Είναι μια πρόταση που την ακούσαμε και θα την υποβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς τον Καναδά, με τον Καναδά να θέλει να βλέπει θετικά την ειδική οικονομική σύνδεση της χώρας του με την Ευρώπη. Αυτές είναι οι σημαντικότερες εξωτερικές ειδήσεις.
Περνάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

πάμε να δούμε τώρα τι ειδήσεις έχουμε για τον καιρό, γιατί πολλοί αναρωτιούνται, έχουμε και γάμους το Σαββατοκύριακο, άλλοι θέλουν να πάνε για μπάνιο, άλλοι θέλουν να πάνε διακοπές. Για να δούμε πώς θα είναι ο καιρός μέχρι την Κυριακή. Για την επόμενη εβδομάδα γνωρίζουμε έρχεται, λέει, ψυχρή εισβολή από την Ανατολική Ευρώπη. Ο υδράργυρος θα κάνει και νέα βουτιά. Το καλοκαιρινό σκηνικό του καιρού θα διατηρηθεί έως την Κυριακή. Με ήπιες συνθήκες και άνοδο της θερμοκρασίας έως 32 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, από τις πρώτες ημέρες της επόμενης εβδομάδας αναμένεται εισβολή ψυχρών αέριων μαζών από την Ανατολική Ευρώπη, με πτώση της θερμοκρασίας και τοπικά φαινόμενα κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Η ψυχρή αυτή εισβολή θα προκαλέσει σημαντική πτώση της θερμοκρασίας κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και αύξηση των βροχοπτώσεων. Ο καιρός θα αποκτήσει φθινοπορεινό χαρακτήρα, σηματοδοτώντας το τέλος της καλοκαιρινής περίοδου και την αρχή έτσι λίγο πιο ψυχρών συνθήκων. Το Σαββατοκύριακο θα επικρατήσει, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε, μια έτσι σταθερή ατμόσφαιρα. Στο Αιγαίο θα επικρατήσουν ισχυροί βοριάδες. Τοπική αστάθεια στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Εδώ, από ό,τι φαίνεται, ο καιρός θα είναι καλός. Θα έχουμε ήλιο, μια μικρή έτσι αστάθεια, όμως θα είναι καλός. Δεν προβλέπονται βροχές, λίγο ψυχρούλα δεν πειράζει, αλλά βροχές δεν θέλουμε. Αυτά λοιπόν με τον καιρό. Από την επόμενη εβδομάδα, από ό,τι φαίνεται, θα κρυώσει περισσότερο η θερμοκρασία και θα έχουμε έτσι κάποιες βροχούλες, μακάρι φυσικά, και εδώ στο νησί μας.

Για να δούμε μια οικονομική είδηση. Προς νέα παράταση πηγαίνει η υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τραπεζών. Δεν το γνωρίζαμε αυτά. Νέα μετάθεση, λέει, φαίνεται πως βρίσκεται πρώτον πυλών για την υποχρεωτική καταβολή των ενοικίων μέσω του τραπεζικού συστήματος, καθώς παραμένουν σε εκκρεμότητα βασικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του νέου καθεστώτος. Γιατί έγινε αυτό? Καθοριστικό ζήτημα αποτελεί η καθυστέρηση στην ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας

θα προσορίζονται και οι λεπτομέρειες για την τραπεζική πληρωμή των μισθωμάτων. Η υποχρεωτική τραπεζική καταβολή των ενοικίων είχε προγραμματιστεί σε εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου. Ωστόσο, δεν φαίνεται ότι η συγκεκριμένη ημερομηνία θα αποτελέσει τελικά την αφετηρία του νέου συστήματος. Πάμε λίγο αργότερα, μάλλον τώρα ζητάνε εξάμηνη παράταση. Λοιπόν, για να κατοχυρωθούν νομικά και οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων. Σε περιπτώσεις, λέει, για τις οποίες ζητείται εξαίρεση, περιλαμβάνονται μισθώματα έως 500 ευρώ μηνιαίως, μισθώσεις μεταξύ προσώπων ηλικίας άνω των 70 ετών και περιπτώσεις στις οποίες το νίκιο έχει ήδη καταβληθεί προκαταβολικά.

Όχι. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής μας. Θα είμαστε ξανά μαζί αύριο. Θα έχουμε εδώ για να δούμε έτσι και περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα της συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ. Θα μιλήσουμε και με τον κύριο Τσουρουνάκη και με τον πρόεδρο, τον κύριο Διονύση Τουρκάκη, και να δούμε για ποιο λόγο το Δημοτικό Συμβούλιο, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν έκανε δεκτή την πρόταση της, του συνδυασμού της δύναμης Ελπίδας μαζί με το κυρίου Νικήτα Αρετάκη για την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα συζήτηση μόνο τον αγωγό. Για ποιο λόγο, θα δούμε αν είναι δυνατόν να έχουμε και τον πρόεδρο να μας πει για ποιο λόγο δεν θα γίνει αυτή η συνεδρίαση. Λοιπόν, να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε αύριο 8 η ώρα, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος εδώ σταθερά κάθε πρωί. Αμέσως μετά σύνδεση με Real FM και αμέσως μετά εμείς. Γεια σας, καλό απόγευμα. Καλά να περάσετε σήμερα. Καλό βράδυ και να προσέχετε.

0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zach Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαρβαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας. You were born
2: for it. Περιπέτεια Massive. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρι Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει η κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλο, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβελ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις την πως είσαι.
3: Άσε μαζένουμπα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολους. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92. Brain. Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Βόσκολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Χρίσμα 92. You were
1: born for it. Περιπέτεια Μασίφ. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρι Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Χρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλος, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παύελ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
4: Είσαι ηλίθεια!
5: Ναι, έχεις τι πως είσαι!
3: Άσε μαζένουπα!
4: Πως είσαι έτσι, ρε!
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Συνεχίζετε με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολους. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Βόσκολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

λίγο να σε δω. Γιατί δεν σε

0: 92. You were born for it. Περιπέτεια Massif. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρη Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

ξέπλασε όπως ήθελε αυτή. Η φαντασία μου που χρόνια με γελούσε, πως θα μ' ανοίξεις την καρδιά μου την κλειστή.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι, ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει η κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλοθη, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβελ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο του είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολους. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Βόσκολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92. You were born for it. Περιπέτεια Massif. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρη Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Και τώρα θα σας πάω για λίγο στην Αθήνα του 30. Ένα βράδυ ο Ατίκ τραγουδάει στη Μάντρα. Ξαφνικά εμφανίζεται η πρώην γυναίκα του Μαρίκα Φιλιππίδου με τον νέο της σύζυγο. Ο κόσμος μόλις τη βλέπει ξεκινά να ζητά επίμονα από τον Ατίκ να παίξει το τραγούδι «Είδα μάτια» που της είχε γράψει στο παρελθόν. Εκείνος ανταυτού ζητά λίγο χρόνο από το κοινό, αποσύρεται στα καμαρίνια και επιστρέφει ύστερα από 10 μόλις λεπτά, λέγοντας

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλος, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παύελ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε, Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
9: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
7: Άσε μας, ένουπα.
8: Πως είσαι έτσι, ρε.
9: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.